αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

σου και ζαλίζω με λιώμα που τα χέρια σου μ' αγγίζουνε. Να είμαστε μαζί, μονάχα νοιάζομαι.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρε

0: υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
0: Για Μότο και Μαρή,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Βασιλόπουλος. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτέλεση ποινών Πειραιά και ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Θα διαγωνιστούν στα αγγλικά.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφός με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θέλεις να πεις την ώρα.
1: 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε μέχρι τις 8. Κατερίνα Μουτσά στη ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουγιουκλιώτη 2-10-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στο tutipapakirialfm.gr.
0: Nothing's gonna... Έλα, μ' αρέσει που θέλω να το παίξω και έξυπνος. Nothing's gonna stop us now, λέει το τραγούδι. Αλλά τον άγνωστο οδηγό τον σταματά το ποτηλιάρισμα στον Κηφισό. Και στην άνοδο και στην κάθοδο θέλει πολύ μεγάλη υπομονή και η σημερινή ημέρα. Στην άνοδο λοιπόν του Κηφισού το ποτηλιάρισμα ξεκινά από την Εθνάρχου Μακαρίου σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε εδώ και φτάνει λίγο μετά το ύψος της Σαχαρνών. Όσον αφορά στην κάθοδο, από την έξοδο μετά την Αττική Οδό έχει ένα απίστευτο ποτηλιάρισμα που φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Μετά ψιλοανοίγει ο δρόμος, αλλά μην θαρρευτείτε, διότι από το ύψος των Άνω Πατησίων μέχρι και την Στρατηγού Καλάρη έχει ένα επίσης πολύ δυνατό ποτηλιάρισμα. Θέλει λοιπόν ψυχραιμία, υπομονή και προσοχή. Από την πλευρά της Λεωφόρου Αθηνών, μάλλον στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος το φανάρι, το οποίο είναι μετά το κολυμβητήριο, έχει μποτιλιαρισματάκι, το οποίο φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και εκεί θέλει πάρα πολύ υπομονή. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Αρδιτού γίνεται το αδιαχώρητο, ένα τεράστιο πάρκινγκ ολόκληρη η Αρδιτού από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Μετά ανοίγει ο δρόμος, μην νομίζετε για πάρα πολύ, για μεγάλο μήκος, και από την Ριζάρη μέχρι το ύψος του φαναριού του Χίλτον έχει επίσης ένα πάρα πολύ δυνατό ποτηλιάρισμα. Σχετικά καλά τα πράγματα στην Κατεχάκη. Διαδοχικά βεβαίως η κινησούλα φτάνει μέχρι το Γκαρέα από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης. Η παραλιακή είναι μια χαρά. Στον Πειραιά η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού είναι κατακόκκινη. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία, άγνωστε οδηγέ, θα φτάσεις στον προορισμό σου σε κανένα δύο τέρμινα.
1: Θα πάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα.
0: Ασφαλώς και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε άλλους δρόμους, πολύ πιο γρήγορους, χωρίς κίνηση, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες όλης της χώρας, τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ξεκινάμε βεβαίως, όπως κάθε μέρα, από την Contra News. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Contra. Με το σύνθημα «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος σε έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra.
1: Απογευματινή, ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη, τα θολά σημεία της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Γράφει η Απογευματινή, τα στενά του Ορμούζ, η κυρώση, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Ακόμη, γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, η συνάντηση Μητσοτάκη Χαφτάρ. Ακόμη, στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία. Χτισμένη τον 11ο αιώνα, έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρισε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Είναι αυτό για το οποίο σας λέγαμε νωρίτερα που μας έχει σοκάρει όλους. Άριος Πάγος πίσω ξανά στη φυλακή από χθες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Νοσοκομείο Ναυπλίου, νοσηλεύτρια νεκρή έπειτα από ένταση με ασθενής Ρωμά. Έπαθαν ακοπή εν ώρα υπηρεσίας, διασωληνώθηκε, έγινε κάρπα για 45 λεπτά, όμως δεν τα κατάφερε.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Παντελώς αποτυχημένος ο Θανάσης Πλεύρης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Νέο δημόσιο ράπισμα στο Μητσοτάκη από τον Πάνο Λασκαρίδη. Οδηγίες, άνοιξη πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακοινίζω 2026 είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Συμφωνία και χειρίας με πέντε αγκάθια μετά από 108 μέρες πολέμου. Είπα και η Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Ακόμη 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκήρυξη για μόνιμους και εποχικούς. Από τον Ελεύθερο Τύπο, από την πρώτη σελίδα, επίσης, κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό. Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το νόμισμα.
0: Κοίτα που φτάσαμε.
1: Ναι. Και στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια σε Σέρβια Κοζάνης για μόνιμους κατοίκους ή όσους μετακομίζουν. Α, ήθελα να το δούμε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Για τα κίνητρα που δίνουν εκεί στα Σέρβια Κοζάνης.
0: Ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δίνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν τη 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τροπηλήσει τον deal του ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γράφει μεταξύ άλλων η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, Αλέξης Τσίπρας από κοκκινιά. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Ακόμη 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπλάνου. Πράγματι, αυτό επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε μια πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών σε αεροπορικά ταξίδια, με στόχο την προστασία των ταξιδιωτών ουσιαστικά. Και μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζονται και υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακυρώσεων, άρες επιβίβασης και αποζημιώσεις και όλα αυτά. Στο ενικό σχήμα και αναλυτικά.
0: Μπράβο, να διαβάσετε στο ενικός.gr για να ξέρετε τα δικαιώματά σας.
1: Πανελλαδικές πτώσεις, πτωτικές τάσεις στις βάσεις εισαγωγής. Περιμένουμε και τις βαθμολογίες. Νομίζω είπε η κυρία Ζαχαράκη 26, θυμάμαι καλά την ημερομηνία.
0: 26 έχω την εντύπωση.
1: 26 με 20, μεταξύ 26 και 29 οι βαθμολογίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό. Άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Λέει στην Καθημερινή ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Και ασφαλώς, ναι, όντως. Ναι, κρίμα. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χρόνια, 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Πρέπει να το δούμε αυτό, διότι
1: ναι,
0: υπάρχει και πολύ γκρίνια. Ναι, γιατί υπάρχει γκρίνια από τους πολίτες.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: το
0: μπορούν
1: δούμε
0: να εξυπηρετηθούν. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, στο σκεπτικό της απόφασης, το πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια. Είπα Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Black humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός 17 Νοέμβρη. Ανέρεσε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου Άριος Πάγος. Αρχιτομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI. Ποιες φορολογούνται και ποιες όχι. Τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές. Στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας, η Λαύρα των Σπηλαίων. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τώρα να δούμε κατά πόσο έχει υπογραφεί αυτό. Είναι σημαντική η πληροφορία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Οι λαοί θα νικήσουν. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, είπα, η Ιράν προσέφερε αυτή τη συμφωνία κρίκο στην αλυσίδα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που ξύνονται στη Μέση Ανατολή και παγκόσμια. Και κατασκευή στρόφιμα ποτά τουρισμός με καθημερινές περιοδίες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Κορυφώνεται η μάχη της απεργίας στις 24 Ιουνίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η ηρωίδα μάνα του Βλάση Μάρα, καθαρή ψυχή στα σκουπίδια. Η γυναίκα που έφερε, λέει, στον κόσμο το χρυσό παιδί της ενόργανης γυμναστικής, εργάζεται θελοντικά ως οδοκαθαρίστρια. Στα πράσα δικαστήναμε όργανο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Μάλιστα. Και ελεύθερη ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής, αξιωματικός στρατού, ορκίστηκε στον Δία. Η ορκομασία, λέει, παρουσία ιερέα, εισαγωγικά όλα αυτά, φανερώνει μια ανησυχητική τάση εισόδου θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και νεοπαγανιστικών τελετών σε εσωτερικών των ενόπλων δυνάμεων την ώρα που ο Ισλαμιστής εχθρός καραδοκεί στο Αιγαίο και απειλείται εθνική μας κυριαρχία. Και political, φάκελος political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας, η Gen Z, βγάζει κυβέρνηση. Έρευνα, interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα.
0: Κυριακή του Θωμά. Λοιπόν, όχι Κυριακή του Θωμά, Κυριακή των Βαΐων.
1: Των Βαΐων,
0: ναι. Γιατί άκουσα και μία ανάλυση με βάση την Κυριακή των Βαΐων.
1: Πάντα,
0: για τους νέους.
1: Η Κυριακή των Βαΐων παίζει πάντα.
0: Ναι.
1: Όποτε έχουμε εκλογές.
0: Η πρώτη ημερομηνία είναι πάντα αυτή, Κυριακή των Βαΐων.
1: Για διάφορους λόγους.
0: Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε την βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της political, που βεβαίως τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Ο Γιώργος στέλνει ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα από τα σύνορα Ελβετίας και Γερμανίας. Καλημέρα, λέει, στο όμορφο δίδυμο και σε όλους τους συνακροατές. Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, η ώρα είναι 5:30 και έχει ήδη ξημερώσει εκεί στα σύνορα. Οδηγός λεωφορείου.
1: Ναι.
0: Και τι ωραία ηλεκτρονικά συστήματα εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι μου θύμισες, λέει, ρε σειρά. 126 Τρίπολη και Βόπ, Κομωτινή, Λουτράκη, Κύπρο, Ελδίκ, ένα χρόνο και μετά στην Ιδωμένη. Σύνολο 28 μήνες. Γιατί μάνα μου έκανες 28 μήνες εσύ, εγώ 18 έκανα. Ναι, είσαι πιο παλιός εσύ, μάλιστα. Αυτά.
1: Σπύρο, θα πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί δεν έχουμε χρόνο πάλι.
0: Και έχω και μία κέρια ερώτηση για τον κύριο Χατζησαλάτα.
1: Πες.
0: Καλημέρα σας, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσείς?
0: Την παλεύουμε όσο μπορούμε. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, λέμε μια χαρά, αλλά ναι. Να ρωτήσω, κύριε Χατζησαλάτα. Ρωτάει ο Νίκος, ήσασταν φαντάρος στη Βιρόνια Σερών?
2: Όχι, ποτέ.
0: Όχι. Άρα, λοιπόν,
2: υπηρέτησα στην αεροπορία.
0: Μάλιστα.
2: Και ήμουν μόνο στην Αντραβίδα, δεν είχα πάρει καμία μετάθεση.
0: Άρα, αγαπητέ Νίκο, με άλλο Χατζησαλάτα ήσουν φαντάρος.
2: Και φανταστείτε να ήμασταν και Παπαδόπουλοι.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κυρία Κασίμη.
1: Μπορούμε να δούμε τι γίνεται, παρακαλώ, με την ανακαίνιση κατοικίας? Άνοιξη πλατφόρμα ή δεν άνοιξε? Τι έγινε, ένα μπέρδεμα χθες το μεσημέρι?
2: Όντως υπάρχει ένα μπέρδεμα, όπως υπάρχει και μπέρδεμα και σύγχυση στον κόσμο. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Γιατί πολλοί το λένε ανακαινίζω, νοικιάζω. Δεν είναι απόλυτα έτσι, γιατί μπορεί να κινήσουμε και μια ιδιοκατοικούμενη κατοικία, αλλά και μια που θα είναι προς την εκμετάλλευση. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό, για να το ξεκαθαρίσουμε, θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι αυτή που διανύουμε τώρα έως το τέλος του Αυγούστου, που θα μπούμε σε μια διαδικασία για να γίνουμε επιλέξιμοι τόσο εμείς, όσο και το ακίνητο το οποίο θέλουμε πλέον να ανακαινήσουμε. Στην πλατφόρμα ανακαινηση.apps.gov.gr με τους κωδικούς τάξης μπαίνουμε μέσα και επιλέγουμε το ακίνητο. Αν έχουμε εμείς τα κριτήρια που θα πούμε πιο κάτω και το ακίνητο τα αντίστοιχα κριτήρια, τότε πλέον έχουμε βεβαίως επιλεξιμότητα. Σημαίνει ότι αυτό το ακίνητο έχει επιλεγεί και μπορεί να ανακαινιστεί. Εκεί πλέον μπαίνουμε στη δεύτερη φάση, η οποία θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και τμηματικά, κατά πάσα πιθανότητα, όσοι έχουν αυτή τη βεβαίωση θα μπορούν πλέον να πάρουν την επιδότηση και να ξεκινήσουν τις εργασίες.
0: Nice.
2: Τα επιλέξιμα ακίνητα, για να πούμε δηλαδή πώς ένα ακίνητο μπορεί να είναι επιλέξιμο ή αν δεν έχει κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις, σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιλεγεί, είναι να έχει άδεια που να έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, άρα από 1η-1η του 1991 και μετά αποκλείεται στο ακτήριο, να είναι κλειστή για τα έτη 24-25 ή να είναι ιδιοκατοικούμενη, Ναι, είναι η επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά. Αυτό φυσικά δεν το κατάλαβα ποτέ, αφού είναι συγκεκριμένο το ποσό το οποίο παίρνουν. Δηλαδή, αν είναι 122, γιατί είναι αποκλειστή. Να είναι ενεργειακή κλάση και κατηγορία έως την Τρίτη. Να μην έχει ενταχθεί σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα από 1η Ιανουαρίου του 20 και να μην είναι καταχωρημένο στα μητρώτης βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δηλαδή, να μην το αποφέρει εισοδήματα σε πλατφόρμες τύπου Airbnb. Η επιδότηση την οποία θα πάρουν αυτοί οι οποίοι θα επιλεγούν είναι έως 36.000 ευρώ το σύνολο, με πλαφόν τα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτό σημαίνει δεν μπορώ να πάρω σε καμία περίπτωση πάνω από 36.000 ευρώ, ή αν το ακίνητό μου είναι 100 τετραγωνικά, επί 300 ευρώ δεν μπορώ να πάρω κάτι πάνω από 30.000 ευρώ. Επίσης, στο πρόγραμμα δίνονται και 2.500 ευρώ για έξοδα μηχανικών, ενεργειακού πιστοποιητικού, ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, άδειες και έλεγχο της ολοκλήρωσης. Και η επιδότηση είναι από 70 έως 95%. 70% είναι για τις ιδιοκατοικούμενες, για αυτές δηλαδή τις οποίες θα μείνουμε μέσα, και 80% για τις κλειστές που θα τις πάμε σε μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό φυσικά το ποσοστό, το 70 και το 80, προσαυξάνεται κατά 5 μονάδες για τρίτεχνες πολύτεχνες οικογένειες, επίσης 5 μονάδες για οικογένειες που έχουν άτομο με ειδικές ανάγκες και επίσης 5 μονάδες για ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε 85 έως και 95% επιδότηση. Αυτό που πρέπει επίσης να γνωρίζουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι επιδοτούνται και οι εργασίες, ό,τι και να κάνουμε στο σπίτι. Οτιδήποτε εργασία κάνουμε, από παπστήματα, αντικατάσταση τυχοποιίας, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τα πάντα. Ό,τι κάνουμε στο σπίτι, όπως επίσης επιδοτείται και οι ενεργειακές παρεμβάσεις για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, θερμομονώσεις, συστήματα ψύχησης, θέρμανσης κτλ. Τα εισοδηματικά κριτήρια που είπαμε προηγουμένως για να έχει κάποιο δικαίωμα στο πρόγραμμα, έως 18.000 ευρώ το εισόδημα για τον άγαμο, 35.000 ευρώ για το ζευγάρι με προσάφηση στην 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες 25.000 για τον άγαμο, 45.000 για το ζευγάρι, προσάφηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό που πρέπει κλείνοντας το πρόγραμμα να πούμε, ότι από τη στιγμή πλέον που μπούμε στο πρόγραμμα, ανακαινήσουμε το σπίτι, τότε αυτά τα ακίνητα τα οποία θα ανακαινηθούν βάσει του προγράμματος, αν ιδιοκατοικούνται, μένουμε εμείς δηλαδή μέσα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για τα επόμενα 5 χρόνια, και αν είναι κλειστό και το ανακοινήσουμε για να το νοικιάσουμε, θα πρέπει ή να ιδιοκατοικηθεί ή να μισθωθεί σε μακροχρόνια μίσθωση. Δεν μπορεί να φτιάξω δηλαδή ένα ακίνητο και να το πάω σε βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb.
0: Τα είπατε όλα με μία ανάσα. Δεν μας αφήσατε περιθώριο να κάνουμε την παραμικρή ερώτηση.
2: Αποκλείεται. Το δαιμόνιο το δημοσιογραφικό κάτι θα ανακαλύψει.
0: Ναι. Το δαιμόνιο το δημοσιογραφικό πάντα ανακαλύπτει ερωτήσεις. Αλλά το δαιμόνιο της συγκολύπτριάς μας εδώ, της κυρίας Βουτσά, μας κάνει νόημα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Τόσο γρήγορα. Εντάξει.
0: Πουλάτε, κυρία Κασίμη, πουλάτε. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, κύριε Χατζησαλάτα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Την επόμενη φορά θα
1: λίγο
0: πούμε
1: περισσότερο χρόνο, γιατί είχαμε λίγο χρόνο σήμερα.
0: Ναι, γνωρίζετε, κάνουμε φοβερή διαχείριση χρόνου, και εγώ και η Στεφανία. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ούκ είναι το πολλό το έργο.
0: Σωστό και αυτό.
2: Να
0: είστε καλά, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostick για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Όταν κοιτάς από ψηλά,
19: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
20: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
24: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
23: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
25: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
23: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
24: Μα οι άλλοι λένε...
23: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
26: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
28: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
29: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
28: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
29: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
28: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
29: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
28: και 6983-199-081.
29: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
28: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
30: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
31: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
30: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
31: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
30: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
1: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι
3: στα χείλη.
27: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις. 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr, το 4 με τον αριθμό 4, παρακαλώ, για να μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση.
7: Λοιπόν, πάμε στην καστική μας συντάκτρια, την Άννα Κανδύλη. Καλημέρα, Άννα.
6: Καλημέρα, Άννα.
8: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
7: Λοιπόν, να μας πει τι έχει γίνει με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Πρώτον, να μας δώσει λίγο όλο το ρεπορτάζ με την απόφαση του Αρείου Πάγου που έκανε δεκτή την ανέρεση που ασκήσει ο εισαγγελέας και ακυρώνοντας το βούλευμα για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλο. Και γιατί τελικά πέρασε τη νύχτα στη Γαδά.
8: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ανέρεση. Το βούλευμα αναιρέθηκε από το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και για τους δύο λόγους αναίρεσης που άσκησε ο εισαγγελέας, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εξέτασε την υπόθεση ο κύριος λογοθέτης, δηλαδή τι είπαν οι αρεοπαγίτες, νομικό σφάλμα. Νομικό σφάλμα σημαίνει ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά στην περίπτωσή του ο νόμος που είναι ο νόμος, ο προηγούμενος, ο ευμενέστερος του 19, έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος, μάλλον διάταξη του 2021, που προβλέπει ότι οι πολυεισοπίτες πρέπει να μείνουν 25 σκαστά χρόνια στη φυλακή, και όταν λέμε σκαστά εννοούμε μέσα χωρίς ευεργετικό υπολογισμό, όπου ευεργετικός υπολογισμός είναι τα η εργασία, είναι οι σπουδές, είναι η ηλικία. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Και επίσης ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Μάλιστα. Δεν μπαίνει στην ουσία ο Άριος Πάγος, αλλά η αιτιολογία εν προκειμένου είναι αυτό που είπαν οι εφέτες, ότι πια εκτός από την τυπική προϋπόθεση του νόμου που πληρεί και τις ουσιαστικές, δηλαδή ότι έχει δείξει καλή διαγωγή, ότι έχει πάρει πτυχίο μεταπτυχιακό, διδακτορικό με στη φυλακή, ότι είναι μεγάλης ηλικίας και τέλος πάντων δεν αποτελεί κίνδυνο αν γίνει στην κοινωνία. Yes. Τώρα λοιπόν το γυρνάνε πίσω, πάει στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με άλλη σύνθεση πια, το οποίο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά δεν μπορεί να πάει διαφορετικά. πρέπει να πάει βάση της απόφασης του Αρείου Πάγου. Γιατί επίσης μια αλλαγή που έγινε το 2021, δεν μπορεί το Συμβούλιο πια να επανεξετάσει την υπόθεση και να πει κάτι άλλο. Πρέπει να πάει με το Ανώτατο Δικαστήριο, όπως πήγε με το Ανώτατο Δικαστήριο. Τώρα,
9: όλη αυτή η διαδικασία, ναι, βεβαίως, Άννα μου, πρέπει να σου πω ότι όσο να πεις, μας γεμίζει μια μικρή ανασφάλεια, έτσι, με τον τρόπο που λειτουργούν κάποιοι εισαγγελείς, η δικαιοσύνη.
8: Ανασφάλεια δικαίου.
9: Ακριβώς.
8: Ναι, όχι, υπάρχουν αρκετοί που το λένε αυτό, ότι τέλος πάντων αυτός όταν φυλακίστηκε ήταν με ένα καθεστώς Α, μετά θεωρούσε ότι πήγαινε με ένα καθεστώς Β και τελικά βρέθηκε με ένα καθεστώς Γ. Ναι, υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που λέει ότι με τους πολύ σοβίτες δεν μπορείς να τους βγάζεις από τη φυλακή στα 20 χρόνια και ότι τέλος πάντων αυτή η διάταξη που πέρασε μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή να εφαρμοστεί ακόμα και σε αυτούς που έχουν τελέσει εγκλήματα πρώτης ψήφισής της. Γιατί πάντα λέμε ότι για τον καταδικασμένο, τον κατηγορούμενο, ισχύει ο ευμενέστερος νόμος. Εδώ όμως είναι αλαμίσως πλέξα με τα νομικά, είναι μια ειδική διάταξη και πάμε με την ειδική διάταξη. Τώρα, γιατί πήγε στη Γαβά, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, ο Γιωτόπουλος πήρε το ταξί για να πάει στον Κορυδαλό, γιατί ξέρει ότι εκεί θα γυρίσει. Αλλά πρέπει να εκτελεστεί το ένταλμα. Και το ένταλμα το εκτελεί ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας το στέλνει στη φυλακή. Δεν το στέλνουν οι αεροπαγγελίες.
7: Ναι, μάλιστα. Οπότε θα γίνει σήμερα αυτό, έτσι.
8: Οπότε θα γίνει σήμερα αυτό και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα έχει δικαίωμα, προσέξτε τι λέω, δικαίωμα, ναι, για να ετηθεί φόρον απόλυση το 2027.
7: Το του δικαίωμα γιατί το τονίζεις.
8: Το τονίζω το δικαίωμα.
7: Δεν θα έχει λήξει, θέλω να πω το.
8: Δεν είναι
7: έτσι νομίζαμε δηλαδή.
8: Όχι, δεν είναι δεδομένο. Γιατί επίσης με τις αλλαγές που γίνανε το 2021, ναι, ο νόμος δεν λέει ρητά. Η πρόβλεψη δεν λέει ρητά τα 25 βγαίνουν οι πολύ σοφίτες. Λέει τα 25 εξετάζεται. Και προσέξτε τώρα τι μου λέγανε νομικοί, έτσι. Ότι από τη στιγμή που ο Άριος Πάγος δεν ανέρεσε μόνο για το τυπικό λόγο, δηλαδή για τον νόμο, αλλά είπε ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία, αυτό ενδεχομένως να το βρει μπροστά του. Δηλαδή, όποιο συμβούλιο το εξετάσει, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, όποιο συμβούλιο το εξετάσει του χρόνου, θα πρέπει να πάει με διαφορετική αιτιολογία για να του ανοίξει την πόρτα της φυλακής. Δεν μπορεί να πάει με αυτή που πήγε το συγκεκριμένο συμβούλιο.
7: Α, μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό που μας λες.
8: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι δεδομένο ότι στα 25 χρόνια θα βγει από τη φυλακή.
7: Άρα του χρόνου, που είναι 25 χρόνια, ναι, θα αποφασίσει με βάση τον νόμο αυτό, τον τελευταίο για τις πόλεις Ιβίδη. Ναι, θα έχει την τυπική προϋπόθεση.
9: Αλλά
7: θα εξεταστεί. Μπορεί να παραμείνει κρατούμπερος, μπορεί να συνεχίσει να παραμείνει κρατούμενος.
8: Ναι, μπορεί. Μάλιστα. Δηλαδή αν κρίνουν οι δικαστές που θα το εξετάσουν ότι τέλος πάντων δεν πρέπει να βγει.
7: Ναι, ναι.
8: Για τους χύψη λόγου. Δεν πρέπει να βγει. Μάλιστα. Πρέπει να το αιτιολογήσουμε βεβαίως, έτσι.
7: Προφανώς, ναι. Μάλιστα.
8: Άννα, σε
9: ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
8: Να είσαι καλά.
9: Καλημέρα μας. Να είσαι καλά.
10: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
11: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
17: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
19: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
20: Προπόληση more.com.
21: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
22: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
25: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
32: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
33: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: No new. Λοιπόν, ο Σάββας θέλει μια πολύ όμορφη καλημέρα από το Ρότερνταμ. Είμαι σε ένα τέρμιναλ, λέει, περιμένω να παραλάβω κοντέινερ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Καλή δουλειά, να προσέχεις.
7: Καλή δουλειά.
9: Έχουμε πάρα μα πάρα πολλούς Έλληνες του εξωτερικού που ακούνε Real FM και Στεφανία Κασίμη.
7: Σπύρο Παπαδάκη.
9: Λοιπόν, από τον πανέμορφο Πλαταμόνα στέλνει μήνυμα η Στέλλα. Ένα όνειρο είναι ο Ολυμπιακός όταν το βλέπεις από αυτό το χωριό να είναι ο Όλυμπος, μωρέ, εννοείς. Και το auto correct έγραψε Ολυμπιακός να είναι, λέει, χιονισμένος ακόμα και μέσα Ιουνίου. Προφανώς εννοεί τον Όλυμπο. Αποκρίνεται να είναι χιονισμένος Ολυμπιακός. Από τον Πλαταμό να φαίνεται όλο.
7: Σίγουρα.
9: Δεν με προσέχεις για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, Στεφανία Κασίμη, τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Συμβαίνει ότι κάτι ψάχνω για την ανακαίνιση κατοικίας.
9: Α, εντάξει. Δεν μας τα είπε όλα αναλυτικά ο άνθρωπος.
7: Ναι, αλλά προσπαθώ κάτι να δω με την πλατφόρμα.
9: Με την πλατφόρμα, μάλιστα. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Πάνο. Γίνεται ένας πανικός από τα μανιματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιάννη, τον ταξιτζή μας από την Πεύκη. Το κρατάω το μήνυμά σου για να το δούμε λίγο αργότερα με τη Στεφανία, διότι όπως πάντα είμαστε σε μια κατάσταση λοιπόν τρεξίματος και θέλουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα στενά του Ορμούζου.
7: Εγώ θέλω να δω τι έχει γίνει με την πλατφόρμα. Πλάκα σου.
9: Ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή.
7: Όχι, καλά, όταν αύριο μου λες ότι η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει, αλλά να σου πω μετά. Λοιπόν, κάτσε τώρα να προχωρήσουμε, ναι. Και να σου πω, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
9: Λοιπόν, εμείς με τη Στεφανία είχαμε χθες πάρα πολλές απορίες.
7: Διότι
9: άπειρες, ναι, ακριβώς. Τελικά θα μπορεί να ανοίξει, παραδείγματος χάρη, αν επιτευχθεί συμφωνία, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς την Παρασκευή. Ναι. Άμεσα που λέει ο Ντόναλντ.
7: Ναι.
9: Ή χρειάζεται λίγος χρόνος για να βγουν και κάποιες νάρκες που έχουν τοποθετήσει.
7: Ή όλο αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα.
9: Δεν ξέρω. Ο κύριος Ξηραδάκης όμως είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει. Ναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξηραδάκη. Τι κάνετε?
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα από την όμορφη Νάπολη της Ιταλίας.
7: Αποκλείεται τώρα, έχετε, αυτό είναι άδικο.
0: Γιατί είναι άδικο?
7: Που δεν είμαι κι εγώ.
0: Δηλαδή το άδικο θα ήταν να ήμουν εδώ και να μην σας έλεγα καλημέρα.
7: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Το άδικο είναι που δεν είμαι κι εγώ εκεί. Είναι ότι λατρεύω την Νάπολη γι' αυτό.
0: Αυτό θα πρέπει να το προσέξετε για την επόμενη φορά.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο. Φανταστική πόλη.
9: Ναι, όντως.
7: Λοιπόν, ας περάσουμε στα πεζά.
9: Λοιπόν,
0: ξέρετε ότι υπάρχει μια απόλυτη αισιοδοξία στην παγκόσμια οικονομία και στην αγορά. Ότι αναφυσβήτητα ότι θα ανοίξουν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο μέγεθος στο να μπορέσουμε να περνάνε τόσο πολλά πλοία όσο περνούσαν πριν από την κρίση, αλλά σίγουρα αυτά που είναι να περάσουν σταδιακά θα περνούν με μεγάλη προσοχή. Θα αρχίσει άμεσα η αποναρκοθέτηση των σημείων όπου έχουν πέσει οι νάρκες ή τουλάχιστον που μπορούν να ξέρουν που είναι οι νάρκες. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο ατύχημα. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ προστατευμένη η περιοχή και η διέλευση, όπως έχει συμβεί πάντα. Ακόμη και το τελευταίο διάστημα, αυτά τα πλοία που βγαίνουν, βλέπουμε ότι βγαίνουν με μεγάλη προσοχή. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία στο να μπορέσουμε να έχουμε και μια σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Και παράλληλα, σας υπενθυμίζω, δεν έχουμε μόνο ένα θέμα με τις ενέργειες, έχουμε και το θέμα με τις μεταφορές ξηρού φορτίου, κυρίως λιπασμάτων και άλλων, αλλά έχουμε και θέμα και μεταφορές ξηρού φορτίου που αφορούν τον επισητισμό όλων των κρατών μέσα στον κόλπο. Δηλαδή να μπουν και τα σιτηρά, να μπορέσει να μπουν και τα κοντέινερ, να αρχίσει να γυρνάει κανονικά η τροφοδοσία όλων αυτών των μεγάλων κρατών και των πλουσίων κρατών. Mm. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα το μεγάλο ερώτημα είναι όλα αυτά σε πόσο γρήγορα θα συμβούν.
9: Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι εφικτός? Εσείς που γνωρίζετε, κύριε Ξηραδάκη, και πόσα πλοία υπάρχουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς. Είναι εφικτό να ξεκινήσουν πάντα με την προϋπόθεση ότι έχουν πέσει υπογραφές, έχει επιτευχθεί συμφωνία? Ναι. Θα μπορέσουν μέσα στις 60 μέρες να αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα?
7: Στις 60, ο Τραμπ λέει μετά που γίνει η συμφωνία.
9: Όχι βρε παιδί μου, λέω, αν ξεκινήσουμε την Παρασκευή μέσα στις 60 ημέρες, αν θα έχουμε αποσυμφόρηση.
7: Ναι.
0: Θα έχουμε αναμφισβήτητα αποσυμφόρηση και θα έχουμε και πολύ πιο γρήγορα από τις 60. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν φοβάται κανένας να περάσει για να μην χτυπήσει, μήπως το χτυπήσει κάποιος.
9: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Είναι κάτι πολύ, ακραίο το να δούμε σήμερα ότι χτυπήθηκε ένα πλοίο γιατί πέρασε τα στενά του Ορμούς.
9: Δηλαδή υπάρχει μια σιωπηρή, ας το πούμε έτσι, παύση δραστηριοτήτων από την πλευρά των Ιρανών και των Αμερικανών.
0: Υπάρχουν, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει εντολή ξεκάθαρη άρσης οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας στα στενά του Ορμού.
9: Ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως, πάντως μέσα στην τρέλα του καθενός δεν ξέρεις ποτέ τι θα ξεφύγει, έτσι.
9: Ποιος θα πατήσει κατά λάθος εξεπίτηδες στο κουμπί, δηλαδή.
0: Αυτό είναι, δεν νομίζω πάντως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιθυμία από όλους και θα έλεγα μια γενικευμένη αισιοδοξία ότι όλοι θα το καταφέρουν. Και το επίπεδο προετοιμασίας υπάρχει, δηλαδή δύσκολα θα χτυπηθεί κάτι. Συνεπώς έχουμε μια κίνηση της εντός εισαγωγικών της ομαλοποίησης, της πορείας προς την ομαλοποίηση των στενών, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο και για τις αγορές και για τους ανθρώπους. Και δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους, οι οποίοι οι ναυτικοί όλου του πλανήτη έδειξαν μια τεράστια υπομονή όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πλοία που σίγουρα είναι μέσα εκεί εγκλωβισμένα 3 μήνες. Έτσι, από την αρχή, από την αρχή της σύραξης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε μια συνεχή ανασφάλεια. Τώρα βέβαια οι μεγάλες πεζοκεφαλιές βρίσκονται στα γραφεία όλων των μεγάλων εταιριών που έχουν σχέση με την τροφοδότηση της αγοράς με την ενέργεια, αρχής γενομένης από τα ναυτιλιακά γραφεία και συνεχίζοντας βεβαίως και στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, στις μεγάλες εταιρείες οι οποίες μας παρέχουν την ενέργεια είτε σε φυσικό αέριο είτε σε πετρέλαιο, αλλά όπως είπα και βεβαίως και για τις μεγάλες εταιρείες που έχουν που ουσιαστικά εισάγουν και εισάγουν και δημιουργούν το εμπόριο και για τα λοιπάσματα αλλά και για όλα τα πετροχημικά προϊόντα που παράγει η περιοχή. Δεν ξέρουμε ακριβώς, ξέρετε πάντα εικάζαμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθουμε σύντομα σε μια απόλυτη αποκλιμάκωση και ομολοποίηση, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει χτυπηθεί από το θέμα των περιοχών που παράγουν τις πετρελοπηγές,
9: τις λαγωγούς,
0: τα δηληστήρια. Δεν ξέρουμε τι ζημιές έχουν γίνει επακριβώς. Λέγεται ότι το 20% της παραγωγικής δυνατότητας των περιοχών έχει 100% της παραγωγικής δυνατότητας των περιοχών έχει

0: προχωρήσει η διεθνή κοινότητα ή να μην επιμείνει η ιρανική μεριά στο να μπορέσουν να μπουν χρεώσεις όσον αφορά το κόστος διέλευσης των πλοίων, το οποίο αυτό θα επιφέρει τεράστια προβλήματα για το μέλλον, για οποιοδήποτε άλλη διέλευση, θαλάσσια διέλευση. Αυτό δεν πρέπει να το αποδεχτεί η διεθνής κοινότητα, και πολύ φοβάμαι ότι μέσα στην πίεση αυτή τη στιγμή της επιτυχίας αυτής της προσπάθειας ειρήνευσης, ίσως δεν τα καταφέρουμε και υπάρχουν διάφορες χρεώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον τις επόμενες εβδομάδες να δούμε πού θα ολοκληρωθεί αυτό το θέμα.
1: Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας
2: να περάσετε όμορφα.
0: Να είσαστε καλά. Με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: καλημέρα,
0: καλά.
1: Καλημέρα. Εάν πάντως καταφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι χειρότερα τα πράγματα στα στενά του Ορμούζ από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο, έχω την εντύπωση ότι θα βάλουμε και τη σφραγίδα approved by Donald ένα πράγμα.
2: Πόσο πια, δεν νομίζω.
1: Τι πόσο. Εάν τελικά μείνει ως κουσούρι, μείνουν τα διόδια διέλευσης.
2: Ή τα τέλη, αυτό σου λέω.
1: Τα τέλη, οτιδήποτε, όπως και να το κάνουμε. Αν μείνει ένα τέτοιο κουσούρι, σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Να σου πω. Θέλεις να πάμε κάπου που εκεί δεν περνάμε από τα στενά του Ορμούζ. Πολύ βασικό.
2: Ναι.
1: Και είναι σαφώς πολύ πιο όμορφα. Διότι ο νέος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM στέλνει μια τετραμελή οικογένεια 5 μέρες στο Hydra Beach Resort, παρακαλώ.
2: Σίγουρα.
1: Από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel.
3: Σάμος. FM στους 102.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα μόνο 7,95.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της μασούτης.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό και στην άνοδο του Καρέα και της Συγκρού. Καθυστερεί σημειώνονται ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ennikos.gr. Σήμερα θα οδηγηθεί στο Συμβούλιο Φετών Πειραιά ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, και ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα με τα αγγλικά οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εκεί η Αμαλία, εκεί που η ουρανή είναι γαλάζιοι.
1: Και εκεί εδώ είναι γαλάζιοι στην Ελλάδα.
0: Ναι ρε παιδί μου, γενικότερα.
1: Τι εννοείς?
0: Εκεί στο West, εκεί δυτικά. Go West πλήττει το τραγούδι.
1: Go West.
0: Εκεί είναι όλα ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, είναι
1: όλα
0: υπέροχα.
1: Καλά. Μοναδικά είναι,
0: ναι,
1: μοναδικά.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι, γιατί πού είναι εξαιρετικά όλα αυτά?
0: Δυτικά.
1: Α, δυτικά, να πάω δυτικά τότε. Ναι, μια χαρά είναι δυτικά. Ναι.
0: Εντάξει, και τον Ντόναλτ Τραμπ προεδράρα.
1: Εντάξει, τώρα ησύχασα. Είμαι ήσυχη.
0: Μοναδικός.
1: Ανεπανάληπτος.
0: Καλά, τι γενέθλια ήταν αυτά.
1: Τι υπερπαραγωγή. Τι υπερ...
0: 60 εκατομμύρια δολάρια λέει. Κόστησαν τα γενέθλια του Ντόναλτ Τραμπ, το σοου που έκανε στο Λευκό Οίκο. Πέρναγαν από πάνω τα μαχητικά, έπαιζαν οι μπάντες. Είχε βάλει και κάτι αρκουδιάριδες εκεί, αθλητές πολεμικών τεχνών. Να δέρνονται εκεί σε ένα ρίγκ μέσα στο Λευκό Οίκο.
1: Εντάξει, παιδί μου, πόλεμο. Συγγνώμη, Αμερικανός πρόεδρος είναι, τι, εντάξει.
0: Η αποθέωση του Κίτς μιλάμε, ρε παιδί μου. Ναι, καρακιτσαριό, ναι, δηλαδή.
1: Καρακιτσαριό, πραγματικά. Καρακιτσαριό, ναι, ναι.
0: Και όχι τίποτα άλλο.
1: Εκτός, εμένα είναι, δεν είναι της αισθητικής μου. Της αισθητικής μου, ακαλά τώρα. Πρωί-πρωί είναι από δύσκολες λέξεις. Δεν είναι όλο αυτό πράγμα, πραγματικά. Έτσι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το αυτό. Αλλά τι να πει τώρα.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα, λοιπόν, είχε μαζέψει αυτούς τους αθλητές πολεμικών τεχνών. Ένας από αυτούς πήρε το μικρόφωνο, είπε εκεί τα δικά του εκεί πέρα, ευχήθηκε και στον πρόεδρο και στο τέλος έκλεισε την σύντομη αυτή ομιλία του, λέγοντας, φωνάζοντας μάλλον, ότι η Μισελ Ομπάμα είναι γυναίκα, είναι άντρας. Είναι, ναι, άντρας, λέει η Μισελ Ομπάμα.
1: Εντάξει.
0: Και χειροκροτούσαν
1: και από
0: παιδιά,
1: κάτω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απίστευτες εικόνες. Δεν θέλω κανένα. Είναι, ρε παιδί μου, είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Μάλλον.
0: Δεν πάει καθόλου,
1: ναι,
0: καλά,
1: ναι,
0: ο
1: κόσμος. Πρέπει να το κοιτάξουμε, δηλαδή. Κάποιοι πρέπει να το κοιτάξουν αυτό.
0: Και
1: δηλαδή...
0: αυτός είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αυτόν όμως ψήφισε ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια. Πολύ σοφή επιλογή. Ο προεδράρας λοιπόν, ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στο Evian στη Γαλλία για την σύνοδο της G7 των 7 πλουσιότερων χωρών. Και από εκεί λοιπόν μας ενημέρωσε ότι έχει υπογραφεί η συμφωνία.
1: Ναι, ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά. Πάντα ηλεκτρονικά η συμφωνία με το Ιράν. Την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στα χαρτιά.
1: Μνημόνιο είναι.
0: Είναι μνημόνιο.
1: Δεν είναι. Σε 60 μέρες θα υπογραφεί. Θα έχουμε 60 μέρες για να υπογραφεί. Είναι μνημόνιο. Δεν ξέρω αν κάτι σου έρχεται στο μυαλό, κάνεις κάποιο συνειρμό.
0: Πολλά μου έρχονται στο μυαλό.
1: Γιατί εγώ όταν πω μνημόνιο, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό λέει τώρα είναι ένα μνημόνιο αποκλιμάκωσης.
1: Ναι.
0: Για να επέλθει μια συμφωνία μετά από 60 ημέρες διαπραγματεύσεων.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, τώρα, αν θα φτάσουν αυτές οι 60 ημέρες, γιατί λέει σε αυτές τις 60 ημέρες θα πρέπει να επιληθούν ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά εδώ και δεκαετίες.
1: Τα πυρηνικά, ας το πούμε.
0: Και τα πυρηνικά, αλλά δεν και άλλα είναι θέματα τα οποία θα μπουν όλα στο τραπέζι. Και οι ειδικοί λένε ότι αποκλείεται να φτάσουν οι 60 ημέρες για να έχουμε οριστικό αποτέλεσμα και συμφωνία.
1: Να δούμε.
0: Αλλά προς το παρόν θα έχουμε αυτό το μνημόνιο αποκλιμάκωσης που έχει υπογραφεί ήδη, όπως λέει ο Ντόναλτ Τραμπ. Πανηγυρίζουν όλοι. Πανηγυρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί λέει ότι ήταν δική του επιτυχία. Πανηγυρίζουν οι Ιρανοί γιατί λένε ότι ήταν δική τους νίκη και υποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Επειδή δεν έχουμε δει όμως τι περιλαμβάνει, δεν το έχουμε δει γραμμένα αυτά όλα αυτά που λέγονται και από τις δύο πλευρές. Εγώ κρατάω πισινή. Έτσι λένε στο χωριό μου. Θέλω να δω τι είναι αυτό το μνημόνιο, τι περιλαμβάνει αυτό μέσα το μνημόνιο. Γιατί τη μνημόνια έχουμε πικρή εμπειρία εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Μνημόνια. Τα φάγαμε τρία στο κεφάλι, όλα μια χαρά. Να δούμε τι είναι αυτό το μνημόνιο. Ξαναλέω, τι γράφει μέσα.
0: Τώρα που το λες ρε Αμαλία και το λες έτσι και με πόνο ψυχής.
1: Δεν θα το πω.
0: Σήμερα είναι του Αγίου Μνημονίου.
1: Μεγάλη του χάρη.
0: Παιδιά, ο Άγιος Μνημόνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης, ναι, Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται στις 16 Ιουνίου.
1: Πού να ξέρω, Άγιος Μνημόνιος θα γινόταν με το όνομά
0: του. Άγιος Μνημόνιος του Αγίου Μνημονίου σήμερα, μεγάλη η χάρη του. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν κάποιος τυχαίνει να έχει το όνομα Μνημόνιος. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ.
1: Σε κάποιο μέρος της Ελλάδας να υπάρχουν αυτό το όνομα, να υπάρχει. Γιατί ναι, ξέρεις, υπάρχουν και λοιπόν, κάποια ονόματα που είναι σε τοπικά, σε περιοχές. Έτσι, στα νησιά μας, σε κάποιες άλλες περιοχές. Όμως, ότι υπάρχει Άγιος Μνημόνιος, πραγματικά τι να πω.
0: Και άλλη σύμπτωση, η οποία έρχεται, κοίταξε να δεις, η μία πάνω στην άλλη. Άλλη σύμπτωση. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα που είναι του Αγίου Μνημονίου?
1: Ποιος έχει?
0: Ποιος έχει γενέθλια σήμερα που είναι
1: πες μας, του Αγίου Μνημονίου? Ψυχή πρωί-πρωί.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χιλιόχρονος.
0: Χρόνια πολλά.
2: Και χρόνια μας πολλά.
0: Ναι, ναι.
3: Που ζήσεις, Γιώργαλε!
0: Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις. του Αγίου Μνημονίου είχε γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου που μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο.
1: Θυμάσαι το ανακοίνωσε.
0: Ναι, το ανακοίνωσε.
1: Το Καστελόριζο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι, παρέλαβε την καυτή πατάτα, την πήρε στα χέρια.
1: Την παρέλαβε, αλλά εντάξει, την έκανε πιο καυτή, αυτό εννοώ.
0: Την έκανε πιο καυτή, πήγε στο Καστελόριζο.
1: Μπράβο, και μας είπε ότι θα μας σώσει τα μνημόνια. Αυτό. Ε. Εντάξει, τώρα τι μας έκαναν τα μνημόνια το γνωρίζουμε όλοι. Άντε τώρα, μην ανοίξω το σταματάκι μου πρωί-πρωί.
0: Και είχαμε πάρει και το μεγαλύτερο δάνειο που πήρε ποτέ.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Χώρα στον κόσμο.
2: Κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα μας πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα.
1: Σοπ, αλήθεια, ε? Και πρέπει να είμαστε πανευτυχείς και περήφανοι γιατί η Ελλάδα έφτασε στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπίας και ότι πήρε ένα δάνειο 110 δις που κάνουμε ακόμα ξεχρεώνουμε και ευτυχώς ξεχρεώνουμε και γρήγορα και πιο γρήγορα από αυτό που πρέπει.
0: Τώρα, αυτές τις ημέρες.
1: Τα 7 δις, αυτό είναι από το πρώτο μνημόνιο. Είναι
0: από το πρώτο μνημόνιο.
1: Πρόωρη αποπληρωμή, γλιτώνουμε τόκους και εγώ θα πω, δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν κάποιες άλλες σκέψεις, απόψεις και οτιδήποτε, ότι είναι πολύ σημαντική η πρόωρη αποπληρωμή γιατί ξαναλέω. Γλιτώνεις τόκους. Τα έχουμε με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα, έτσι. Με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα των μνημονίων. Και εμείς το κραυγάζαμε γιατί η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο δάνειο. Δεν έχει πάρει καμιά χώρα, 110.
0: Λοιπόν, το οποίο αποπληρώνουμε, και το που λέει η Αμαλία, έχει δει για κάθε ένα δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής αυτών των δανείων, το όφελος για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 30 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, έχουμε αποπληρώσει νωρίτερα. Περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια, άρα το όφελος είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο.
1: Ακριβώς. Αυτά το 1 δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Έτσι, το 1 δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι κακώς πληρώνουμε πρόωρα. Όχι. Αποπληρώνουμε πρόωρα. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Δηλαδή, θέλουμε τα παιδιά μας να χρωστάνε. Δηλαδή, τα παιδιά μας, τα υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Όχι. Καλό είναι αυτό. Φτάνει. Το έζησε ο ελληνικός λαός 10 χρόνια σκληρής λιτότητας, στραγγαλισμού της οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών. Φτάνει. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε, γιατί ξέρεις και κάτι, με ενοχλεί λίγο. Γιατί έχουμε μπει σε προκλήσεις.

0: προεκλογική περίοδο. Και τώρα θα μιλήσω σοβαρά. Τώρα είναι ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Εγώ θα δώσω αυτό και μιλάω για όλους. Εγώ θα δώσω εκείνο, όχι εγώ θα δώσω εκείνο. Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά? Στις πλάτες πάλι των Ελλήνων, πάλι θέλουμε να φτάσουμε στα ίδια. Γιατί να σκεφτούμε τι πέρασε ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ελληνικός λαός τα πέρασε. Εμείς τα περάσαμε. Οι συνταξιούχοι είδαν να χάνουν το ΕΚΑΣ και τη 13η και τη 14η σύνταξη. Οι δημόσιοι πάλι το ίδιο. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε υποκατώτατο, μετά πήγαμε στον κατώτατο. Έτσι, να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Με ευθύνες όλων, η ευθύνη ανήκει σε όλους και σε όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτή τη χώρα μεταπολιτευτικά. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και τώρα λέμε, α, εγώ θα κάνω αυτό, α, εγώ θα κάνω εκείνο. Παιδιά, πού θα τα βρείτε? Αλήθεια, το έχουμε σκεφτεί αυτό ποτέ? Καλά είναι και εγώ θέλω. Και 12ος μισθός να επανέλθει και 14ος και να ανέβουν κι άλλο οι μισθοί και δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Όλα αυτά που θα βρεθούν τα χρήματα.
1: Ναι, θα πρέπει να είναι απόλυτα κοστολογημένα όλα. Παιδιά, η παραγωγολογία δεν μπορεί να είναι άκρατη. Ο καθένας να δίνει ό,τι κατεβαίνει στο κεφάλι του.
0: Έτσι.
1: Γιατί τα ζήσαμε και τα περάσαμε. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Χρόνια πολλά, λέει, στον πρόεδρο και στις κάλτσες. Εντάξει, έχει κάνει μερικά σαρδάμ, είναι η αλήθεια. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του αυτής σταδιοδρομίας, αλλά είναι ένας πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Εγώ οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Και πρέπει να πω ότι ενδεχομένως είναι και λίγο παρεξηγημένος από την ιστορία. Δηλαδή, έπεσαν όλα πάνω του. Σε κάθε περίπτωση, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά και δημιουργικά. Έχει περάσει πολλά στη ζωή. Παιδί μου, ο άνθρωπος έχει δουλέψει από μικρή ηλικία, έχει πάει σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικά σχολεία. Έχει κάνει πολλές δουλειές. Ξέρεις τι τράβηξε όταν ήταν στη Σουηδία? Εκεί βίωσε και το ρατσισμό. Στη Σουηδία, όταν βρισκόταν σε νεανική ηλικία, εργαζόμενος, είχε δεχτεί μέχρι και επίθεση.
2: Θυμάμαι μια φορά στη Σουηδία γυρνούσα από δουλειά. Ήμουνα καθαριστής εκεί. Ήμουν σε ένα εργοστάσιο. Καθάριζα και ήρθα αργά πίσω. Κουρασμένος, λίγο βρώμικος από τη δουλειά. Και όπως γύρναγα σπίτι, μου επιτίθεται κάποιος, μου ρίχνει μια μπουνιά και μου λέει: «Εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας. Μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές».
0: Και τις γυναίκες και τις δουλειές.
1: Μαυροκέφαλο τον είχαν πει εκεί στη Σουηδία. Γιώργο Παπανδρέου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά.
0: Ταλαιπώρια, μαύρη. Ταλαιπώρια.
1: Γλίκανε, μωρή. Γλίκανε.
0: Τι να γλυκάνω. Τώρα μου θύμιζες εκείνη την εποχή το Καστελόριζο και αυτά και το δάνειο το μαμούθ που λες και εσύ και στέλνει και ο Σπύρος Παπαδάκης εδώ μήνυμα. Έτσι. Και μου έρχεται στο μυαλό όλα αυτά που έχουμε περάσει. Που έχουμε περάσει και λέω ήμαρτον. Εντάξει, θυμάσαι και το δημοψήφισμα, η μπλόφα. Τα θυμάσαι?
1: Ποιο δημοψήφισμα?
0: Δεν ήταν να κάνει ένα δημοψήφισμα κάποιο.
1: Α, τότε με το Σαρκοζή.
0: Α, που θυμάσαι που πήγαν τα ομόλογα και τα συνδυασίε και τα λεφτά βγήκανε και τα βγάλανε.
1: Καλά, γίνανε λάθη τρομερά, έτσι.
0: Όχι, λέω και κάποιοι βγάλανε χρήματα στις πράτες. Όχι, χρήματα και χρήματα πολλά.
1: Τι θες και τα θυμάσαι
0: ναι,
1: τώρα σήμερα που είναι
0: με τον Άγιο Μνημόνιο.
1: Τι είναι το Αγίου Μνημονίου, τι να κάνω κι εγώ? Και λέει και ο Κώστας εδώ αναρωτιέται, του Αγίου Μνημονίου ποιου, του πρώτου, του δεύτερου ή του τρίτου? Όλων.
0: Όλων, μπράβο, ακριβώς. Όλων, βεβαίως, το τρίτο ήταν αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων. Χωρίς να θέλω κανένα να δικαιολογήσω, με την έννοια ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί τα δύο προηγούμενα και ήρθε και ένα τρίτο, πάρτο στο κεφάλι και μεγαλύτερο και όλοι περάσαμε πολύ όμορφα. Για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα εδώ.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου και έχει πάρει φωτιά σήμερα νωρίς πρωί.
0: Εμά εσύ φταίς τώρα, εγώ
1: ακούσατε,
0: φταίω.
1: Ναι, δεν θέλει και πολύ.
0: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Εγώ είμαι λοιπόν στο άλλο
0: εσύ,
1: μικρόφωνο.
0: Εσύ, εσύ.
3: El seremos hasta la victoria siempre.
0: Έλα, γραμματέας.
1: Δημήτρης Κουτσούμπας, χθες από το Περιστέρι. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
3: Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Αφαιριστής.
1: Αυτό δεν είναι από την Νίκαια. Αυτό είναι παλιό. Χθες δεν είχε Βενσερέμος.
0: Όχι, όχι. Είχε άλλα χθες.
1: Είχε άλλα τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα για να ευχηθείτε για τον Άγιο Μνημόνιο. Να ανάψετε και ένα κεράκι σήμερα μέρα που είναι μεγάλη χάρη του.
0: Βρε Γιάννη μου, καλημέρα. Ο Γιάννης από ταξί. Δεν είπαμε για όλες τις κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα στο μνημόνιο. Εξαίρεσα εγώ ή ο Ιωσήφ κάποιον.
1: Εγώ είπα μένα. Ίσα ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την καυτή πατάτα
0: ακριβώς,
1: στα χέρια του.
0: Ακριβώς. Κάποιος άλλος ήταν πριν. Ποιο Καραμαλής ήταν, τα λέμε όλα. Δεν κρύβουμε. Λέω όλες οι κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Τι άλλο να πούμε δηλαδή.
1: Αλλά τα έκανε και εκείνος με το που πήρε την πατάτα στα χέρια.
0: Αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορείς να πεις. Γιατί κάποιος θα σου πει ότι ξέρεις κάτι. Το 9 στη ΔΕΘ βγαίνει ο Καραμαλής πάνω και λέει: ξέρετε, κάτι πρέπει να πάρουμε μέτρα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε σε πολύ κρίσιμη καμπή και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και βγαίνει ο άλλος απέναντι και λέει: λεφτά υπάρχουν. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούν να υποθούν.
0: Γίνανε λάθη πάρα πολλά. Και, όλα, και πριν, για να φτάσουμε στο μνημόνιο και στα μνημόνια, τρία είναι. Τρία, όχι ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, δεν γίνανε λάθη. Κάποιοι έφυγαν λεφτά. Κάτι δεν έγινε σωστά. Κάποιος δεν εκτελούσε σωστά τον προπολογισμό. Κάποια λεφτά δοθήκανε και δεν δοθήκαν έτσι, στον αέρα. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και δεν αφορά μία κυβέρνηση αυτό.
1: Όχι. Αφορά όλες τις κυβερνήσεις μέχρι και το 2009.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Γιατί κάποιοι κυβέρνησαν πριν από τα μνημόνια. Κάποιοι κυβέρνησαν με τα μνημόνια και μετά. Τώρα, αυτός που κυβέρνησε πριν από τα μνημόνια δεν είχε ευθύνη για τα μνημόνια που ήρθαν. Ποιος είχε ευθύνη, αυτός που δεν είχε κυβερνήσει. Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά. Να ξέρουμε τι λέμε εδώ σε αυτή τη χώρα.
1: Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε εκείνη την περίοδο των μνημονίων, αυτή τη δεκαετή κρίση που βιώσαμε όλοι μαζί και που επέφερε πάρα πολλές και μεγάλες πληγές στην ελληνική κοινωνία.
0: Και δεν έχουν πουλωθεί κάποιες πληγές ακόμα. Η προσωπική διαφορά, το ΕΚΑΣ που κόπηκε, η 13η και 14η σύνταξη και στο δημόσιο τα δώρα, είναι τι είναι. Η προκαταβολή φόρου, ο ένφια, τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά από όπου προήλθαν. Ήταν από τα χρόνια των μνημονίων.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο στην Κυψέλη. Τσοβόλα δώστα όλα, λεφτά υπάρχουν. Που είσαι ρε κουρέτα. Μερικά από τα συνθήματα, παιδιά. Μία μέρα όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές, δίνω υπόσχεση Αμαλία, θα κάνουμε μία εκπομπή αφιερωμένη και μόνο στα συνθήματα που έχουν ακουστεί σε όλες τις προεκλογικές περιόδους. Έτσι να τα θυμηθούμε λίγο, να τα έχουμε φρέσκα στη μνήμη μας. Αλλά όπως βλέπεις τα αίματα ανάβουν κατευθείαν.
0: Ναι, με το που είναι,
1: πηγαίνουμε ειδικά σε εκείνη την περίοδο.
0: Εντάξει.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Και σεβαστές όλες οι απόψεις, αλίμονο.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη και εσύ με τον κουρέτα ρε φίλε. Τι έγινε, τόσο πολύ σας έχει λείψει. Άντε να κεράσουμε έναν έτσι σήμερα το πρωί για να ξεκινήσει καλά η μέρα σας. Πού είναι ρε παιδιά ο κουρέτας, έχουμε και καιρό να τον βάλουμε και τον έχω χάσει.
4: Ρε κουρέτα!
1: Ωπ, ντάτωνε, καλημέρα. Θα πάμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί όπως έχετε καταλάβει, οι πολιτικοί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες τους, που πάει να πει ότι έχουμε πει και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
0: Παιδιά, προσοχή, μην καείτε στην προπόνηση.
1: Ναι.
0: Προσοχή, σε όλους το λέω και για όλους το λέω, γιατί εγώ δεν βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο. Κάτσε να δεις μήπως γίνουν την άνοιξη του 27. Και προσοχή, γιατί έχουν ξεκινήσει κανονικότατα. Δηλαδή βλέπεις τα κόμματα όλα και το κυβερνητικό κόμμα. Εξορμήσεις, περιοδίες κτλ. Θέλει προσοχή, κάνει και ζέστη.
1: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα σε Βούλα και Βουλιαγμένη.
0: Ναι, στην Ανατολική Αττική, θα πάει σε κέντρα υγείας. Επίσης θα περιοδεύσει σε αντιπλημμυρικά έργα και θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες.
1: Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Νίκαια.
0: Ο
1: κύριος Κουτσούμπας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά και όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο θα δείτε και πολιτικούς σε λαϊκές αγορές.
0: Ναι.
1: Όλο τον χρόνο δεν τους βλέπεις. Εγώ επειδή πηγαίνω στη λαϊκή, δεν έχω δει παιδιά ποτέ. Σε προεκλογική περίοδο, να μην πω και ονόματα. Βλέπω έναν πολιτικό ο οποίος είναι σταθερά εκεί στη λαϊκή αγορά και περιμένει στις ντομάτες δίπλα. Παίρνει και ένα χαμόγελο αυτό της Colgate που λέγαμε παλιά και σε περιμένει δίπλα από τις ντομάτες. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο είναι εξαφανισμένος. Τώρα θα ξαμοληθούν στις λαϊκές αγορές. Τους ενδιαφέρει η ακρίβεια. Είναι προφανές.
0: Πώς δεν τους ενδιαφέρει.
1: Αυτό, γι' αυτό κόπτονται.
0: Ακριβώς.
1: Θα πάμε λοιπόν και στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια, αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικές ειδήσεις από την κοινωνία και τραγικές ειδήσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια, και αυτό το οποίο έγινε στη Δράμα και αυτό το οποίο έγινε στο Ναύπλιο με τον θάνατο μιας νοσηλεύτριας στην ώρα της εργασίας της, θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Επειδή έλεγα όμως τώρα εγώ για την λαϊκή και όλα τα υπόλοιπα και που πάνε οι πολιτικοί, να σας πω ότι τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και πιο ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
4: Real FM.
5: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
14: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
13: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
14: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
13: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
17: Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων αναδεικνύεται ως ο πιο ανταγωνιστικός και δυναμικός στην Ελλάδα, προσφέροντας τις υψηλότερες αμοιβές στην αγορά. Την ίδια στιγμή, σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει την πιο ραγδαία ζήτηση σε θέσεις εργασίας, ενώ ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου αποτελεί το μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων και επιχειρήσεων στη χώρα.
18: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
19: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πριν από λίγο διήθηκε στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Με τα αγγλικά αρχίζει σήμερα η εξέταση των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές.
24: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
23: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ηράκλειο.
25: Μητέα.
26: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
27: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Ψυχικό στην Αθηνών από Χαϊδάρους Καραμαγκά στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, στην ανόδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Τρία λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στον Άρη στον Μπραχάμι. Σήμερα λέει έχω και εγώ γενέθλια. Αλλά δυστυχώς από το 2000 και έπειτα, λόγω Αγίου Μνημονίου και γενεθλίου του Γιώργου Παπανδρέου, αυτή η μέρα έχει κακές αναμνήσεις. Χρόνια πολλά,
2: χρόνια πολλά,
1: Άρη.
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και τα καλύτερα να είναι μπροστά. Όπως έλεγε και ο φίλος μου, ο Φρανκ Σινάτρα. Δεν σε είδα να αντιδράσει.
2: Τι να αντιδράσω.
1: Κάτι θα έπρεπε να σχολιάσει. Τέλος πάντων.
2: Έλα, μωρή, προχώρα τώρα. Θες να σχολιάζουμε αυτά που λες εσύ κάθε φορά.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής λέει: είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Η αποσπασματική εξιστόρηση των γεγονότων βολεύει πότε τους μεν και πότε τους δε. Γι' αυτό λέει που μας συμβαίνει: πρώτα φταίμε εμείς και μετά οι άλλοι. Άρα ο Έλληνας πολίτης είναι ο πρώτος υπεύθυνος για την κατάσταση του τόπου. Με το πάμε, βλέπουμε και μετά θα δούμε, ως σχέδιο δεν πάμε πουθενά. Να είστε καλά. Και επισημαίνει φυσικά και τον ρόλο των δημοσιογράφων ως ελέγχου προς το πολιτικό σύστημα. Καλημέρα και σε σένα.
2: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα. Φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι.
1: Πάμε τώρα και σε κάποια κοινωνικά θέματα τα οποία θέλουμε να θίξουμε με την Αμαλία. Είναι δύο ειδήσεις που μας έχουν προκαλέσει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η πρώτη είναι για το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Νοσηλεύτρια πέθανε λοιπόν εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Όταν, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, υπήρξε ένταση εκεί την ώρα της εργασίας της. Δούλευε στα επίγοντα η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, όταν μεταφέρθηκαν 5 τραυματίες από τροχαίο Ρωμά με δεκάδες συνοδούς. Αμέσως, λέει, επικράτησε γενικευμένη αναταραχή και ένταση στους χώρους του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα η 55χρονη να καταρρεύσει. Παρά τις άμεσες και υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και συναδέλφων της να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Μάλιστα, υπάρχει και ανακοίνωση από την ΠΟΕΔΗΝ, από τον κύριο Γιαννάκο, που λέει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, απόγευμα στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτό δεν έφτανε, λέει, για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν.
2: Και η γυναίκα δεν άντεξε,
1: και αυτή την πίεση δεν την άντεξε η 55χρονη νοσηλεύτρια. Έπαθε ανακοπή. Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν 3 χρόνια είχε χάσει το παιδί της. Αυτή η γυναίκα. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Μία γυναίκα έχασε τόσο άδικα τη ζωή της την ώρα της εργασίας της στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Γιατί μπούκαραν δεκάδες συνοδοί, φώναζαν, έβριζαν, χτυπούσαν. Είναι εικόνες που τις έχουμε δει οι περισσότεροι να συμβαίνουν.
2: Στα δημόσια νοσοκομεία πάρα πολύ.
1: Δυστυχώς, από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία δεν σέβεται τίποτα. Δεν σέβεται τίποτα και κανένα.
2: Μπορεί και να τη έκανα κάποια λεκτική επίθεση ή να γινόταν, ξέρεις, εκεί να υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα να μην άντεξε. Να έχει τα δικά της προβλήματα, είχε χάσει το παιδί της και έπαθε να κοπεί. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο.
1: Τόσο κρίμα, δηλαδή τόσο άδικο. Δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να μη σέβεσαι. Επειδή το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει αυτό που περιγράφει εδώ πέρα ο κύριος Γιαννάκος. Το έχω ζήσει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχω πάει λοιπόν σε επισκεπτήριο, όπου είναι στον προθάλαμο όλες οι φυλές του κόσμου. Όποιος μπορείς να φανταστείς. Άνθρωποι από την Αφρική, μετανάστες, από την Ασία, Έλληνες, από παντού. Διευκρινίζεται λοιπόν από τους γιατρούς ότι θα μπαίνει ένας-ένας, θα φοράει την ειδική αυτή στολή και τη μάσκα του και όταν βγαίνει από τον ασθενή που θέλει να επισκεφθεί θα μπαίνει άλλος από την οικογένεια. Το τήρησαν όλοι. Ευλαβικά. Όλοι. Οι μόνοι που δεν το τήρησαν ήταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. 10 άτομα μέσα στην εντατική. Γιατί ρε παιδιά.
2: Γιατί, δεν
1: γιατί
2: υπάρχει,
1: για ποιο λόγο.
2: Δεν είναι. Σου λέει, εμείς δεν ακολουθούμε τους νόμους, δεν μας ενδιαφέρει, κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε γκέτο. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους έτσι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κοινωνικοποιηθεί κανονικά.
1: Προφανώς.
2: Και δουλεύουν και εργάζονται και είναι τίμοι κτλ. Αλλά οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κράτος εν κράτη. Δεν είναι έτσι.
1: Ορίστε, μια γυναίκα
2: και
1: λοιπόν τώρα.
2: Έχασε τη ζωή τη.
1: Έχασε τη ζωή τη, έτσι. Την ώρα τη εργασία τη.
2: Και η επόμενη είδηση, πραγματικά ανατριχιαστική. Έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία στη Δράμα, σοκαρισμένη τοπική κοινωνία. Ο σύζυγος, ήταν και δύο αστυνομικοί. Ο σύζυγος δολοφόνησε την σύζυγο και μετά πήγε σε μια ερημική περιοχή και ο ίδιος αυτοκτόνησε με τον περιουσιακό του όπλο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και είχαν συμφωνήσει να πάρουν τελικό διαζύγιο, το διαζύγιο όταν το παιδί, το δεύτερο παιδί τελείωνε το σχολείο. Τώρα, τι προβλήματα είχε ο σύζυγος, πού να ξέρεις. Υπάρχει και μια προφητική ανάρτηση της αστυνομικού στη Δράμα 12 μέρες πριν τη δολοφονήσει ο σύζυγός της, που είναι ανατριχιαστικό. Πάντως, δεν μπορώ να καταλάβω με πόση ευκολία πλέον οι άνδρες σκοτώνουν τις γυναίκες. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Βέβαια, ο συγκεκριμένος έβαλε τέλος και στη ζωή του και άφησε δύο παιδιά ορφανά. Το ένα παιδάκι, μάλιστα, ήταν στο σπίτι και ήταν εκείνο που τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν την είδε τη μητέρα του πεσμένη κάτω. Έτσι. Δεν ξέρω, κάθε εβδομάδα, κάθε 20 μέρες έχουμε και μια γυναικοκτονία. Πώς γίνεται αυτό?
1: Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους της άτυχης γυναίκας εκεί στη Δράμα, ο σύζυγός της το τελευταίο διάστημα είχε γίνει ιδιαίτερα πιεστικός, εκδήλωνε ακραία ζήλια απέναντί της. Η άτυχη γυναίκα είχε αντιληφθεί ότι ο ενδιαστάσεις σύζυγός της αποτελούσε απειλή για την ασφαλειά της και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τι έκανε δηλαδή? Απευθύνθηκε στον προϊστάμενό της, ο οποίος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο αστυνομικός να εξεταστεί από αρμόδιο ψυχίατρο της ελληνικής αστυνομίας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ανησυχία. Ως εκ τούτου, ο αστυνομικός αποχώρησε κανονικά, χωρίς να ληφθεί απόφαση για αφαίρεση του υπηρεσιακού του όπλου.
2: Εντάξει, όμως το ότι έγινε μια εξέταση από έναν ψυχολόγο και ο ψυχολόγος είδε ότι δεν έχει πρόβλημα, και αυτό είναι προβληματικό. Κάτι σημαίνει αυτό. Γιατί να έχει σώστα σφαίρα ένα άνθρωπο και να σκοτώνει έτσι τη γυναίκα του και μετά να πηγαίνει να αυτοκτονεί, δεν είναι. Κάτι είχε μέσα του. Κάτι τον έτρωγε. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά με πόση ευκολία μπορεί να το κάνει αυτό και να έχει και δύο παιδιά, αλλά και να μην έχει παιδιά, αλλά έχει δύο παιδιά. Πώς, δεν ξέρω το μυαλό του άνθρωπου πώς μπορεί να γυρίσει.
1: Άλλη μία γυναικοκτονία, λοιπόν, πάλι πρόσφατα το λέγαμε. Και κάθε φορά θα λέμε άλλη μια τραγική είδηση, άλλη μια τραγική ιστορία και θα πηγαίνουμε στην επόμενη μετά από λίγο. Δυστυχώς, αυτό επιβεβαιώνεται. Είχαμε πρόσφατα πάλι τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, μιας νεαρής γυναίκας, πάλι από το σύζυγό της, χθες στη Δράμα. Και δυστυχώς
2: και στο
1: αυτό συνεχίζεται.
2: Λόγο Αγίου, δεν είναι, σκότωσε και την μητέρα.
1: Βέβαια.
2: Και τον γιο της.
1: Βέβαια.
2: Πόσες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Είναι δυστυχώς και αυτή η νοοτροπία ότι μου ανήκει ο άλλος, ότι δεν μπορεί να αποφασίσει κάτι διαφορετικό για τη ζωή του, εάν δεν περιλαμβάνει και εμένα.
2: Και τα θύματα είναι τα παιδιά που μένουν πίσω. Τα παιδιά αυτά που θα πρέπει να μεγαλώσουν μόνα τους, στους συγγενείς δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια. Παιδιά που τι θα έχουμε στην ψυχούλα τους, που θα πρέπει να παρακολουθούνται από ειδικούς, και έτσι είναι. Δηλαδή πραγματικά οικογενειακά δράματα.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο εδώ δίπλα μας. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Πίστευα σήμερα ότι η εκπομπή θα ξεκινήσει με το «Δεν θα πας πουθενά» λόγω αποχώρησης Αταμάν. Αλλά τελικά δεν μου κάνετε το χατήρι.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον Αταμάν.
3: Να πούμε για την κίνηση τώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου, τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομόνια, στις Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη. και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βυρώνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε επίσης πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ότι νωρίτερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, καθώς υπήρξε η ανέραση του βουλεύματος που είχε αποφασιστεί για την αποφυλάκησή του από τον Αριοπάγο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν από τις 8.30 ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έφτασε στον Πειραιά, στην εισαγγελία εφετών και στη συνέχεια θα πάρει και πάλι το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Υπήρξε λοιπόν η ανέρεση για το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του. Γιατί πολύ απλά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι πολύ ισοβίδης. Ναι. Είναι καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95 και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48 και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της Μασούτης.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
15: Διάθεση καλοκαιρινή.
16: Θέα χαλαρωτική.
15: Γεύσεις λαχταριστές.
16: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
15: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
15: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
16: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
15: Τηλέφωνο 22730-62153.
16: See you at Corner.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή με Steve Miller, The Joker, για το φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος ακούει την εκπομπή μετά από χειρουργείο.
1: Α, περαστικά, περαστικά.
0: Τις καλύτερες ευχές μας.
1: Πάμε λίγο στα χρηστικά νέα, γιατί έχουμε επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου. Τώρα, να σας πω λοιπόν πού επικεντρώνει η ΑΔΕ. Στους γάμους, στις βαπτίσεις και στα συνεργεία αυτοκινήτων. Δηλαδή, πλέον, λέει αυτό που λέμε κοινωνικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να έχουν ψηφιακό πελατολόγιο. Είναι τα κτήματα που γίνονται πολύ συχνά γάμοι και βαπτίσεις, οι αίθουσες δεξιώσεων και όλο αυτό, γιατί από ό,τι έχει δει η ΑΔΕ, εκεί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Έτσι, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων, κάτι που μέχρι τώρα δεν γινότανε, και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Όμως δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει την αίθουσα που έχει νοικιάσει να τη δηλώσει κτλ. Ο έλεγχος θα καλύπτει όλη την αλυσίδα των επαγγελματιών. Δηλαδή, οι εταιρείες catering, οι φωτογράφοι, η μουσική, και όλα αυτά θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Γιατί τι σου λέει η ΑΔΕ? Σου λέει ότι δεν είναι μόνο το κτήμα ή που νοικιάζει ένα ζευγάρι, η αίθουσα ή οτιδήποτε άλλο για να κάνεις. Είναι οι εταιρείες catering. Είναι η μουσική. Είναι οι φωτογράφοι. Αυτοί κόβουν αποδείξεις. Άρα εκτείνεται σε όλο αυτό το φάσμα όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους και φυσικά και στα συνεργεία αυτοκινήτων. Και εκεί λέει υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Η ΑΔΕ θα αξιοποιεί δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά θα χρησιμοποιήσει και έχουν αποτέλεσμα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει αποκλίσεις σε σχέση με τον τζίρο που έχουν δηλώσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Λοιπόν, τι λένε από την ΑΔΕ? Ότι τα έσοδα από τους συγκεκριμένους ελέγχους, ξέρετε, αυτή η εποχή από το Πάσχα και μέχρι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, είναι η εποχή που γίνονται οι περισσότεροι γάμοι και βαπτίσεις, γιατί έχουμε το 40ήμερο πριν το Πάσχα που δεν γίνονται τέτοια μυστήρια. Άρα, όσα έσοδα έρθουν, λέει, στα δημόσια ταμεία, θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικά μέτρα φοροελαφρύσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων. Άρα, καταλαβαίνω ότι ποντάρει και η κυβέρνηση όλο αυτό και το οικονομικό επιτελείο, και όλο αυτό θα μπει, τα έσοδα αυτά θα μπουν στο πακέτο το μεγάλο της ΔΕΘ, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο.
0: Να βάλω ένα τίτλο.
1: Ποιος να με βάλει, ό,τι θες, γιατί δεν με βάλεις? Εγώ το είπα λίγο τώρα την είδηση.
0: Άρα, ποιος θα πληρώσει την ύφη?
1: Α, ωραίο. Ποιος θα πληρώσει? Κοίτα, μεταξύ μας θα συμφωνήσω. Από την άλλη πλευρά, όταν παρέχεις υπηρεσίες, θα πρέπει να δηλώνεις τα έσοδά σου και να φορολογήσεις. Γιατί εμείς που είμαστε μισθωτοί δεν μπορούμε να κρύψουμε κάτι. Δεν λέω ότι όλοι φοροδιαφεύγουν, δεν τους βάζω όλους το ίδιο τσουβάλι. Όμως είναι δεδομένο ότι η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή. Πώς το κάνουμε τώρα? Εγώ το ακούω από τότε που ενηλικιώθηκα. Και κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Άρα, σωστά η ΑΔΕ βάζει στο στόχο του συγκεκριμένες κατηγορίες. Τώρα να δούμε τα αποτελέσματα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ, βεβαίως, η τεχνητή νοημοσύνη, να το ξέρεις αυτό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα έξυπνα εργαλεία.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Θα ήθελα, λέει ο Βολάνιος, να προσθέσει στο πρόγραμμά του και τη λεωφόρο Θιβών. Κάθε μέρα, λέει, πάνω από μισή ώρα για αποστάσεις λίγων μέτρων. Ο Κηφισός είναι ευλογία μπροστά στη Θιβών. Βολάνι, ακούς, βάλε και τη Θιβών στο πρόγραμμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης έχει πρόβλημα στο δρόμο. Θα ήθελα να μάθω ποιος φωτεινός νους, λέει, επέλεξε να βάζει κάθε πρωί στη συμβολή. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης

0: μαθήματα στα δημοτικά παντού και οι προαγωγικές εξετάσεις. Κάποια ειδικά μαθήματα θα γίνουν σήμερα και κάποιες άλλες μέρες. Ήταν το πρωί όμως, ξαναλέω, πολύ πρωί, ήταν λιγότερη κίνηση. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνει τα περιόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
1: Χθες είχαμε και ελληνική επιτυχία στο Μουντιάλ. Και εξηγούμε. Η Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης, πήρε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη, που ήταν το φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οπότε ξεκίνησε με το δεξί η ομάδα του Έλληνα προπονητή. Όπως και να το κάνουμε, έχουμε έναν Έλληνα εκπρόσωπο στο Μουντιάλ και αυτός είναι ο Γιώργος Δόνης. Πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικά, χθες ήταν η μέρα των ισοπαλιών. Πολλά ισόπαλα αποτελέσματα. Άλλη έκπληξη, η ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι 0-0. Και το βράδυ, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1. Κατά τα άλλα, αποχώρησε ο Εργκίν Αταμάν μετά από 3 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Αποχωρισμός όπως αρμόζει. Φιλικός, με βίντεο, με τον πρόεδρο της ομάδας, με πολύ καλά λόγια, με αγκαλιά, με αγάπη. Φεύγει λοιπόν ο Εργκίν Αταμάν, έχοντας κατακτήσει μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ελλάδος. Πιθανότερος προορισμός του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η Αρμάνι Μιλάνο που τον θέλει για την τεχνική της ηγεσία. Τώρα στο Παναθηναϊκό, ο μεγάλος καημός και της ιδιοκτησίας αλλά και των φιλάθλων της ομάδας είναι φυσικά ο Ζέλκο Ομπράτοβιτς. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, εάν μπορεί να γίνει. Εάν μπορεί να γίνει πάντως, θα είναι ό,τι καλύτερο. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Και άλλο ένα ενδεχόμενο διαζύγιο που θα προκαλέσει και αυτό εντύπωση είναι η πιθανή αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μάλλον δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Αυτά λοιπόν λίγο και για την αθλητική σας ενημέρωση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η είσαι οδηγός ταξί, το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.

0: coach!
1: Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
0: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρο ως Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα με τα αγγλικά οι εξτάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1, Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

loving you. Don't you know my name?

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τον David Bowie είναι το Cat People και η Ναστάζια Κίνσκι. Στα αμέσως μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό είναι η Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα με το Steve Ντούζο να κρατάει το κασετόφωνο και να παίζει το Gasoline. Σε όλα τα παιδιά έρχεται στο μυαλό τους η βενζίνη και οι τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί. Λίγο καλύτερα τις είδα σήμερα.
1: Ναι, ναι, θα πέσει κι άλλο γιατί το σταθεροποιείται στα $80 το βαρέλι το πετρέλαιο.
0: Α, μίλησε η Προεδράρα. Δεν τα λες αυτά όμως για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είπα τώρα
0: το. Που πάω. Ρίχνει τα πετρέλαια και αυξάνει.
1: Κάτσε να δούμε, εγώ κατάω μικρό καλάθι.
0: Ναι, και ανεβάζει, λέει, σαν ρουκέτα θα φύγουν, λέει, τα χρηματιστήρια, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και θα κατρακυλήσει το πετρέλαιο. Σήμερα στην Κηφισίας από 1,955 η πιο χαμηλή που είδα μέχρι 1,975 η πιο υψηλή τιμή αμόλυβδης. Αλλά όπως λέει και η Αμαλία, το πετρέλαιο είναι στα $80 το βαρέλι.
1: Ναι, εκεί σταθεροποιείται στα $80. Εντάξει, περιμένοντα και τις εξελίξεις σχετικά με την αυτή πολυπόθετη συμφωνία ή το μνημόνιο που θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία.
0: Σήμερα που είναι και του Αγίου Μνημονίου, μεγάλη η χάρη του. Ναι. Αλλά δεν μας έρχονται μόνο αυτά τα πράγματα που σας περιγράψαμε στο μυαλό. Μας έρχεται και το I've been putting out fire. Και τα δαιμονία. Πώς θα το πω? Τα
1: αέριοι δαίμονες.
0: Οι αέριοι δαίμονες, μπράβο. Αυτό. Γιατί έχει έρθει η Αμαλία από σήμερα το πρωί με έρευνα στα χέρια για τους αέριους δαίμονες.
1: Ναι, γιατί δεν το βρήκα έτσι την έρευνα. Την έχουν κάνει Αυστραλοί επιστήμονες και ερευνητές και την έχουν δημοσιεύσει σε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό, το Yama Network Open. Και λέει λοιπόν ότι μια από τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος είναι η αποβολή αερίων από το έντερο. Που είναι, λέει, μέρος της καθημερινής λειτουργίας του πρακτικού συστήματος. Βοηθώντας, λέει, στη μείωση της πίεσης μέσα στο έντερο και ουσιαστικά μας βοηθά να μην έχουμε φούσκωμα ή πόνο. Τώρα, μέχρι σήμερα, λέει, δεν ήταν σαφές πόσες φορές την ημέρα θεωρείται φυσιολογικό να συμβαίνει. Να έχουμε αέριους δαίμονες, δηλαδή. Δεν ήτανε.
0: Τι δαίμονες.
1: Ε?
0: Αυτοί οι δαίμονες,
1: ναι, λένε. Την απάντηση, λέει, επιχείρησαν να δώσουν Αυστραλοί επιστήμονες και δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά.
0: Τι καταγράφει η εφαρμογή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τους δαίμονες.
1: Δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά και μέσω της οποίας, λέει, περισσότεροι από 6.400 άνθρωποι κατέγραψαν σε πραγματικό χρόνο πόσο συχνά απέβαλαν αέρια. Αυτούς τους αέριους δαίμονες. Λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνα λένε τα εξής. Ο μέσος άνθρωπος αποβάλλει αέρια περίπου 5 φορές την ημέρα. Οι άνδρες κατέγραψαν ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ η δραστηριότητα δεν ήταν ίδια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι περισσότερες καταγραφές σημειώθηκαν τις απογευματινές και βραδινές ώρες,
0: ναι,
1: κυρίως μεταξύ 6 το απόγευμα και 10 το βράδυ, χρονικό διάστημα που συχνά, λέει η έρευνα, εμπίπτει με μεγαλύτερη πρόσληψη θερμίδων και φυτικών ινών. Η έρευνα, είπαμε, που την έχει δημοσιοποιηθεί και σε μεγάλο επιστημονικό περιοδικό, διαπίστωσε ακόμα σχεδόν 8 στους 10 συμμετέχοντες αποβάλλουν αέρια από 2 έως 7 φορές την ημέρα. Οι νεότεροι συμμετέχοντες, ηλικίας 14-25 ετών, ανέφεραν μικρότερη συχνότητα σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.
0: Αυτοί δεν έχουν δαίμονες, οι μικρότεροι.
1: Λιγότερες.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι, όπως καταλαβαίνετε, δαίμονες. Ειδικά ναι. Τις βραδινές ώρες, ναι. Γίνεται χαμός.
1: Ναι. Άρα λοιπόν. Αυτοί έτσι οι επιστήμονες τους χαρακτηρίζουν αέριους δαίμονες.
0: Εγώ εκεί κόλλησα. Στο γεγονός, ναι, ότι οι επιστήμονες οι Αυστραλοί που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα ονομάζουν τέλος πάντων το φυσικό αυτό φαινόμενο ως αέριους δαίμονες.
1: 5 φορές την ημέρα είναι ο μέσος όρος και αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Δηλαδή με 5 φορές είμαστε εντάξει. Δηλαδή
1: να μην,
0: δεν ανησυχούμε. Δηλαδή είμαστε υγιείς.
1: Εγώ το καταλαβαίνω από την έρευνα των Αυστραλών, ναι, επιστημόνων. Τι να σου πω. 5 λέω μέσος όρος είναι 5 φορές.
0: Να ξέρουμε,
1: την
0: να μάθουμε και τίποτα.
1: Και οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι βεβαίως. Εντάξει, υπάρχουν πιο πολλοί αέριοι δαίμονες σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες ως 25 ετών. Τι να πω, ρε παιδιά, αυτό λέει η έρευνα. Σας είπα, όλη τη διάβασα.
0: Εντάξει.
1: Και είναι, λέει, θέμα υγείας. Δεν είναι απλά, δεν έχει φούσκωμα.
0: Εννοείται ότι είναι θέμα υγείας, τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Και επίσης,
0: είναι θέμα υγείας.
1: Όταν υπάρχει κάτι παραπάνω από 5 φορές ή είναι πολύ περισσότερες, τότε πρέπει να δεις αν έχει πρόβλημα το εντερό σου, αν έχει το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου.
0: Φυσικά.
1: Λέει η έρευνα.
0: Φυσικά.
1: Λέμε. Και δεν είναι απλό το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου, να ξέρετε, πέρα από την πλάκα. Πάντως, εναέριους δαίμονες δεν τους είχα ξανακούσει πραγματικά και εξεπλάγει.
0: Ωραία, τώρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, και γενικά. Με συγχωρείτε, έχω κάποιου αέριου δαίμονε. Κατάλαβε.
1: Παναγιώτη μου, εγώ κάνω πλάκα. Διάβασα την έρευνα. Αυστραλοί επιστήμονες το έχουν κάνει. Έχουν κάνει και
0: την πηγή της εδώ.
1: Έχουν κάνει και εφαρμογή στα κινητά. Και μπήκαν και την κατέβασαν την εφαρμογή 6.500 άνθρωποι. Τι να κάνω εγώ, έρευνα επίσημη.
0: Τι να σου κάνω, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα τα μηνύματα που έχει στείλει ο Παύλος από το Ντίσελντορφ, ο Κώστας Τσαλίκης, ο Γκοτζίλας. Παιδιά, έχετε πάρα πολύ χιούμορ, αλλά δεν μπορώ να μεταφέρω το μήνυμά σας. Να είστε καλά, να χαμογελάτε κι εσείς κάθε μέρα στο ξεκίνημα.
1: Εμένα με ξεπερνά, δεν τα βάζω μαζί μου. Εγώ τις έρευνες, δεν τις βγάζω εγώ τις έρευνες.
0: Είναι επιστημονική.
1: Στήλη της εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τις ψάχνω τις έρευνες, δεν είναι απλές, δηλαδή δεν τις παίρνω έτσι. Αφού έτσι λέει έρευνα, αυτό λέω. Τι να κάνω. Και λέει ότι είναι υγεία. Ο μέσος όρος είναι 5 φορές. Τι να κάνω, Παναγιώτης διαφωνεί. Τι να κάνω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω να αφήσουμε πίσω τους αέριους δαίμονες. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για το μνημόνιο. Επί της ουσίας αποκλιμάκωσης, το οποίο έχει οριστικοποιηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη και μετά θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, ώστε να επιληθούν όλα τα ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί εδώ και δεκαετίες. Ο Προεδράρας, από την άλλη, από το Εβιάν της Γαλλίας, επιμένει και λέει ότι την Παρασκευή ανοίγουν και τα στενά του ορμού.
1: Ορίστε.
0: Τώρα, πώς θα ανοίξουν, ένας Θεός ξέρει.
1: 600 πλοία στην ουρά, λέει.
0: Μόνο αυτό. Αυτό που λέγαμε χθες με τις νάρκες. Δεν θα πρέπει να καθαριστούν τα στενά, πώς θα λειτουργήσουν. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, σας είπαμε την τραγική είδηση με το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, όταν η γυναίκα δέχτηκε αφόρητη πίεση από συνοδούς ασθενών που είχαν μεταφερθεί εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και κατέρευσε η γυναίκα, υπήρξε ανακοπή και έχασε τη ζωή της. Μια νοσηλεύτρια 55 ετών. Υπάρχει και ανακοίνωση από την Ποεδίν και από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Σας είπαμε φυσικά και για την γυναικοκτονία στη Δράμα, άλλη μια τραγική ιστορία, εκεί όπου ένας αστυνομικός δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο σας ενημερώσαμε νωρίτερα ότι έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα στον Πειραιά και από εκεί θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές Κορυδαλλού. Και στα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Είπαμε για το ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο πλέον θα εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες, δεξιώσεις, κέτενε κτλ. Όλα αυτά τα επαγγέλματα και τα συναφή που έχουν να κάνουν με γάμους και βαπτίσεις.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον παππού, αγαπητέ παππού. Μάλλον δεν μας άκουσες νωρίς σήμερα από την εκπομπή. Είπαμε, σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου και το ευχηθήκαμε χρόνια πολλά που είναι και σήμερα του Αγίου Μνημονίου.
1: Λέει ο Μιχάλης από την Εφέλ. Να λες τώρα, Ιωσήφ, με αέριους δαίμονες δεν βάφονται αυγά. Σωστά!
0: Μπράβο!
1: Μπράβο! Ναι!
0: Άνιστε.
1: Μπράβο! Ωραίο! Ωραίο! Λυσάξατε με τους αέριους δαίμονες.
0: Ναι,
1: λυσάξατε.
0: Αέριους, παιδί μου, αέριους.
1: Ένα αέριους τους λογοπίτιδες.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στην Αττική λέει έχουμε αέριους υπερδαίμονες με το οσμή. Τελικά μάθαμε από πού ήρθε. Ναι, πάνω το είχαμε πει, το είχαμε μεταφέρει. Η οσμή, εκείνη η περίφημη που είχε ταλαιπωρήσει τους κατοίκους στα νότια της Αττικής, ήταν από κάποιο πλοίο στην περιοχή της Σαλαμίνας. Εκεί είχαν καταλήξει όλες οι έρευνες.
1: Ο Κώστας λέει καλημέρα, εμείς θα τηρήσουμε την έρευνα, αλλά μην μας πείτε μετά για το φαινόμενο θερμοκηπίου και τέτοια χαζά. Εμείς την Αμαλία θα επικαλεστούμε, παιδιά, εμένα. Την έρευνά μου που
0: Κώστα,
1: έφερα.
0: Εσύ και οι Αγελάδες μαζί, παρέα. Πάμε παρακάτω. Χθες είχαμε και νέα δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Από την Άλκο αυτή τη φορά για τον Α. Να πούμε έτσι στα γρήγορα τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 23,3 και ακολουθούν η Ελληνική Αριστερά, Αριστερή Συμπαράταξη, με συγχωρείς, με 14,2, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σταθερά στην δεύτερη θέση.
1: Βέβαια.
0: Το Πασόκ με 10,3 στην τρίτη θέση, αλλά με υποχώρηση. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 8,1.
1: Και εδώ φαίνεται ότι φρενάρει λίγο.
0: Η Ελληνική Λύση με 6,6.
1: Κάτω και η Ελληνική Λύση.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%.
1: Μεγάλη πτώση.
0: Η Φωνή Λογικής με 2,9. Μέρα 25 2,8. Νίκη 1,3. ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Και Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη 0,7. Αυτά σύμφωνα λοιπόν με τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Από εκεί και πέρα, οι πολιτικοί βρίσκονται σε περιοδίες. Βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο,
1: θα
0: νομίζω.
1: Θα συνεχιστεί αυτό.
0: Ναι, και θα συνεχιστεί.
1: Εγώ το είπα. Προσέξτε, παιδιά, μην κάνετε στην προπόνηση. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Ανατολική Αττική σήμερα. Θα περιοδεύσει και σε κέντρα υγείας. Θα δει και τα αντιπλημμυρικά έργα και πώς προχωρούν οι εργασίες. Αλλά θα μιλήσει και με θελοντές δασοπυροσβέστες. Χθες ο κύριος Τσίπρας ήταν στην Νίκαια. Ο κύριος Ανδρουλάκης το πρωί στο Ήλιον. Έχουν και μαθαίνω ότι θα γίνουν και στις περιφέρειες. Έτσι, δεν είναι μόνο στην Αττική, στους Δήμους Αττικής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα υπάρχουν περιοδίες σε όλη τη χώρα.
0: Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε χθες και στο Γαλάτσι το κέντρο υποδοχής και φροντίδας ζώων μετά από φυσικές καταστροφές. Mm-hmm. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που είχαν ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό πολλά φυλοζωικά σωματεία. Γιατί θυμάστε κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιές, κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, σε πλημμύρες, που τρέχουν οι εθελοντές να μαζέψουν τα ζώα. Όλα τα ζώα τα οποία χρειάζονται φροντίδα, ειδικά τις πρώτες ώρες όταν συμβαίνει ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Δημιουργήθηκε λοιπόν το κέντρο υποδοχής και φροντίδας στο Γαλάτσι. Εκεί λοιπόν βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός.
2: Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Είναι λοιπόν πραγματικά μια σημαντική υπηρεσία αυτή για τα ζωάκια μετά από φυσικές καταστροφές. Πριν πάμε στα επόμενα, Αμαλία μου, Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, γιατί η ώρα είναι 9:20, κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου του Τηλεφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Θηβών από Εγάλεο μέχρι Περιστέρι και στην κάθοδο από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στην Ομόνια μπλοκαρισμένες οι Πατησίων Μάρνη και η Πειραιός από το ύψος του Κεραμικού. Απροσπέλαστη η άνοδος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή η ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ηλιούπολη και στην κάθοδο από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμου μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ρε φίλε, όλους τους κόμβους έχεις πιάσει πάλι.
1: Εντάξει.
0: Τι μανία είναι
3: έχουμε
0: αυτή.
3: Άλλους δύο έχουμε.
0: Και άλλους κόμβους.
3: Και 15 έως 20 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Τη Θηβών την έβαλες.
3: Πάντα.
0: Μπράβο. Γιατί είχαμε και μήνυμα γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Και κίνηση πάντα αυξημένη στον Πειραιά.
0: Δεν σε ρωτήσαμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Μα δεν θα με την κίνηση στον Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ξέρω εγώ.
1: Πώς ξέρεις, στον Πειραιά δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ξέρω
1: καλά κάνεις, Αναγιώτη μου, και το λιμάνι εκεί.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rent γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Rent μας συστήθηκε με την παροχή City's Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Edenred.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
4: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Ροζέ Μιλά με τη φανέλα του Καμερούν είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει σκοράρει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε πετύχει γκολ απέναντι στην Ρωσία στις 28 Ιουνίου του 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα, 4 χρόνια νωρίτερα, στη διοργάνωση της Ιταλίας, είχε ήδη καταρρύψει το ρεκόρ όταν σκόραρε σε ηλικία τότε 38 ετών, κάτι που βελτίωσε 4 χρόνια αργότερα.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
14: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3.
15: Σάμος. FM στους 102.
16: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο με Μευγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της μασούτης.
18: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
21: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
20: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
22: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
20: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
21: Μα οι άλλοι λένε...
20: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
23: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
25: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
27: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Amstel, 4,19. Δίκος Κόλλα, 1,99. Nirvana, 5,99. Buddha Fetes, 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής, 9,90. Κιμάς Ανάμικτος, 7,89. Λευκό Αγελαδινό, 5,49. Ρύζια Αγκρίνο, μείον 30%. Σκύπ, 7,9. Καζολίν, 3,9. Πάμε μπαζάρ!
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.
5: Και φίλοι, αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Στην καλύτερη περίπτωση είναι αστάθεια σε έναν βάλτο που βουλιάζουμε, στο βάλτο της διαφθοράς, στο βάλτο της ακρίβειας, στο βάλτο της αδικίας, στο βάλτο των ανισοτήτων. Και άρα το δίλημα των επόμενων εκλογών δεν είναι αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν. Σταθερότητα ή δήθεν αστάθεια. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε.
6: Ναι.
7: Θέτει λοιπόν ένα διαφορετικό δίλημα.
6: Τελείως διαφορετικό. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του Προέδρου της Ελλάδας στην Κύπρο. Επίσης, λέει, το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου.
7: Αναφέρθηκε και στη Μάργαρετ Θάτσερ με εκείνη τη φράση το «There is no alternative». Βέβαια το άλλαξε λίγο, το έκανε «There is alternative». Αλλά τέλος πάντων η Μάργαρετ Θάτσερ είχε πει το «There is no alternative». Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις είχε πει τότε, από τον καπιταλισμό και όλα τα υπόλοιπα, την οικονομική πολιτική της δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας το άλλαξε λίγο χθες εκεί στην Ενίκεια, όπου επί της ουσίας έγινε μια συζήτηση με πολίτες.
6: Ναι, ακριβώς.
7: Εμένα αυτό που
6: τώρα μου έκανε... μιλάμε είναι το σύνθημα.
7: Ναι, τώρα μιλάμε ήταν το κεντρικό σύνθημα. Εμένα αυτό που μου έκανε κλικ,
6: ναι,
7: ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Εμίλιος Χιλάκης.
6: Α.
7: Ο γνωστός ηθοποιός.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Είναι και φίλος και πολιτικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα. Είχε αναλάβει και την παρουσίαση, αν θυμάσαι.
6: Τη
7: βραδιά στο Θησίο τη παρουσίαση του κόμματος.
6: Είχε κάνει και κάτι με τα voiceover.
7: Ναι, για το audiobook.
6: Ναι.
7: Της Ιθάκης έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο Ποντίκι.
6: Α.
7: Εκεί λοιπόν είπε, εντάξει, εγώ λέει τον γνωρίζω προσωπικά τον Τσίπρα, πάμε μαζί και στο γήπεδο, κάνουμε παρέα.
6: Ναι, ναι.
7: Βλέπω έναν άνθρωπο, λέει, που του μεταφέρει τον προβληματισμό σου και τον αντιλαμβάνεται αμέσως.
6: Mm-hmm.
7: Και τα λοιπά. Και έδωσε ένα παράδειγμα, δηλαδή, πώς του φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει.
7: Είναι ο Τσίπρας σαν τον πίνακα τη Τζοκόντα.
6: Έτσι τον βλέπει ο κ.
7: Μοιάζει με τη Μόνα Λίζα.
6: Σου λέει τι εκπέμπει το μήνυμα, τα μηνύματα που εκπέμπει,
7: ναι,
6: αυτό. Που εκπέμπονται.
7: Ναι, σου λέει πώς ήταν η Μόνα Λίζα.
6: Ναι.
7: Αν την έκανε ο Νταβίντσι κτλ.
6: Ναι.
7: Που από όπου και να
6: ακριβώς,
7: είσαι, νομίζω ότι κοιτάζει εσένα.
6: Ακριβώς. Αυτό λέει.
7: Α,
6: αυτό θέλει να πει, κατάλαβε.
7: Μάλιστα. Okay. Οκ.
6: Ακόμα και να μην σε κοιτάει, σου λέει, όπως η Μόνα Λίζα.
7: Θες, δεν θες.
6: Θες, δεν θες.
7: Εκεί.
6: Ναι.
7: Μάλιστα. Σαν τον πίνακα.
6: Ναι.
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα.
7: Έχουμε και την καλλιτεχνική πινελιά, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
6: Έτσι.
7: Και βέβαια, για να ολοκληρώσουμε με την πολιτική δραστηριότητα των κομμάτων, χθες στο Περιστέρι, η συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκεί μίλησε ο Γενικός Γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της Κούβας, mm-hmm, και στον αποκλεισμό στο οποίο υπάρχει στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει: δεν έχω ακούσει κανέναν να καταγγέλει αυτόν τον αποκλεισμό. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε οι Καριστιανού έχουν κάνει κουβέντα για τον αποκλεισμό της Κούβας. Και έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
28: Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη μέσα στο λαό μας και στο κίνημά του, στους φορείς του, να δυναμώσει κι άλλο η αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας, στο πλευρό του νησιού της Κουβανικής Επανάστασης. Η Κούβα δεν είναι μόνη της. Κούβα non está sola. Οι λαοί θα νικήσουν. Δεν σερέμος. Hasta la victoria siempre.
6: Λε.
7: Αυτό είναι.
6: Όχι, το λέει, συγγνώμη, ισπανικό.
7: Αυτό... Καλά, και τα άλλα ισπανικά είναι.
6: Ναι, αυτό μου πει.
7: Ναι, ισπανικά μιλάω.
6: Ισπανόφωνη, ναι.
7: Είμαστε στο Βενσέρεμο, εκεί είμαστε σταθερά.
6: Εντάξει, μια χαρά.
3: Βενσέρεμο. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
7: Εδώ έχει γελάκι, εδώ έχει γελάκι. Είναι διαφορετικό Βενσέρεμο. Αυτό για να μην μπερδευόμαστε.
6: Είναι άλλη
7: να τα ξεχωρίζουμε. Κατάλαβε.
6: Μην τα βάλει όλα σε κουμπά.
7: Άλλο Βικτόρια.
6: Γιατί πάμε και σε εκλογέ.
7: Ναι.
6: Να ξεχωρίζει αυτά τα πράγματα.
7: Άστα λα Βικτόρια.
6: Άστα λα Βίστα Μπέιμπι, το ξέρει αυτό.
7: Το
6: άστα λα Βίστα γελάει, Αντώνη.
7: Άστα να πάνε, ξέρω.
6: Άστα να πάνε, άστα.
7: Α, τώρα που το θυμήθηκα, ήθελα να σου το πω από νωρίς, αλλά στο φύλαξα έτσι σαν έκπληξη. Τώρα έτσι όσο πλησιάζουμε στο τέλος.
6: Θέλω να πω κάτι μετά, ναι, πες εσύ.
7: Θες να έρθεις μαζί μου.
6: Πού?
7: Ε?
6: Σε γραφείο.
3: Πού? Εκεί που θα πάω. Στο Ίντρα Μπιτς.
7: Θα πάω στο Ίντρα Μπιτς.
6: Στο Ίντρα Μπιτς έρχομαι.
7: Ε?
6: Τι χαζίμαι.
7: Ε, δεν θα έρθεις εσύ.
6: Ε, τότε γιατί μου το λες.
7: Έτσι για να ζηλέψεις. Γιατί κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει στο Ίντρα Μπιτς. Πέντε ημέρες λοιπόν στο Ίντρα Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Manesis Travel. Αυτό είναι το πρώτο δώρο του νέου μας διαγωνισμού που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Ίντρα Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. Πέντε ημέρες, τέσσερις διανυκτερεύσεις δηλαδή, σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει το καλοκαίρι με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Με έναν στόλο με περισσότερους από 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία και φύγατε φυσικά για Ίντρα Beach.
3: Έλα, πού, εκεί που θα πάω, στο Ίντρα Beach.
6: Λοιπόν, επειδή έχει πάρει τηλέφωνο Κώστα στην Ευή Γκλιώτη και την έχει ρωτήσει για το κατάσχετο, την αύξηση του κατάσχετου, πότε θα εφαρμοστεί. Είναι στη Βουλή το νομοσχέδιο, αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα, μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πιστεύω μέσα στις επόμενες 10 μέρες, θα ισχύσει και η αύξηση του κατάσχετου λογαριασμού, του ποσού στον ακατάσχετο λογαριασμό, στα 1.600 ευρώ.
7: Μεγάλη συζήτηση φυσικά έχει ανοίξει σχετικά με τις παροχές που θα ακούσουμε από εδώ και πέρα, αυτές που ήδη ακούσαμε. Ήδη το πρώτο δείγμα ήταν οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για δωρεάν μετακίνηση ο ένας έως 24 ετών σε όλους τους νέους. Ο Αλέξη Τσίπρας αντιπρότεινε δωρεάν μετακίνηση για όλους.
6: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση, όπως είναι λογικό, και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ρωτήθηκε για αυτές τις ανακοινώσεις και απάντησε.
9: Υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Παράδειγμα, ναι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μηδένισε όχι ένα εισιτήριο, συνολικά το φόρο εισοδήματος για όλους τους νέους σε αυτή τη χώρα μέχρι 25 ετών. Το τζάπα, το οποίο μόνο τζάπα δεν είναι, γιατί το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζω καταρχάς ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε στο 1,20 επί των δικών μας ημερών.
7: Και είμαστε μόνο στον Ιούνιο. Μόνο στον Ιούνιο.
6: Έχουμε να ακούσουμε.
7: Φαντάσου τι έχουμε να ακούσουμε. Ακριβώς. Παιδιά, βάλτε τώρα όλοι, έτσι. Αναφέρομαι σε όλους. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Όποιος δώσει τα περισσότερα, θα είναι και ο καλύτερος.
6: Δώστε, δώστε. The club is done. Εντάξει, το ζούμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές σε αυτή τη χώρα αυτό. Έτσι. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Το θέμα είναι πόσο αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός και τα δημοσιονομικά. Τα βάζουμε όλα στη ζυγαριά. Αυτό είναι καλό. Να ξέρουμε. Τώρα θα επανέλθω στο θέμα που, στο οποίο αναφέρθηκε ο Ιωσήφ για την νοσηλεύτρια την 55χρονη στον Άφπλιο. Γιατί έχει βγει ο κ. Γιαννακός και έχει κάνει, δηλώσεις. Την προπυλάκησαν η Ρωμά τη γυναίκα. Την προπυλάκησαν έντονα και δεν άντεξε. Δηλαδή, τις επιτέθηκαν με χυδαίες εκφράσεις κτλ. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν υπήρχε κάποιος εκεί, κάποιοι να τους σταματήσουν.
7: Ποιος να υπήρχε, δεν ήταν και σε εφημερία το νοσοκομείο. Δηλαδή, πήγανε πραγματικά σαν εκτακτό περιστατικό και καλά κάνανε και τους πήγαν τους ανθρώπους εκεί.
6: Φυσικά.
7: Γιατί χρειάζονταν περίθαλψη.
6: Ναι, ναι.
7: Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο να μπαίνουν τώρα 30 άτομα μέσα και να πέφτουν πάνω σε δύο νοσηλεύτριες, να τις πρόχνουν, να τις βρίζουν, να τις φωνάζουν.
6: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
7: Και δυστυχώς τώρα η γυναίκα έχασε τη ζωή της.
6: Ναι, και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα ασφαλείας στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα από τους Ρωμά. Είπε σε ένα περιστατικό που το έχει ζήσει. Έχω ζήσει και εγώ παρόμοια. Πάντως δεν μπορεί να χάνεται έτσι η ζωή μιας νοσηλεύτριας άδικα. Γιατί να μου πεις τώρα πού να ξέρεις πώς θα μπουν, τι θα κάνουν όλο αυτό το χαμό. Αλλά πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στο στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα που σε βλέπω.
1: Γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Μου θυμίζεις και εσύ λίγο τη Μόνα Λίζα. Ίδια είσαι, Παναθεμά.
1: Πώς σου ήρθε αυτό?
0: Σαν πίνακα στην Νταβίντσι είναι. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε.
1: Βλέπω τη Μούρη πώς την κάνει.
0: Έπρεπε να την βλέπατε τώρα, δηλαδή είναι πραγματικά.
1: Οάση.
0: Οάση. Οπτασία.
1: Οπτασία σκέτη.
0: Ακατέρυπτα το μύθο σου τώρα, αλλά τέλος πάντων θα συγκρατηθώ.
1: Έτσι, μπράβο, συγκρατήσου σε παρακαλώ.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Να είσαι
1: καλημέρα,
0: καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια. Αγαπητέ Ιωάννη, επειδή βλέπω ότι είναι το τρίτο μήνυμα το οποίο στέλνεις για το περιστατικό του ναυπλίου, δεν είναι η είδηση την οποία βγάλαμε εμείς από το κεφάλι μας. Έχει βγάλει ανακοίνωση η Ποεδίν. Έχει κάνει καταγγελίες ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Ποεδίν. Είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ένστασή σου. Καλημέρα και στον Πάνο. Ναι, οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι και στο κομμάτι της ενέργειας. Είναι τα απόνερα που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο με τον Τραμπ και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, θα λέγαμε και εμείς τις προηγούμενες ημέρες, θα πάρει μεγάλο διάστημα ώστε να επέλθει μια κανονικότητα.
1: Ναι, απλώς τώρα για την ηλεκτρική ενέργεια, επειδή θα έχουμε και μελτέμια, είναι και ο ήλιος και όλα αυτά, να δούμε. Φαίνεται ότι θα είναι θα πέσουν οι τιμές τους επόμενους μήνες, τους καλοκαιρινούς μιλώ. Θα το δούμε όμως, αν πέσει και το πετρέλαιο που πέφτει έτσι κι αλλιώς στα 80 δολάρια το βαρέλι, θα είναι σημαντικό τουλάχιστον να δούμε να επέρχεται ισορροπία σιγά σιγά στην ενεργειακή αγορά.
0: Καλημέρα και στον Διονύση τον Καντιάνη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα, Μαρία. Ναι, είναι μια τραγική είδηση. Πραγματικά, ο θάνατος μιας γυναίκας που εργάζεται στο νοσοκομείο, μια νοσηλεύτρια και οποιοδήποτε ανθρώπου.
1: Και οποιοδήποτε.
0: Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι μια τραγική είδηση και δεν μπορεί κανείς να το χωνέψει.
1: Επειδή ρωτάτε και για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το επίδομα παιδιού, το εφάπαξ, επί αυτά 150 ευρώ που αυξάνεται αναλόγως με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια, θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Περί τα τέλη Ιουνίου θα πιστωθεί κατευθείαν, δεν χρειάζεται καμία αίτηση, με βάση πιο αυξημένα αρκετά εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με το Α21, το επίδομα παιδιού. Ξαναλέω, η έκτακτη ενίσχυση, το εφάπαξ ποσό. Ψηφίζονται όσον ούπο τις επόμενες μέρες και 72 δόσεις, και αυτό είναι σημαντικό, το περιμένουν βεβαίως οι επαγγελματίες, λένε ότι εμείς θέλαμε 120 δόσεις και 72, πάντως σε θετική, είναι θετική εξέλιξη. Όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο που βρίσκεται στη Βουλή, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για την ένταξη των όσων των φορολογούμενων σε αυτές τις 72 δόσεις.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας,
1: ναι.
0: που αναφερθήκαμε χθες. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έπεσε στην αρχή η πλατφόρμα, λέει, γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι, ναι.
0: Είναι αυτοί που ενδιαφέρονται κλειστά ακίνητα να μπορέσουν να τα ανακαινήσουν και να τα ρίξουν στην αγορά.
1: Μακάρι.
0: Αλλά με μακροχρόνιες μισθώσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Για 3 χρόνια σταθερό το ενίκιο. Και επίσης ότι στην αρχή μπαίνεις και παίρνεις την ταυτότητα της επιλεξιμότητας και μετά. Δεν σημαίνει ότι όταν επιλεγείς θα μπεις και στο πρόγραμμα. Ξαναλέω ότι η προκαταβολή πιστώνεται σε ένα λογαριασμό το 60%, αλλά θα δεσμευμένο και τα ποσά αποδεσμεύονται σιγά σιγά και αναλόγως με το πώς προχωρούν οι εργασίες. Και από εκεί πέρα το 40% πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των προμηθευτών το υπόλοιπο ποσό. Και από εκεί πέρα το 40% πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των προμηθευτών το υπόλοιπο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά.
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν.

0: Το Μένεγα θα έρθει.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου, η οποία φροντίζεται να είστε συντονισμένοι και ενημερωμένοι. Μας ακούτε στους 102 FM, αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570, 227-3-1571. Εδώ και ένα μήνα τα φανάρια στο Γιουφυράκι δεν ανάβουν, αλλά για το Καρλόβασιλο. Ποιος ενδιαφέρεται, ενδιαφέρεται κανείς? Πρέπει να γίνει ατύχημα, πρέπει να οι πολίτες του Καρλοβάσου να γράφουν, να ξαναγράφουν, να ξαναγράφουν στο Facebook, μήπως τυχόν ενδιαφερθούν οι αρμόδιοι για να ξαναλειτουργήσουν τα φανάρια? Και αν δεν μπορούν τέτοια πράγματα να τα φτιάξουμε, υπάρχει ζήτημα. Και φαντάζομαι ότι η Δημοτική Αρχή του Καρλοβάσου τα λύνει τα ζητήματα αυτά. Πώς λοιπόν εδώ και ένα μήνα δεν έχει λυθεί το θέμα του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με το γεφύρι, με τα φανάρια? Σκοτωθεί άνθρωπος? Λοιπόν, είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό. Πάμε να δούμε σήμερα μια φωτιά που είχε πλησίον του κέντρου μεταναστών, όπου η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη γρήγορα. Ο Γιάννης Σοβέτας ήταν εκεί, είδε, και ό,τι είδε μας το μεταφέρει και εμάς στην συχνότητα του ράδιο Σάμος 102. Κύριος Σοβέτας είναι πρώην αυτού διοικητικός και υποψήφιος βουλευτής, πολιτευτής με την ελληνική λύση. Κύριε Σοβέτα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέγρη, καλημέρα στο κρατέ σας.
0: Λίγο πιο δυνατά κύριε Βέτα.
1: Καλημέρα σε εσάς στο κρατό.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε σήμερα.
1: Το πρωί που είχα πάει στη δουλειά, κινιόμουν στον δρόμο της Δυρβού, κάποια στιγμή είδα ένα καπνό, ενημέρωσα την περιοχή, είχε ενημερωθεί η περιοριστική και κινούνταν άμεσα και εν τέλει πήγαμε εκεί. Τη φωτιά την προλάβαμε στην αρχή. Ήμασταν τυχεροί που δεν είχε αέρα. Η πυροσβεστική ήταν αμέσως εκεί. Αλλά το είναι το εξής φαινόμενο. Πρέπει να λάβουν οι αρμόδιοι αυτοί που είναι να ενημερώσουν τους μετανάστες, γιατί καθημερινά είναι μέσα στα δάση, βάζουν φωτιές, κοιμούνται. Αυτά τα χαρτόνια, γι' αυτό εγώ ανέβασα το βίντεο, είναι, πηγαίνουν και κοιμούνται εκεί. Ψήνουν. Κάνουν ό,τι κάνουν, ζευγαράκια.
0: Δύο λεφτά. Κοιμούνται έξω από το κέντρο μεταναστών?
1: Βεβαίως.
0: Και τη μέρα ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονται έξω από το κέντρο μεταναστών?
1: Είναι?
0: Ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονται έξω από το κέντρο μεταναστών?
1: Δεν το ξέρω εγώ κύριε Νέγρη.
0: Όχι,
1: το ξέρω, ναι.
0: Φυσικά δεν το ξέρετε, αλλά φαντάζομαι και το σας το είπα, γιατί γνωρίζει ο κόσμος ότι βρίσκονται εντός του κέντρου μεταναστών και όχι έξω από το κέντρο μεταναστών.
1: Πολλοί κοιμούνται έξω και ψήνουν κιόλας. Πολλοί κοιμούνται έξω.
0: Άμα δηλαδή πάτε, τι, έτσι για να βλέπουν τα στέρια, γι' αυτό κοιμούνται έξω?
1: Ίσως αργούν να μπουν μέσα στο κήτη και παραμένουν έξω. Δεν ξέρω το λόγο γιατί μένουν έξω, κύριε Νέγρη. Το θέμα είναι το εξής, ότι είναι μια βόμβα που μπορεί να σκάσει ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει τόσο πολύ βλάστηση. Η γύρω περιοχή, οι δρόμοι όλοι αγροτικοί είναι αδιάβατοι. Αδιάβατοι. Εκεί από κάτω υπάρχει ένας δρόμος που δεν περνάει ούτε μπουλντόζα. Παλιά πήγαιναν αυτοκίνητα. Είναι αδιάβατος. Εάν δηλαδή ξέφευγε η φωτιά, ξέρετε πού θα μπορούσαν να παραταχθούν τα αυτοκίνητα? Στο μισό.
0: Αν είχε βέβαια αέρα και τα λοιπά.
1: Αν υπήρχε αέρας και καθυστερήσε πυροσβεστική, η φωτιά θα πήγαινε στο Μεσόκαμπο.
0: Τώρα,
1: δεν υπάρχει δρόμος. Υπάρχει όλος ο δρόμος, σας λέω.
0: Δύο λεφτά, γιατί είναι εντυπωσιακό. Η πολιτεία έδωσε εκατομμύρια ευρώ για να γίνει το κέντρο μεταναστών. Δεν τα έδωσε για να κοιμούνται μετανάστες έξω από το κέντρο μεταναστών. Θα πρέπει λοιπόν να μας δώσει μια εξήγηση η ελληνική αστυνομία. Ποιοι ποιοι είναι αυτοί που κοιμούνται έξω από το κέντρο μεταναστών.
1: Έχουν παντού λαγούμια και κοιμούνται, κύριε Νέγρα, αν θα σας πάρω εγώ οποιοδήποτε.
0: Εγώ δεν έχω λόγους να μην πιστέψω και έτσι είναι, γιατί γνωρίζετε την περιοχή όσο κανείς άλλος. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πώς κοιμούνται έξω από το κέντρο μεταναστών.
1: Όπου υπάρχουν καλυμπάκια εγκατελειμμένα, τα έχουν διαλύσει και κοιμούνται και στα παλιοκάλυβα.
0: Για πάμε έχουν, λοιπόν, δηλαδή. Για πάμε πάρτε μια μέρα να πάμε εκεί να δούμε τι συμβαίνει, κύριε Βέτα.
1: Όποια μέρα θέλετε, να μην είμαι στη δουλειά εγώ, ένα απόγευμα
0: να πάμε. Και να το θέσουμε επίσημο ερώτημα και στον Υπουργό Μετανάστευσης και στο γραφείο τύπου δηλαδή, αλλά και στην Ελληνική Αστυνομία. Ποιοι είναι αυτοί.
1: Νέγρη, θα λέμε αυτή τη στιγμή και κάτι άλλο, να προλάβουμε το κακό ήδη. Αυτό ήταν μια προειδοποίηση, ένα καμπανάκι, έτσι. Είναι τόσο πολύ η μπλάστη σε ένα καμπανάκι. Όσο μάχημοι και να είναι πυροσβεστικοί, όσα μέσα και να έχουν, αν φυσάει και ξεφύγει, ακόμα τα χόρτα, επειδή είχαμε όψιμα νερά, κρατούν λίγο χλωρά. Mm-hmm. Δεν είναι ακόμα.
0: Θυμάμαι, κύριε Βέτα, και το θυμάστε κι εσείς, όταν το κέντρο μεταναστών ήταν μέσα στην πόλη εδώ, στον περιφερειακό, ένα καλοκαίρι μου φαίνεται ή 15 ή 16 επαναλαμβανόμενες φωτιές είχαν εκδηλωθεί σε εκείνο το σημείο.
1: Είχαμε, κάθε μέρα, ναι. Κάθε μέρα. Δεν ξέρω,
0: η δασική υπηρεσία, γνωρίζετε, τι λέει γι' αυτά.
1: Ποιος?
0: Η δασική υπηρεσία, η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Όλοι τα γνωρίζουν, κύριε Νέγρη.
0: Ακούστε κάτι, κύριε Βέτα. Απευθύνεται κάθε μέρα και η πολιτεία στους πολίτες, κόψτε τα χόρτα γιατί κινδυνεύετε και κάνετε και δείχνε. Εδώ που έχουμε αυτές τις πυρκαγιές, τι ενημέρωση
1: κύριε,
0: κάνετε.
1: Να σας πω, γιατί έχω μάθει, να μην μασάω τις κουβέντες μου, όλοι γνωρίζουν. Κανείς όμως δεν μπορεί να επιβάλλει κάτι στο κέντρο μεταναστών. Κανείς, ό,τι θέλουν
0: τι
1: κάνουν.
0: Τι είναι το κέντρο μεταναστών, δηλαδή είναι πάνω από τους νόμους, είναι πάνω από την πολιτεία,
1: δεν
0: τι είναι.
1: Είναι πάνω από τους νόμους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα ξεχωριστό κράτος. Αν ήταν κάτι άλλο, εμάς θα μας έλεγχαν τα πάντα. Εδώ δεν τις ελέγχει κανείς. Πήραν τόσα εκατομμύρια να φτιάξουν το κιτ και δεν καθαρίζουν τα χόρτα. Δεν καθαρίζουν τους δρόμους γύρω-γύρω από το ΚΙΤ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει σε άλλες συνθήκες, σε άλλα μέρη και δεν νιώθουν το κίνδυνο της φωτιάς, τι μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τώρα όλα καλλιέργητα, κύριε Νέγρη, τα πάντα καλλιέργητα. Δεν υπάρχει καλλιεργημένο κόψη τη φωτιά, δεν υπάρχει πρόσβαση, δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχουν νερά.
0: Φαντάζομαι με εσωτερική αλληλογραφία και η δασική υπηρεσία, γιατί τώρα ξέρετε η πυροσβεστική υπηρεσία πια οι αρμόδιοι της ΣΑΜΟ δεν μπορούν να βγουν στα ραδιόφωνα να μιλήσουν γιατί έχει έρθει εντολή από την Αθήνα, δεν θα βγει κανείς να ενημερώνει τους κατοίκους της ΣΑΜΟ και να τα αποτελέσματα τώρα αυτά, να μην μπορούμε να ενημερωθούμε από κανέναν για το τι συμβαίνει.
1: Εάν είναι πράγματι αλήθεια και απαγορεύουν η πρωτική να βγει να ενημερώσει τον κόσμο.
0: Να σας πω, κύριε Βέτα, επειδή είναι αλήθεια αυτό, και επειδή έχω κάνει και αίτημα προς το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και δεν έχω λάβει απάντηση αυτό, μην βάζετε λοιπόν τη λέξη αν είναι αλήθεια, γιατί είναι αλήθεια.
1: Ωραία. Για να το λέτε εσείς, γιατί πάντα εγώ λέω όταν θα πει κάτι ο Νέγρης, έχει στοιχεία για να το πει, έτσι.
0: Φυσικά, και έχω απευθυνθεί και στο γραφείο τύπου της πυροσβεστικής και λέμε από πού θα παίρνουμε πληροφορίες για τα θέματα που συμβαίνουν και έχουν αντικείμενο την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν απάντησε κανείς.
1: Ξέρετε κάτι όμως, εάν δεν θα βγει η πυροσβεστική να ενημερώσει τον κόσμο, να λάβουν τα μέτρα, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες, τι πρέπει να λάβουν μέτρα σε μια πυρκαγιά, τι πρέπει να κάνουν.
0: Όπως τρώσανε θα κοιμηθούν, κύριε Βέτα.
1: Φοβούνται να μην κοιμηθούν.
0: Όπως τρώσανε θα κοιμηθούν και θα έχουν την κριτική γιατί δεν αφήνουν τα στελέχη τα τοπικά να βγουν στα ραδιόφωνα και να πούνε τι έχει συμβεί. Μπαίνει ζήτημα τώρα με τους μετανάστες που βρίσκονται έξω από το κέντρο μεταναστών. Θα έμπαινε προς συζήτηση στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις άλλες υπηρεσίες. Όμως είναι δεσμευμένοι, δεν μπορούν να βγουν.
1: Παντού υπάρχουν κουβέρτες. Παντού υπάρχουν κουβέρτες. Και όλοι ξέρουν, κοιμούνται και τα παρατάνε. Κουπίδια, καλύβια, σπασμένες πόρτες. Δεν τολμάει κανείς να μιλήσει. Και τώρα εγώ τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί σήμερα είδα αυτό, είμαστε στη γύρω περιοχή και αν κάποια στιγμή κάτι, εμείς θα καούμε πρώτοι. Θα καεί ο κόσμος, θα καεί η περιοχή. Ας λάβουν τα μέτρα και να αφήνουν τους έμπειρους πυροσβέστες, τους έμπειρους αξιωματικούς να μιλάνε και να ενημερώνουν τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει ο κόσμος να έχει ενημέρωση, να ξέρει τι θα κάνει, τα πάντα. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να ενημερώσω τον κόσμο. Αρμόδιοι είναι οι πυροσβεστικοί. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι να ενημερώσουν τον κόσμο, να πάρει κάποια γνώση. Δηλαδή, όλο στο χειρότερο πάμε, κύριε Νέγρη.
0: Μάλιστα.
1: Όλο στο χειρότερο πάμε.
0: Λοιπόν, κύριε Βέτα, ακούστε κάτι τώρα. Σχετικά με την μεταφορά μεταναστών που είχαμε από την Κρήτη στη Σάμο. Πρώτον, υπάρχει η πληροφορία για δύο περιστατικά θυματίωσης μεταξύ των μεταναστών. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που δεν έχουν μέχρι στιγμή επιβεβαιωθεί επίσημα, από τους 300 μετανάστες που μεταφέρθηκαν πρόσφατα από την Κρήτη στη Σάμο, δύο άτομα φέρεται να εντοπίστηκαν με συμπτώματα ή ευρήματα που σχετίζονται με θυματίωση και να τέθηκαν σε καθεστώς υγειονομικής παρακολούθησης και απομόνωσης και αναμένονται επίσημες διευκρινήσεις από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ατόμων. Σήμερα πριν από λίγο γράφει ο δημοσιογράφος Γιώργος Πατσομίτης ότι θα ελεγχθούν τώρα και οι 300 που ήρθαν. Αλλά πάμε για να μπούμε στο θέμα της συζήτησης. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμο με μια επιστολή που έστειλε σήμερα λέει τα εξής. Σας προσκαλούμε σε σύσκεψη με θέμα το μεταναστευτικό η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 18 Ιουνίου του 26 και ώρα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Πόλεως Σάμο με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού διεκδικητικού πλαισίου από τους φορείς του νησιού μας. Μετά την πρόσφατη μεταφορά ετούντων άσυλων στο νησί μας χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση και συζήτηση με τους φορείς και την τοπική κοινωνία της Σάμου καθίστανται απολύτως αναγκαία η ομόφωνη αντίδρασή μας. Το έγγραφο το υπογράφει ο Δήμαρχος ο κύριος Παρασκευάς Παπαγεωργίου και εδώ πλέον μπαίνουν αρκετά ζητήματα, κύριε Βέτα.
1: Κύριε Νέγρη, δηλαδή πάμε τώρα να ρίξουμε την ευθύνη, να βγάλει το φίδι από την τρύπα οι πολίτες και οι φορείς. Το ξαναείδαμε το τέτοιο αυτό το όνειρο πριν μερικά χρόνια, όταν μαζευόταν όλοι οι φορείς στο βαθύ και ψήφισαν κατά το κέντρο μεταναστών. Μετά είδαμε τι έγινε, δηλαδή, και τώρα τι προσπαθούμε
0: τώρα,
1: να
0: κοιτάξτε,
1: κάνουμε.
0: Τώρα κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση, υπάρχουν άσχημοι σχολιασμοί στο διαδίκτυο, άσχημοι σχολιασμοί εις βάρος του Δημάρχου, εις βάρος του Ελισσαίου του Μαυρατζιώτη, του Αντιπεριφερειάρχη και εις βάρος του Βουλευτή του Χριστόδουλου Στεφανάδη. Λοιπόν, οι επιστολές είναι ήδη γνωστές, να μην τις ξαναδιαβάσω πάλι και τις ξέρετε κι εσείς, την ημέρα που το καραβάκι, το πλωτό του λιμενικού σώματος μετέφερε τις μετανάστες, θυμηθήκανε την τελευταία στιγμή να στείλει ένα επιστολή στον Υπουργό. Φαίνεται ότι δεν έγινε τίποτα από τις επιστολές.
1: Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έπρεπε να γίνει και να μην έχουμε ευθύνες στους φορείς. Οι δήμαρχοι, οι αρμόδιοι φορείς, περιφέρεια, βουλευτές έπρεπε με δύο κουβέντες. Όχι πολλές κουβέντες και να ο κόσμος, αν χρειαστεί, θα συμπαρασταθεί. Έπρεπε να πούν τέλος. Δεν δεχόμαστε κανέναν μετανάστη από άλλα σημεία, εκτός από αυτούς που θα βγουν στο νησί.
0: Κύριε Βέτα, δεν γίνανε έτσι τα πράγματα όμως, όπως τα λέτε. Ο βουλευτής της Σάμου ενημέρωσε τους πολίτες ότι έχει κάνει μια επικοινωνία, λέει, με τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, και του είπε ο κύριος Πλεύρης, ξέρετε, λέει, επειδή οι υπάλληλοι του κέντρου μεταναστών είναι πολύ καλοί, τους φέραμε εδώ κάτι το οποίο βέβαια είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν ισχύει, έτσι, αλλά έτσι για να λέμε.
1: Γι' αυτό σας είπα εγώ, προσπαθούν τώρα να ρίξουν τις ευθύνες στους φορείς και στους πολίτες. Πάνω βγάλουν.
0: Γιατί οι πολίτες και οι φορείς τι δουλειά έχουν?
1: Μα αυτό δεν σας λέω. Πρέπει
0: πολιτεία εκπροσωπείται από αρμόδια όργανα που είναι ο βουλευτής, που είναι ο αντιπεριφερειάρχης, που είναι ο δεσπότης, που είναι ο δήμαρχος. Ο δεσπότης θα φταίει τώρα που έγινε ό,τι έγινε με τη μεταφορά μεταναστών.
1: Πρέπει εγώ για να είμαι ευχαριστημένος και οι πολίτες, γιατί συζητάμε με τον κόσμο μια μικρή κοινωνία, να δούμε μια καυστική, ένα καυστικό έγγραφο, μια καυστική απάντηση και να πούν, ξέρετε κάτι, τελείωσαν τα ψέματα. Μας έπιασαν στον ύπνο όπως είπαν δεν μας ξαναπιάνεται στον ύπνο και δεν δεχόμαστε κανέναν. Δεν το είδα αυτό όμως, δεν είδα, εκτός και δεν έχει πέσει την αντίληψή μου.
0: Όχι, δεν έγινε.
1: Δεν είδα κάτι τέτοιο. Άρα, μήπως έχουμε, τα έχουμε δεχτεί, έχουμε υπογράψει, γιατί έχουμε πάρει αρκετά εκατομμύρια από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Μήπως έχουμε δεχτεί να το σπέρνουμε και προσπαθούμε τώρα να...
0: Κύριε Βέτα, δεν είδατε μια απάντηση που έδωσε ο Υπουργός? Σκάστε, μη μιλάτε, γιατί σας έχω δώσει 23 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
0: Το σκάστε βέβαια δεν είναι του Υπουργού, αλλά απλά δίνει το μήνυμα, τι μιλάτε, αφού σας έχω δώσει τόσα 23 εκατομμύρια. Γι' αυτό σας τα δίνω για να μην μιλάτε. Γι' αυτό σας τα δίνω για να μην μιλάτε.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα τι να τους κάνουμε τους φορείς? Ο κόσμος όμως να ξέρουν ότι θα αντιδράσει. Ο κόσμος και οι φορείς θα αντιδράσουν. Εμείς οι ίδιοι πάλι θα είμαστε. Αυτοί οι λίγοι που είμαστε, εμείς θα ξαναείμαστε πάλι. Δεν περιμένουμε από τις αρχές.
0: Τώρα κοιτάξτε.
1: Εγώ θέλω να το δω αυτό το πράγμα, μια δυναμική αντίδραση από τις αρχές.
0: Κύριε Βέτα, κύριε Βέτα.
1: Σας ακούω.
0: Γιατί παίρνω μια ανάσα? Παίρνω μια ανάσα.
1: Εσείς κάθεστε και παίρνετε ανάσα και εγώ περπατάω και τρέχω και δεν παίρνω ανάσα.
0: Για ακούστε κάτι. Όχι, η ανάσα είναι χαριτολογώντας. Για να πω στο πρόβλημα.
1: Χαριτολογώντας το λέω για να σπάσουμε λίγο τον πάγο.
0: Ο Δήμαρχος δεν φέρνει το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση. Τι λέει η ανακοίνωση? Ελάτε στο Δημαρχείο να συζητήσουμε τι θα γίνει. Ποιοι είμαι τους επικεφαλείς?
1: Εντάξει, να δείτε, υπάρχει αντιπολίτευση. Πρέπει τότε να το φέρουν το θέμα.
0: Εγώ σας διάβασα το έγγραφο, ναι. Και που λέει η συνάντηση, η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την 5η 18 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Οικού Μεγάρου. Δεν έχει ούτε σε ποιους απευθύνεται το έγγραφο, ούτε που κοινοποιείται δηλαδή το έγγραφο, ούτε τίποτα άλλο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πονηρό αυτό και σωστά το είπατε από την αρχή. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, αν συμβαίνει αυτά όπως λέει ο κύριος Παπαγεωργίου, έπρεπε να συγκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να θέσει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου όλα αυτά τα θέματα. Να κληθούν μεταξύ τους να κάνουν τι? Πείτε μου.
1: Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Αυτά συζητιούνται στα δημοτικά συμβούλια. Βέβαια και τότε που είμαι δημοτικός σύμβουλος, 7-8 δημοτικά συμβούλια...
0: Άλλη ιστορία. Άστε να μην τα λέμε τώρα εκείνα γιατί...
1: Έγινε αυτό που ήθελε η κυβέρνηση. Το ίδιο θα γίνει πάλι. Και μέχρι ό,τι θα πει η κυβέρνηση, ό,τι θα πει ο Πλεύρης, ό,τι θα πει ο Στεφανάδης...
0: Κύριε Βέτα, η τοπική κοινωνία και ο κόσμος υποστηρίζουν ότι ξέρανε όλοι για την μεταφορά των μεταναστών. Όλοι το ξέρανε. Όταν λοιπόν είδανε και αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από την πλευρά του κόσμου, έτρεχε ο καθένας να σώσει το τομάρι του, στέλνοντας είτε επιστολές, είτε τώρα ο Δήμαρχος, ο οποίος καλεί σε σύσκεψη, ποιους άραγε, στο Δήμο και όχι στην αίθουσα του αμφιθεάτρου, φαντάζομαι, πρώτο όροφο, και όχι εκεί που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Κύριε Νέγρη, είναι δυνατόν, όπως λένε, ότι δεν το γνώριζε κανείς? Τι ήταν η καταδρομή, τι έκανε απόφαση? Καταρχήν είχε ενημερωθεί το Λιμεναρχείο, είχε ενημερωθεί η αστυνομία. Είχε ενημερωθεί
0: τώρα τι, φυσικά και είχαν ενημερωθεί τα. Ακούστε τώρα τι.
1: Δεν είχαν ένα γνωστό του άνθρωπο μέσα να του πει, παιδιά. Εγώ δηλαδή ένα απλό πολίτη και με πήραν 4-5 άτομα από το μεσημέρι και μου είπαν ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί δεν ήξεραν ότι έρχεται αυτός ο κόσμος. Καταρχήν θα είχαν χώρο για να υποδεχτούν τα 300 άτομα στο κύριο.
0: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το μάθανε και αυτή την τελευταία στιγμή, αλλά δεν είδαμε να κάνουν καμιά κίνηση. Να καλέσουν τον κόσμο να κατεβεί στο λιμάνι ώστε να αποτρέψουν την μεταφορά των μεταναστών. Και ποιο λόγο είναι? Μόνο για να βγάζουν φωτογραφίες είναι αυτοί οι τύποι, οι περίεργοι.
1: Κύριε Νέγρη, όταν θα φτάσει το πλοίο εδώ, είναι αργά πια. Το θέμα είναι πριν μπουν στο πλοίο να ξέρουν ότι στη Σάμο θα υπάρχει αντίδραση και δεν πρόκειται να διευθούν μετά, ξέρετε θα γίνει. θα ταλαιπωρήσουν αυτούς τους 300 ανθρώπους σε ένα νυχτά μες στο πλοίο, μπορεί να, έχουν, να υπάρχουν και άρρωστοι άνθρωποι, και να υπάρχει δηλαδή μια ταλαιπωρία. Πρέπει απλά να ξέρουν από εκεί που θα ξεκινήσουν ότι ξέρετε κάτι, τη Σάμμο τους περιμένει μια δυνατή αντίδραση. Μην τους βάζει στο πλοίο, μην τους στέλνετε.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε κύριε Βέτα, ειδοποιήθηκαν, είδαν ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις, είδαν ότι δεν αντιδρά ο βουλευτής, κανένας, και σου λέει φέρ' τους τώρα εκεί και δεν μιλάει κανείς της Σάμμο. Τι είναι
1: αυτό? Ήρθαν την κατάλληλη ώρα, εκείνη την ώρα που ήταν ο κόσμος στην παραλία, να κάνουν συγκομιτρήσεις, να δουν τις αντιδράσεις, να σπάσουν τις αμπουκά στον κόσμο, σου λέει εμείς είμαστε εδώ, κάνουμε ό,τι θέλουμε, για να προετοιμάσουν το έδαφος. Γι' αυτό ήρθαν αυτή την ώρα. Να δουν την αντίδραση του κόσμου. Καμία αντίδραση και σε λίγο καιρό θα δούμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, κύριε Βέτα, σας ευχαριστώ θερμά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά και προσοχή ο κόσμος, κύριε Νέγρη, να αγρυπνεί, γιατί το νησί μας είναι μία μπαρουτοαποθήκη. Μεγάλη προσοχή. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις την πυροσβεστική υπηρεσία. Σου λέει δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Θα βγάλει μια ανακοίνωση προφανώς τα κεντρικά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό. Στέλνουν επιστολές και με τις επιστολές, ξέρετε, δεν βάφονται αυγά με τις πορδές. Αυγά δεν βάφονται. Όλοι ξέρατε τι έχει συμβεί. Δεν αντέδρασε κανείς σας. Έστω και την τελευταία στιγμή δεν μπήκατε μπροστά στο καραβάκι να, με τη στάση σας να δείξετε στον κόσμο ότι μπαίνετε μπροστά στα προβλήματα. Και τώρα τι κάνετε, γιατί ο κόσμος αντιδράει. Στέλνετε μια επιστολή ότι θα γίνει, λέει, η σύσκεψη για το μεταναστευτικό. Πού τη στέλνετε την επιστολή? Στους δημοτικούς συμβούλους, στους επικεφαλείς, πού τη στέλνετε? Ποιοι είστε εσείς οι τρεις ή τέσσερις επικεφαλείς που θα πάρετε στην πλάτη σας απάνω αυτό το στοιχείο? Και εννοώ εσείς οι τρεις-τέσσερις, γιατί υπάρχουν δεν ξέρω πόσοι, 25-30 δημοτικοί σύμβουλοι. Και αντί λοιπόν το θέμα να πάει σε ένα δημοτικό συμβούλιο, να μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος, τι κάνατε? Πάτε στα μουλοχτά να κάνετε, λέει, μια σύσκεψη για το μεταναστευτικό. Τι μας λέτε ρε παλικάρια της φαγής? Δεν σας πιστεύει ο κόσμος. Και το ένα λάθος που κάνετε το διαδέχετε το άλλο. Εδώ η πρόσκληση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου για τη σύσκεψη μετά την μεταφορά ετούντων προκαλεί έντονες αντιδράσεις και εύλογα ερωτήματα στην τοπική κοινωνία. Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι η μεταφορά πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συζήτηση με τους τοπικούς φορείς. Γιατί όταν στείλατε τις επιστολές λάβατε απαντήσεις? Και αν λάβατε απαντήσεις, γιατί δεν τις δίνετε στον κόσμο τις απαντήσεις? Είναι αυτά τα 23 εκατομμύρια που έλεγε ο Πλεύρης ότι σας έχω δώσει. Σας λέει από τη μια, σας δίνω τα εκατομμύρια για να βγάλετε το σκασμό. Αυτό σας λέει κύριε Παπαγεωργίου. Και δεν τολμάτε να κάνετε δημοτικό συμβούλιο, γιατί θα σας κράζει ο κόσμος. 23 εκατομμύρια. Λοιπόν, τι αντιδράτε? Δεν μπορείτε να αντιδράσετε. Κάθε γύγο απλώνετε το χέρι και ζητάτε χρήματα. Άκου, λέει ο Πλεύρης, για λόγους, λέει, διαδικαστικούς, η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμμο. Τι μας λες ρε Υπουργέ, τι μας λες? Και βγάζεις και φωτογραφίες. Ήτανε, λέει, διεκπεριωτική. Πού τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα? Νομίζετε ότι σας πιστεύω ο κόσμος? Λοιπόν, και να τα μπικικίνια. 23 εκατομμύρια. Πού είναι τα λεφτά αυτά? Αλήθεια. Δήμαρχε Παπαγεωργίου, έρχεται ο Υπουργός και σου λέει ότι έχει λάβει 23 εκατομμύρια. Πού είναι τα λεφτά αυτά? Πού? Πείτε μας που έχουν πάει τα λεφτά αυτά. Γιατί και κάποιοι άλλοι λέγανε, η κυβέρνηση και ο βουλευτής, ότι σας δώσαμε 146 εκατομμύρια. Και από τα 146 εκατομμύρια ξέρετε τι πήραμε. Λοιπόν, διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee, στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
0: Λοιπόν, γνωρίζαμε, συντονισμένοι όπως πάντα στην συχνότητα του Ράδιο Σάμος, γνωρίζαμε μέχρι τώρα όλοι και γνωρίζουν όλοι οι Σαμιώτες ότι όλοι αυτοί μένουν εντός του κέντρου μεταναστών. Τώρα, με αυτό που προέκυψε σήμερα η φωτιά και από αυτά που είπε ο Γιάννης ο Βέτας, μαθαίνουμε ότι κοιμούνται, λέει, έξω από το κέντρο μεταναστών. Χθες η Λαϊκή Συσπήρωση έβγαλε ένα κείμενο πάρα πολύ σκληρό που λέει «Και η Επανάσταση τελικά δεν έγινε με αιτία την μεταφορά 300 μεταναστών προσφύγων στο κίτ του Ζερβού». Λέει τα εξής η Λαϊκή Συσπήρωση. «Απλά κάποιοι αρκέστηκαν. Συλλεκτική επανάσταση για να πείσουν την κοινωνία για την επικείμενη τοπική και εθνική καταστροφή από αυτή την επιλογή που επιχείρησε το Υπουργείο. Και πριν υψωθούν τα επαναστατικά λάβαρα, μιμούμενοι το Λυκούργου λογοθέτη, το οποίο αποβίβασε όλος τυχαίως στο λιμάνι της Σάμο ανθρώπους ξεριζωμένους από πολέμους, πείνα και εμφύλιες συγκρούσεις. Άξιο λόγο είναι φυσικά το γεγονός ότι οι γείτορες που ανέλαβαν την ευθύνη να σώσουν την πατρίδα από τους πρόσφυγες και όχι από τις αιτίες που δημιουργούν το προσφυγικό, ήταν εκείνοι που στο παρελθόν προσχώρησαν στην πολιτική του Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ που χολοθέτησε τον Φεβρουάριο του 19 το κιτ του Ζερβού και το που το έργο υλοποίησε μετά η Νέα Δημοκρατία. Ήταν αυτοί που αποδέχτηκαν και στήριξαν τη δομή με κάθε τρόπο σαμποτάροντας την αντίσταση της κοινωνίας που εκφράστηκε όχι μόνο με μπλόκο στο Ζερβού, γιατί εγώ θυμάμαι και μια συγκέντρωση της Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης στην πλατεία Θεμιστοκλής Σοφούλη, όπου εκεί οι αποφάσεις που πήραν όλοι ήταν τελείως αντίθετες από αυτές που είδαμε εκ των υστέρων. Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπήρωσης, επικεφαλής, ο κ. Χατζηλαγός, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χατζηλαγέ, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρή.
0: Λοιπόν, πιστεύω για τη φωτιά θα τα ακούσατε, είπε πριν από λίγο.
18: Ναι,
0: μάθαμε
18: ναι.
0: Και ο κύριος Βέτας, μάθαμε και ότι υπάρχουν πολλοί μετανάστες που δεν κοιμούνται, λέει, εντός του κέντρου μεταναστών, αλλά κινούνται εκτός του κέντρου μεταναστών. Το γνωρίζετε εσείς αυτό?
18: Όχι, δεν το γνωρίζουμε.
0: Να, μας προέκυψε.
18: Και προκαλεί και λίγο περιέργεια όλο αυτό.
0: Να το δούμε.
18: Διότι όταν καταγράφονται και τα λοιπά, μπαίνουν στο κέντρο. Από εκεί και πέρα τώρα αν κοιμούνται έξω δεν ξέρω. Το θέμα είναι το εξής, ότι το κέντρο το κείτε εκεί γύρω πρέπει να καθαριστεί περιφερειακά, διότι το χόρτο είναι 3 μέτρα και είναι
0: καλά,
18: προβερά
0: επικίνδυνη η περιοχή για
18: κάποια πυρκαγιά.
0: Ναι, για τους πολίτες. Ξέρει η πολιτεία να βάζει πρόστιμα σε όσους δεν καθάρισαν τα οικόπεδα τους για αυτά εκεί?
18: Αυτό είναι κρατική δομή. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
0: Είναι, λέει, μια δομή η οποία είναι πάνω από τον νόμο.
18: Ότι είναι πάνω από το είναι, κράτος είναι πάνω από τον νόμο.
0: Μάλιστα.
18: Έτσι δεν είναι. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζηλαγέ.
18: Ας πούμε να πάμε να καθαρίσουμε εκεί πέρα η περιφέρεια κάτω κίτ, γιατί είναι επικίνδυνη η περιοχή.
0: Λέτε στην επιστολή, στο δελτίο τύπου, ότι ήταν εκείνοι που έδωσαν γη και ύδρο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσει με τεράστιο οικονομικό κόστος αυτή τη φυλακή, που έγραψαν στα παλαιά των υποδημάτων τους ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για αντίσταση με μπλόκο στις εγκαταστάσεις του ΚΙΤ. Φυσικά μας είπαν ότι η κυβέρνηση θέλει δομή των 1.500 συν, μόνο από αυτό το συν ή πλάς όπως λέγεται, σε τι αριθμό φτάνει. Έθεσα ένα ερώτημα στον τότε υπουργό του ΜΙΤ, τον κύριο Μητράκη. Κύριε Μητράκη, όταν λέμε 5.000 πλάς, τι εννοείται? Λέει κι άλλοι 2.000 ακόμα, δηλαδή γύρω στις 7.000, κύριε Χατζηλέγη.
18: Κοιτάξτε, το πλάς στα μαθηματικά, έτσι μάθαμε, κυρία Νέχρη, νομίζω, ναι, στο σχολείο. Συμμαθητές ήμασταν, έτσι. Ή το συν εκτείνεται στο άπειρο, όταν δεν προσδιορίζεται σαφώς. Η δομή αυτή δεν ξέρω πόσο πάρει, μπορεί να πάρει και 10.000. Τους στηβάζουν το ένα πάνω στον άλλο, να χρειαστεί. Λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι τώρα πόσο παίρνει και αν παίρνει 500 ή 5.000. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή η δομή δεν έπρεπε να είναι στη ΣΑΜΟ. Και σε κανένα είσαι.
0: Δεν είπε κανείς τίποτα όμως αυτό.
18: Λοιπόν, όλοι το, είπανε... Το είπαμε εμείς, σαν λαϊκή συσπήρωση.
0: Ναι, δεν λέω για τη λαϊκή συσπήρωση. Όλοι και οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου είπανε ότι πρέπει να φύγει η δομή των 10.000 μεταναστών που ήταν μέσα στην πόλη και να γίνει, το λέγανε τότε και όμορφα, εκτός αστικού ιστού, θυμάστε.
18: Ναι, τα θυμάμαι αυτά. Οι ίδιοι τώρα, οι οποίοι διευκόλυνουν λοιπόν αυτή την κατάσταση, τότε...
0: Α, τώρα έχουν γίνει επαναστάτες γλυκού νερού.
18: Δεν τους κάνει αυτή η δομή την οποία στήριξαν τότε. Δηλαδή τώρα ή θα μιλάμε για ψυχιατρικό πρόβλημα ή θα μιλάμε για το ακρονάωτον της υποκρισίας. Ας μας πούνε τι από τα δυο είναι.
0: Μάλλον το δεύτερο της υποκρισίας είναι.
18: Ναι.
0: Γιατί και
18: διότι
0: μυαλό
18: ξέρανε πολύ καλά όλοι τους ότι η δομή αυτή δεν θα φιλοξενεί μόνο όσους έρχονται στη Σάμο, αλλά θα συμμετέχει στον γενικότερο σχεδιασμό που γίνεται για το προσφυγικό από την κυβέρνηση. Ναι, Γιώργη. Θα θυμάστε,
0: ήταν,
18: νομίζω.
0: Έτσι ήταν.
18: Λοιπόν, τι μας έρχονται και μας λένε συμφωνήσαμε 1.200 πλάς, λίγους 1.200 μείον και στα κλαμάρες, δηλαδή όλα αυτά τώρα για να κρύψουν, για να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους. Θυμάμαι και θυμόμαστε όλοι τις συνεννοήσεις με το Μητσοτάκη, τις συνεννοήσεις με το Μηταράκη, που η κοινωνία βέβαια δεν γνωρίζει. Και αυτό είναι το ερώτημα και εμείς καλούμε και την πρώην Δημοτική Αρχή και την ίδια Δημοτική Αρχή, γιατί συμμετείχαν και οι δύο παρατάξεις σε αυτή την περίπτωση, να μας πούν τι συνεννοήθηκαν, τι αποφάσισαν.
0: Κύριε Χατζηλαγέ,
18: τι συμφώνησαν εν τέλει.
0: Όταν ένα απόγευμα ήρθε ο Μουζάλας εδώ,
18: ναι,
0: κλείστηκαν οι αρχές μέσα σε μία αίθουσα του ξενοδοχείου Σάμος.
18: Αυτό ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έδωσε εντολή λοιπόν, ήταν εδώ παρόν ο τότε διευθυντής της Περιφερειακής Αστυνομίας, ο κύριος Ντουρουντού, και η εντολή που έδωσε ο ίδιος ο Μουζάλας είναι βγάλτε έξω τους δημοσιογράφους από αυτή τη σύσκεψη.
18: Το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Λοιπόν, εδώ συμβαίνουν τέρατα και σημεία και τώρα αυτοί που δημιούργησαν τα τέρατα και τα σημεία έρχονται και καταντέλνουν αυτά που οι ίδιοι λοιπόν δημιούργησαν.
18: Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Δημιουργούν και τεράστιο πρόβλημα κοινωνικό, διότι ενισχύουν, αν θέλετε, ρατσιστικά ενστικτά και συμπεριφορές που απέναντι σε ανθρώπους...
0: Έχνε λόγο. Έχνε
18: λόγο. Και όχι απέναντι στην κυβέρνηση και στην πολιτική που ασκεί στο μεταναστευτικό μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, αντί να χτυπάνε το γάιδαρο, χτυπάνε το σαμάρι. Έτσι λέει ο λαός μας.
0: Mm-hmm.
18: Λοιπόν, ας βγάλουν τις μάσκες, ας κατεβάσουν λίγο τα λάβαρα τα επαναστατικά και τις μεγαλοστομίες περί πατριωτισμού και άλλων τινών, γιατί ο πατριωτισμός ιστορικά καταδείχτηκε και τι μορφή έχει και ποιος τον στήριξε.
0: Λοιπόν,
18: εν πάση περιπτώσει, για να μην πάμε εκεί, αυτό που λέμε εμείς είναι το εξής, ότι εμείς Κιτ δεν θέλουμε. Δεν θέλαμε...
0: Μισό λεπτό, κύριε Χατζηλαγέ, πριν φτάσουμε εκεί.
18: Ναι.
0: Εδώ έχουμε μια απάντηση του Υπουργού που λέει για διαδικαστικούς λόγους τους φέραμε εκεί.
18: Ναι.
0: Έρχομαι την επιβεβαίωση των διαδικαστικών λόγων και από τον βουλευτή.
18: Mm-hmm.
0: Και έχουμε και την δήλωση του Υπουργού ότι εγώ, δηλαδή σαν υπουργός, έχω δώσει 23 εκατομμύρια στο νησί. Πότε δόθηκαν τα λεφτά αυτά, 23 εκατομμύρια? Δεν σας ενδιαφέρει να μάθετε όταν λέει αυτά ο Υπουργός?
18: Αλλά επειδή έχουμε ακούσει για δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια που δόθηκαν... Μήπως
0: είναι σαν κύριε τα 146 τα πέτυνα.
18: Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Είτε με το σεισμό, είτε με το προσφυγικό στο νησί. Και που αυτά τέλος πάντων δόθηκαν, δεν έπιασαν τόπο ή δεν φάνηκαν. Αν δόθηκαν. Γιατί τα 140 δεν δόθηκαν, το διαβεβαίωσε τότε ο Υπουργός.
0: Ο Τριαντόπουλος.
18: Ο Τριαντόπουλος σε μένα. Έτσι, σε μένα, όταν του έκανε τη σχετική αναφορά. Λοιπόν, και βάση περιπτώσει, κύριε Νεγρή, ας σταματήσω να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ο κόσμος
0: για λεφτά,
18: πολύ
0: κύριε
18: Χατζηλαγέ.
0: Πολύ μιλάτε
18: υποφέρει.
0: Για μια κοροϊδία. Όταν,
18: αν θέλετε,
0: όταν οι δήμαρχοι, ακούστε κάτι,
18: ναι, ναι,
0: απλώνουν το χέρι συνέχεια προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και ζητάνε χρήματα για το βιολογικό, χρήματα για τις παιδικές χαρές, χρήματα για πάρκα τσέπης, χρήματα δεν ξέρω γιατί, δεν είναι λογικό να τους πει και ο Υπουργός, εγώ σας έχω δώσει 23 εκατομμύρια και σκάστε και μην μιλάτε και ό,τι θέλω θα κάνω εγώ.
18: Ναι, ακριβώς. Μα κοιτάξτε, και αυτό να μην γινότανε, το κράτος, αυτή η κρατική δομή, την διαχειρίζεται το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στα πλαίσια του σχεδιασμού του που έχει για το προσφυγικό. Έτσι. Έστω και για διαδικαστικούς λόγους, έστω και για άλλους λόγους κτλ. Δεν είναι εκεί όμως το ζήτημα. Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα για μας είναι ότι ενώ δεν έπρεπε να υπάρχει Κιτ στο νησί και το οποίο...
0: Τι λέτε, κύριε Χατζηλαγέ, στη σύσκεψη που έγινε στο Μαρόκο δεν συμμετείχε ο τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας?
18: Ακριβώς.
0: Και ο τότε της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βαρβιτσιώτης, οι οποίοι συμφώνησαν απόλυτα για το πλαίσιο που θα κινηθεί η Ελλάδα απέναντι στο μεταναστευτικό μαζί με άλλες χώρες.
18: Και βέβαια συμφώνησαν απόλυτα και στην συμφωνία και για τη συμφωνία που διαμήφθη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Έτσι.
0: Φυσικά και συμφωνία.
18: Και ξέρουμε ποια είναι αυτή η συμφωνία και συμφώνησαν απόλυτα και για τις μετέπειτα συμφωνίες που αφορούν το προσφυγικό μαζί με την η Ελλάδα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, πάμε...
18: Και έρχονται τώρα αυτοί που στήριξαν όλα
0: τα γεγονότα, κύριε Χατζηλαγέ. Έχουμε χρόνο.
18: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε, σας έχει έρθει καμιά επιστολή από το Δήμο.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σας ήρθε μια πρόσκληση σε σύσκεψη για το μεταναστευτικό και αντί η πρόσκληση αυτή να ήταν προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, κάτι θα κάνετε μεταξύ σας, λέει, στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
18: Όχι, είναι και προς τους φορείς. Είναι
0: τι
18: και
0: λέει?
18: Προς τους φορείς η πρόσκληση. Δεν
0: είναι και
18: μόνο
0: προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους?
18: Είναι, κοιτάξτε, θα σας τη διαβάσω και βγάλετε το συμπέρασμά σας. Μισό λεπτάκι,
0: ναι,
18: μόνο. Μισό λεπτάκι, έτσι. Θα μου δώσετε το χρόνο λίγο για να το βρω. Ωραία, το βρήκα. Λοιπόν, η πρόσκληση λέει το εξής. Σας προσκαλούμε σε σύσκεψη με θέμα το μεταναστευτικό, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 18 Ιουνίου του 26 και ώρα 12 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου της πόλης Σάμου, με στόχο την διαμόρφωση ενός κοινού διεκδικτικού πλαισίου από τους φορείς του νησιού μας, με την πρόσφατη μεταφορά ετών των ασύλων στο νησί, χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση και συζήτηση με τους φορείς και την τοπική κοινωνία της Σάμου. Καθίσταται απολύτως αναγκαία η ομόφωνη αντίδρασή μας. Αυτό λέει.
0: Ναι. Πού απευθύνεται, δηλαδή, απευθύνεται η επιστολή?
18: Ορίστε.
0: Η επιστολή πού απευθύνεται?
18: Προφανώς και προς τους φορείς.
0: Όχι προφανώς. Διαβάστε μου στην επιστολή που έχετε πού απευθύνεται η επιστολή.
18: Μα δεν γράφει η επιστολή που απευθύνεται.
0: Βλέπετε λοιπόν.
18: Δεν γράφει.
0: Ότι δεν γράφει.
18: Είναι μία πρόσκληση η οποία είναι όπου δει. Δεν είναι ούτε μόνο για τους δημοτικούς συμβούλους, ούτε μόνο για τους φορείς. Μιλάνε για συζήτηση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της. Αυτό.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, ποιος είναι ο στόχος της διαμόρφωσης ενός κοινού διεκδικητικού πλαισίου από τους φορείς του νησιού μας? Είχε ποτέ διεκδικητικό πλαίσιο ο Δήμος Ανατολικής Σάμου? Το μόνο διεκδικητικό που είχε ήταν στα χρήματα.
18: Ακριβώς.
0: Δεν θυμάμαι εγώ τίποτα άλλο διεκδικητικό.
18: Κοιτάξτε
0: να έχει.
18: Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω πώς το έχουν δει. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις της Δημοτικής Αρχής, γιατί αυτή καλεί. Τι εννοεί ομόφωνο διεκδικητικό πλαίσιο και αντίδραση ομόφωνη και τα λοιπά.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, γιατί δεν γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο?
18: Ξέρουμε τις ομοφωνίες.
0: Γιατί δεν γίνεται έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο?
18: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Αν είναι τόσο σοβαρό το θέμα όπως το λένε. Ώστε να προκληθεί μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
18: Προφανώς δεν συμφέρει η σύγκληση.
0: Δεν θέλουν την διαμόρφωση, το λέω, γιατί αν είχε συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί πράγματι θα ήταν ο στόχος η διαμόρφωση ενός διεκδικητικού πλαισίου από τους φορείς του νησιού μας. Όμως δεν γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο.
18: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια πρόχειρη, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, συζήτηση, η οποία έχει άλλους στόχους, δεν έχει να λύσει προβλήματα. Έτσι. Γιατί τα προβλήματα αυτά, από τη στιγμή που τα αποδέχθηκαν οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές στο παρελθόν...
0: 8 δημοτικά συμβούλια δεν είχαν γίνει τότε εκείνη την περίοδο για να αποδεχθούν αυτή την κατάσταση.
18: Και με βάση τα συμφωνηθέντα που δεν ξέρουμε ποια είναι...
0: Δεν ξέρουμε ποια είναι.
18: Ναι, προφανώς και δεν έχει αυτή την λογική. Έχει μια λογική να χειριστεί το θέμα με έναν λαϊκίστικο τρόπο και που ουσιαστικά δεν θα αναπτύξει και δεν θα βάλει χέρι
0: στις αιτίες
18: που δημιουργούν το πρόβλημα, αλλά μόνο στο αποτέλεσμα.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, έτσι όπως το παρουσιάζει η Δημοτική Αρχή, δέχεται τρομερή πίεση από την κοινωνία και προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω της τις δικές της ευθύνες, είτε λέγοντας τη φράση «μας έπιασαν στον ύπνο», είτε στείλανε μια επιστολή διαμαρτυρίες και κάτι μιλούσανε για συμφωνηθέντες, για υποσχέσεις τις οποίες δεν ξέρει κανείς. Και έρχεται τώρα η Δημοτική Αρχή πάλι πονηρά και αντί να συγκαλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν το θέμα, τι κάνει? Μια σύσκεψη στην αίθουσα του Δήμου για να... βγήκε ένα διεκδικητικό πλαίσιο.
18: Για να ξανασηκώσουμε τα λάβαρα της Επανάστασης.
0: Ποιοι, εσείς γιατί? Σας ρώτησε κανένας για τα λάβαρα της Επανάστασης και θα πάρετε να πάρετε μέρος σε τέτοιες...
18: Όχι, δεν εννοώ ότι η λαϊκή συστήμωση, προφανώς. Έτσι, μίλησα σε τρίτο, αν θέλετε, πρόσωπο.
0: Ναι, κατάλαβα.
18: Όχι, όχι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να δείτε, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι τόσο απλά που σε προβληματίζει το γεγονός ότι κάποιοι δεν τα διαπιστώνουν. Δεν τα βλέπουν δηλαδή, δεν είναι μπροστά τους.
0: Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Χατζηλαγέ, λένε οι αρχές, αντιπεριφέρεια και δήμος, ότι δεν μας ενημέρωσε κανείς.
18: Όταν... Δεν κατάλαβα γιατί τι θα πει ενημέρωση.
0: Μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι δεν τους ενημέρωσε κανείς και στείλανε μια επιστολή εκεί κατά το μεσημεράκι της 11ης. Σαν αντίδραση τι έκαναν? Κατέβηκαν στο λιμάνι, κάλεσαν το Δημοτικό Συμβούλιο, κάλεσαν τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί? Τίποτα δεν κάνανε από αυτά.
18: Ναι, δεν κάνανε τίποτα, γιατί στο παρελθόν είπαμε, κύριε Νέγρη, έχουν συμφωνήσει σε όλη αυτή την πολιτική.
0: Τι συμφωνήσανε στην πολιτική? Πού, μεταξύ τους θα συμφωνήσανε? Με το σπίτι τους?
18: Βγαίνανε στα γραφεία, έρχονταν υπουργοί, στον πρωθυπουργό, δεν τα θυμάστε?
0: Μόνο που θυμάμαι καλά, αλλά θυμάμαι και τα 20 εκατομμύρια που τους είπε ο κύριος Πλεύρης ότι μην μιλάτε και πολύ, γιατί σας έχω δώσει 23 εκατομμύρια.
18: Ακριβώς. Λοιπόν, αν μας πούνε τώρα εδώ πέρα, ακολουθούν την πολιτική του κυρίου Πλεύρη, του Βελόπουλου, του Βορύδη, ποια πολιτική θα ακολουθήσουν? Ποια πολιτική ακολουθούν? Ποια πολιτική ασπάζονται και είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν? Γιατί ξέρουμε τις πολιτικές αυτές. Και άλλων επίδοξων αρτιστών και τα λοιπά που είναι σε κρατικούς, στον κρατικό μηχανισμό.
0: Τώρα μιλάμε για τα δικά μας εδώ. Με ρατσισμός,
18: θέμα... Έμα σκοτώστε, κάντε ράντε.
0: Ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
18: Δεν μπορεί να είναι έτσι.
0: Το θέμα δείχνει
18: κοινωνία στον 21ο
0: ότι υπάρχει
18: αιώνα.
0: Μια υποκρισία. Κοροϊδεύουν τους πάντες και τα πάντα.
18: Ακριβώς.
0: Εγώ θυμάμαι εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήμουν παρόν, που έγινε στο άγαλμα του Θεμιστοκλή Σοφούλη, mm-hmm. που βγήκε ένα ψήφισμα, που το υπόγραψαν όλοι το ψήφισμα και την επομένη ξεχάσανε και το ψήφισμα, ξεχάσανε και τα ψηφίσματάκια.
18: Έτσι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, για τώρα αυτό... καλούν την κοινωνία γιατί.
18: Για αυτό
0: ποιο είναι το διεκδικητικό πλαίσιο, κύριε Χατζηλαγέ, είχε μπει με εκείνο το ψήφισμα της Πανσεμιακής Επιτροπής Ειρήνης μπροστά στο άγαλμα του Θεμιστοκλή Σοφούλη.
18: Ακριβώς.
0: Τότε είχε μπει διεκδικητικό πλαίσιο. Μετά από εκεί και πέρα μας πήρε η μπάλα.
18: Μετά από εκεί και πέρα, Δήμοι και Περιφέρειες και ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι, το ξεχάσαν την επόμενη μέρα.
0: Ναι, καλά τα πηγαίνει.
18: Συζητήσεις με στόχο την αποδοχή αυτής της δομής με την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
18: Δεν θέλω
0: άρα,
18: τώρα
0: λοιπόν,
18: να θυμίσω πράγματα
0: το λέω,
18: και τα λοιπά.
0: Το λέω αυτό.
18: Ο κόσμος,
0: το λέω κύριε Χατζηλαγέ αυτό και το τονίζω. Γιατί το λέω αυτό.
18: Ο κόσμος,
0: το λέω κύριε Χατζηλαγέ αυτό και το τονίζω.

0: λόγο και έλεγαν διάφορες μπουρδες και ανοησίες.
1: Να, να θυμίσουμε και για τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Έτσι.
0: Α, η ιστορία έτσι. 8.
1: Ακριβώς. Οι οποίες οι περισσότερες ήταν ομόφωνες. Το θυμόμαστε αυτό. Που την επόμενη μέρα της λήψης τους ξεχνιούντουσαν. Να μην θυμίσουμε ότι όταν το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα πήρε απόφαση για τον μπλόκο του ρεζερβού, η Δημοτική Αρχή μετά από παρένεση και παρέμβαση του Μητσοτάκη του ίδιου, αν δεν κάνω λάθος, το κλείσε το θέμα. Πήγε στου ρεζερβού και...
0: Να πω κάτι, κύριε Χατζηλαγκέ, επειδή μου έρχεται μια είδηση τώρα και μου λένε καλημέρα, η φωτιά ήταν κάτω από το μαγειριό της ΜΚΟ, είναι μακριά από το ΚΙΤ. Οι ΜΚΙΑΔΕΣ, όπως μου λέει, είναι υπεύθυνοι για ό,τι γίνεται αυτή, τους δίνουν αέρα και τους ξεσηκώνουν. Και πείτε μου εσείς ποιο σύστημα τελικά επικρατεί στη ΣΑΜΟ. Αυτό που η ΜΚΟ απ' έξω από το κέντρο μεταναστών έχουν στήσει όλο αυτό το παιχνίδι και κοιμούνται οι μετανάστες, ή αυτό που ισχύει εντός του κέντρου μεταναστών.
1: Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι όλο το θέμα του προσφυγικού, αντί να το αναλάβει το επίσημο κράτος με τους μηχανισμούς του και να διαμορφώσει και μηχανισμούς και υπηρεσίες κτλ., το έχει διαμοιράσει για οικονομικούς λόγους καθαρά, διότι είναι πολλά τα λεφτά.
0: Κύριε Χατζηλαγκέ, εντός του κέντρου μεταναστών δεν παράγεται σύντηση, δεν δίνεται φαγητό.
1: Κυρίως τις ΜΚΟ, οι οποίοι παίζουν, κάποιες από τις ΜΚΟ, παίζουν και ένα περίεργο ρόλο, αν θυμάστε πολύ καλά. Υπήρξαν ΜΚΟ που έκαναν...
0: Κύριε Χατζηλαγκέ, έχουν στήσει μαγειριό και δεν μιλάει κανείς, ούτε αστυνομία, ούτε πυροσβεστική, ούτε δασαρχείο, ούτε κανείς. Μα σοβαρολογούμε τώρα.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμο.
0: Το λέω εγώ, έρθε καταγγελία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Κοιτάξτε,
0: δεν σας λέω κάτι που βγάζω από το μυαλό, γιατί θα πάω να δω κιόλας.
1: Πέρα από την καταγγελία δεν ξέρουμε αν είναι νόμιμο ή παράνομο αυτό. Έτσι, αυτό δεν το γνωρίζω και δεν μπορούμε να πάρουμε θέση σε αυτό. Αν είναι νόμιμο ή παράνομο, δηλαδή το μαγειριό που έχουν στήσει. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Ποιος διαχειρίζεται σήμερα το προσφυγικό ζήτημα? Ενώ θα έπρεπε να το διαχειρίζεται το κράτος με τους μηχανισμούς του και τις υπηρεσίες του, ένα κομμάτι διαχειρίζεται το κράτος, μικρό, και το υπόλοιπο σχεδόν όλο το διαχειρίζονται ΜΚΟ. Διότι και γνωρίζουμε καλά ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των ΜΚΟ, από πού χρηματοδοτούνται και πάει λέγοντας. Έτσι.
0: Άιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζηλαγκέ, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Νέγκρη.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έτσι έχει το θέμα. Ήθελες, κύριε Παπαγεωργίου, την άποψη των φορέων, την έχεις. Και γραμμένη μάλιστα. Για να μην πω και πόσοι από εσάς, από τη Νέα Δημοκρατία, τότε ήσασταν αντιπολίτευση, τα ξεχάσατε. Ήσασταν αντιπολίτευση και βγαίνετε πάνω στα έδρανα εκεί, σε ένα πάγκο που σας είχαν βάλει και λέγατε διάφορες ανοησίες ο καθένας. Αλλά ήσασταν αντιπολίτευση. Μετά τα ξεχάσατε. Και τώρα ζητάς, κύριε Παπαγεωργίου, την άποψη των φορέων που την έχεις γραμμένη στα παλαιά των υποδημάτων σου και εσύ και η Νέα Δημοκρατία της οποίας είσαι μέλος. Ποιο είναι κοροϊδεύτη, κύριε Παπαγεωργίου? Για να μην θυμηθώ συνεντεύξεις του βουλευτή πριν γίνει βουλευτής για το μεταναστευτικό, γιατί άμα τώρα είναι, ακολούθησε τη γραμμή πλέον της κυβέρνησης. Τι είστε, κυβερνητικοί είστε όλοι σας. Πηγαίνετε στον υπουργό και του φυλάτε τις κατορρημένες ποδιές για να πάρετε λεφτά. Και σας το λέει στα ίσα. 23 εκατομμύρια σας έδωσα. Σκάστε και μην μιλάτε. Και βγαίνετε και εσείς περιχαρείς τον κόσμο. Άμα θέλω να σας λέει λεφτά για τον βιολογικό καθαρισμό. Άμα σε έδωσε λεφτά για τον φωτισμό. Άμα σε έδωσε λεφτά, σκάστε τώρα. Μην μιλάτε καθόλου. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95. Και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48. Και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.

0: 9.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της Μασούτης.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mecca Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρώην αντιδήμαρχος, ο κύριος Μιχάλης Μητσός και μέλος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, και θα τον ρωτήσουμε τι άλλο για εκείνο το δημοσίευμα που αφορά την ίσπραξη των λιμενικών τελών και αν έχει ενημερωθεί ή ακόμη γιατί δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα διαγωνισμός για την, για αυτό το θέμα. Κύριε Μητσέ, μας ακούτε?
20: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
19: Καλημέρα. Λοιπόν.
20: Όσο αφορά το λέω, μου είπατε, γιατί δεν σας άκουσα.
19: Λέω για την ίσπραξη των λιμενικών τελών.
20: Μάλιστα. Επειδή δεν έχω ακριβής αντίληψη περί του θέματος, έχω κάνει ερώτηση προς το Λιμενικό Ταμείο, έχω στείλει ερώτημα και περιμένω απάντηση από τον Πρόεδρο με ποιο τρόπο, με ποια διαδικασία εισπράττονται τα λιμενικά τέλη στο
19: αγόριο. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει στη διάβια η διαδικασία ίσπραξης των λιμενικών τελών. Σύμφωνα με το προηγούμενο έτος, η ίσπραξη των λιμενικών τελών πραγματοποιούνταν μέσω αναδόχου που προέκυπτε από διαγωνιστική διαδικασία. Και τώρα τι γίνεται τώρα?
20: Περιμένω τώρα την απάντηση του Προέδρου όσον αφορά το θέμα.
19: Δηλαδή, ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.
20: Ναι, του Λιμενικού, ναι.
19: Του Λιμενικού Ταμείου. Μάλιστα. Ακόμη και εμείς ως πολίτες. Μάλιστα. Δεν θα βλέπουμε στη διάβγεια μια τέτοια διαδικασία, διαγωνιστική διαδικασία.
20: Οτιδήποτε απόφαση γίνεται, είτε με διαγωνισμό, είτε με απευθείας ανάθεση, οτιδήποτε, πρέπει να ανέβει στη διάβγεια.
19: Άρα,
20: αυτή τη στιγμή που δεν έχει ανέβει στη διάβγεια, δεν έχει γίνει κάποια διαδικασία.
19: Δεν έχει γίνει διαδικασία.
20: Εγώ έχω κάνει το ερώτημα και περιμένω την απάντηση του Προέδρου.
19: Αναρωτιόμαστε όλοι ποιος είναι ο αρμόδιος για την ίσπραξη τελών, ποια παραστατικά εκδίδονται για κάθε ίσπραξη. Υπάρχει θέμα. Σήμερα εισπράττονται χρήματα. Με τι παραστατικά εισπράττονται χρήματα, κύριε Μητσέ?
20: Δεν το γνωρίζω, κύριε Νέγρη.
19: Ως ερώτημα το λέω.
20: Ναι,
19: δηλαδή με ποιο τρόπο...
20: Θα αφήσω την απάντηση να σας δώσω όταν θα πάρω την απάντηση που...
19: Και αν δεν πάρετε...
20: Αν δεν πάρετε...
19: Γιατί έχετε κάνει κι άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν σας δίνουν απαντήσεις.
20: Το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν 15 μέρες ότι έχω κάνει κάποιες ερωτήσεις προς το Λιμενικό Ταμείο και δεν έχω πάρει απαντήσεις.
19: Λέτε, και γιατί τώρα λοιπόν να μην ακολουθήσουν την πεπατημένη και να μας δώσουν την απάντηση? Πότε θα περιμένουμε εμείς, πότε θα δεήσει ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου να μας πει και να δώσει εξηγήσεις τι συμβαίνει?
20: Αν τυχόν δεν έχει έρθει με το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το φέρω θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη στιγμή που τέτοια σοβαρά θέματα πιστεύω ότι πρέπει να ακούγονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
19: Κύριε Μητσέ, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο,
20: μάλιστα,
19: έτσι πολύ περήφανα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάτι, ναι, είπε για ένα εκατομμύριο που είχε μαζέψει κτλ. Κτλ.
20: Μάλιστα.
19: Και όταν άρχισε να πιέζεται από την αντιπολίτευση και να του λένε τι είναι το ένα εκατομμύριο και πώς διαμορφώθηκε αυτά, προέκυψε ότι αυτό προέρχεται από τα 5 ευρώ που έβαλαν σε κάθε επιβάτη που ταξιδεύει από την Τουρκία στη Σάμο. Είναι έτσι?
20: Ναι. Είναι γύρω στα 800 χιλιάρικα.
19: Αυτά μπήκανε μόνο για το λιμάνι της Σάμο ή και για το λιμάνι του Πυθαγορείου?
20: Μόνο για το λιμάνι της Σάμο.
19: Γιατί εκεί άλλος παπάς κατουράει εκεί?
20: Όχι, όταν έχει λειτουργία αυτό το SPS που είναι η ασφάλεια λιμένων,
19: ναι,
20: που το έχει μόνο η πόλη της Σάμου, μετά από τεράστια προσπάθεια που έκανε η Δημοτική Αρχή του κ. Στάτζου για να μην χαθεί η χρηματοδότηση, γιατί είχε ξεκινήσει επί κ. Αγγελόπουλου, αλλά είχαν γίνει πολλά προβλήματα και δεν είχε προχωρήσει η διαδικασία. Μόνο αυτή τη στιγμή, μόνο το λιμάνι της Τσάμου μπορεί να
19: φτάσει. Άρα λοιπόν το Πυθαγορείο δεν έχει ασφάλεια λιμένων, αλλά ενδεχόμαστε και εκεί τις...
20: Το Πυθαγορείο, όπως και το λιμάνι της πόλης της Τσάμου, πριν ένα χρόνο, η εισπραξή του ήταν 0,30 για κάθε τουρίστα που ερχόταν από την Τουρκία. Άρα βλέπετε τη διαφορά πόσο είναι.
19: Ξέρετε το γιατί τα λέω αυτά. Γιατί η διαφάνεια, κύριε Μίτσε, δεν είναι προαιρετική. Είναι υποχρέωση κάθε δημόσιο οργανισμό απέναντι στους πολίτες που δικαιούνται να γνωρίζουν πώς εισπράτεται και πώς διαχειρίζεται κάθε ευρώ των δημοσίων εισόδων. Και κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε.
20: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Νέγκρι.
19: Πάμε λοιπόν στο θέμα της παιδικής χαράς. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Ενώ λοιπόν...
20: Οι παιδικές χαρές, έχω κάνει και τέτοια ερώτηση, αλλά δεν έχω πάρει απάντηση. Εδώ και 1-1,5 χρόνο...
19: Κύριε Μητσέ, έχετε αντιληφθεί ότι αν ένα μέλος της Λιμενικής Επιτροπής κάνει έγγραφα και δεν απαντιώνται, το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι το περιεχόμενο της ερωτήσεώς σας.
20: Το καταλαβαίνω. Το πιστεύω. Άπλωσε εδώ πέρα και 2 χρόνια, δεν έχει, από ό,τι γνωρίζω εγώ, δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας κάποιας παιδικής χαράς που είναι στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου. Προσπαθούν να...
19: Ναι, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν 800 χιλιάρια τα οποία είναι ανταποδοτικά τέλη.
20: Μάλιστα.
19: Και απ' την άλλη πλευρά, αντί αυτά τα ανταποδοτικά... Απ' την άλλη πλευρά, κύριε Μητσέ, αντί τα ανταποδοτικά τέλη αυτά να πέσουν είτε για τον καθαρισμό είτε για τις παιδικές χαρές, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου καλεί τον αντιδήμαρχο καθαρισμού, τον κύριο Καρλοβασίτη, για να καθαρίσει τις χερσαίες ζώνες λιμένων. Γιατί γίνεται αυτά?
20: Το είπαμε εμείς και το θέσαμε και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Στάτιος το θέσε. Όπως ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παραλιακή, είναι οι διαγραμμές των διαβάσεων και η διαχωριστική γραμμή στις δύο...
19: Λοιπόν, πήγανε και βγάλανε τα κολονάκια, αλλά δεν σκέφτηκε κανείς ότι πρέπει να γίνουν διαγραμμίσεις είτε οι κάθετες είτε οι οριζόντιες, κύριε.
20: Φυσικά, και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Εγώ δεν θα εκφέρω άποψη.
19: Γιατί δεν θα εκφέρετε άποψη?
20: Ενώ ότι θα έπρεπε πρώτα να γίνουν διαγραμμίσεις, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο χωρίς διαγραμμίσεις αυτή τη στιγμή.
19: Ωραία, έχουμε τα κολονάκια, έχουν γίνει μια εβδομάδα τώρα. Είδατε καμιά διαγραμμίση?
20: Γιατί μια προσπάθεια χωρίς τα κολονάκια. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές ούτε στα δύο ρεύματα ούτε στις διαβάσεις, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ο δρόμος όσο αφορά στην παραλιακή της Σάμου.
19: Δεν ξέρω, εσείς νομίζετε ότι λειτουργεί η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου?
20: Εμείς έχουμε πει την άποψή μας και την πέτουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε μια αντιπολίτευση η οποία, το έχουμε ξαναπεί, δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Όταν βλέπουμε κάτι σωστό, είμαστε εκεί πέρα και βοηθάμε την κατάσταση και είμαστε μαζί με τη Δημοτική Αρχή.
19: Κύριε Μητσέ, ξέρετε τι σας τα λέω. Γιατί η αντιπολίτευση... Γιατί η αντιπολίτευση έχει στηρίξει την υποψηφιότητα του κυρίου Τζεσμελή και σήμερα βλέπουμε ότι παρά το ότι η αντιπολίτευση κάνει διαβήματα, κάνει ερωτήσεις, κάνει γραπτά αιτήματα, απαξιεί και δεν απαντάει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Και σας λέω το εξής. Στηρίζεται ακόμη το συγκεκριμένο πρόεδρο?
20: Από ό,τι ξέρω, στον επόμενο μήνα είναι οι αλλαγές
19: ξενικών. Όχι, άλλο σα ρωτά, άστο τον επόμενο μήνα. Εσείς, μετά από αυτά που συμβαίνουν, στηρίζετε.
20: Έχουμε τεράστιες αντιρρήσεις όσον αφορά τον τρόπο που αυτή τη στιγμή το Λιμενικό
19: Ταμείο. Γιατί δεν θέλετε να βάλετε θέμα μομφής στο πρόσωπο του Πρόεδρου?
20: Πιστεύω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο ορισμός καινούριων θέσεων όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα. Τέλος Ιουνίου, είναι αρχές Ιουλίου. Άρα λοιπόν, σε 15 μέρες θα ξαναυπάρχει πάλι όλη.
19: Να πάω και ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό έχει συζητηθεί. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, θυμάμαι, μου φαίνεται ο κύριος Καράς, και υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για την χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και μάλιστα οι καταγγελίες αυτές γίνονται από έναν πρώην αυτοδιοικητικό και διευθυντή σχολείου και αναφέρομαι στον κύριο Μαντουραράκη.
20: Δεν είναι πρώτη φορά που ένας διευθυντής βγαίνει και κάνει αυτές τις καταγγελίες και πριν 15 μέρες το είχε κάνει και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Και τώρα το κάνει και ο κ. Μανδουράκης. Να σας πω κάτι. Εμείς το έχουμε δει εδώ και έναν άλλο.
19: Δηλαδή επαναπαυόμαστε ότι η δημοσίευση αυτών των ισχυρισμών, είτε του συλλόγου είτε των, του κυρίου Μανδουραράκη, δεν δημιουργούν καμία εύλογη υποχρέωση για άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
20: Φυσικά. Εμείς τα έχουμε θέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν θυμάστε καλά και ο κύριος Καράς δύο φορές για θέματα όσο αφορά τη.
19: Ωραία. Και τι απάντηση πήρετε?
20: Δεν υπήρχε η απάντηση ότι και τις δύο φορές η συζήτηση εξελίχθηκε σε νεύρα και εντάσεις. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά.
19: Εκεί κύριε Μητσέ, δεν χρειάζεται νεύρα. Εκεί πήγατε για να λύσετε τα προβλήματα του τόπου.
20: Εμείς
19: αυτό υποσχεθήκατε στον τόπο.
20: Ο κύριος Καράς που τα έχει ψάξει πάρα πολύ καλά και τα γνωρίζει γιατί είναι και μέσα στο σύστημα και ξέρει τι γίνεται, έχει θέσει δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι τα σχολεία δεν έχουν πάρει χρήματα τα τελευταία δύο χρόνια όσο αφορά την πάγια αποκαταβολή η οποία πρέπει να πάρουν.
19: Τέλεια.
20: Η μία ήταν ότι άλλαξε το σύστημα και μέχρι να γίνει αυτό έφυγε ο χρόνος και δεν μπορούσαν να το δώσουν. Η δεύτερη φορά ήταν ότι τελείωσε η σχολική χρονιά και περιμένουμε.
19: Ναι, αλλά ξέρετε, βλέπω στη διάβγεια.
20: Ναι.
19: Χρήματα κάθε μήνα βγαίνουν για το μισθό να τιμιστεί, πώς λέγεται αυτή, δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, αντιδημάρχων. Εκεί ξέρουμε και λιβανίζουμε και βάζουμε τα λεφτούδάκια μας στην τσέπη, έτσι.
20: Ναι, τώρα θα πούνε ότι δεν γίνεται να δώσουμε λεφτά αυτή τη στιγμή στα σχολεία, διότι τα σχολεία κλείσανε, αλλάζουν διευθυντές. Θα πρέπει να γίνουν καινούργιες διευθυντές, να ρίχνουν καινούργιους λογαριασμούς, άρα θα φύγει και αυτή η περίοδος.
19: Λοιπόν, κύριε Μητσέ, να σας ευχαριστήσω.
20: Να είστε καλά,
19: θερμά.
20: Κύριε Νέκρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
19: Λοιπόν, εγώ απορώ με την αντιπολίτευση πώς στηρίζει ακόμα αυτή την υποψηφιότητα. Αυτή τη συγκεκριμένη θέση του πρόσωπου στο πρόσωπο του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου. Έκανες μία ερώτηση. Γραπτή. Έκανες δύο γραπτή. Έκανες τρίτη γραπτή. Δεν απαντά. Κάνεις μομφή στο πρόσωπό του, κύριε της αντιπολίτευσης. Εδώ υπάρχουν έντονα ερωτήματα για την διαχείριση των οικονομικών πόρων που αφορούν τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Ο κύριος Μανδουραράκης, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, είναι διευθυντής της σχολικής μονάδας και πρώην δημοτικός σύμβουλος. Και σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Μανδουραράκης καταγγέλει ότι οι σχολικές μονάδες ολοκλήρωσαν τη σχολική χρονιά χωρίς να έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από την προβλεπόμενη κατανομή χρηματοδότησης. Παράλληλα υποστηρίζει ότι ποσά που είχαν αποδοθεί πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων ανακλήθηκαν στη συνέχεια αφήνοντας τα σχολεία αντιμέτωπα με σοβαρές δυσκολίες στην κάλυψη ακόμη και στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών. Κύριε Αρχοντούλη, τι παριστάνετε τον μεγάλο και τρανό δημοτικό σύμβουλο εντεταλμένο για θέματα παιδείας, και είστε και δάσκαλος, είστε και επιστήμονας εκπαιδευτικός. Και έρχονται και σας κατηγορούν συναδελφοί σας. Αλήθεια, ποιος είναι ο ρόλος σας, κύριε, να κάνετε μόνο με τα εμφανισούλες και φωτογραφιούλες και τα λοιπά? Ο κύριος Μανδουραράκης λέει ότι οι αναφορές του σε ελλείψεις βασικών υλιών όπως υλικών, μπαταρίες, πολύμπριζα αποτυπώνουν μία εικόνα διοικητικής της λειτουργίας που δεν συνάδει με την ομαδή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και μετά περιμένουμε από αυτούς να λύσουν το θέμα του ειδικού σχολείου. Εδώ δεν μπορούν να δώσουν 5 δραχμές στην... για αλλού δεν είναι για τον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός είναι... Ξέρετε τώρα, τα 140 χιλιάρικα είναι και για το Θεαθήνα. Άρτος και θεάματα, το λέγανε από παλιά. Έτσι. Εδώ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί προσδίδει στις καταγγελίες το γεγονός ότι η καταγγελία αυτή προέρχεται από εν ενεργεία διευθυντή σχολικής μονάδας, ο οποίος γνωρίζει εκ των έσω τις καθημερινές ανάγκες των σχολείων. Και η δημοσιοποίηση τέτοιων ισχυρισμών δημιουργεί εύλογη υποχρέωση για άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί, αναρωτιέμαι εγώ, δώσανε ποτέ καμιά απάντηση? Αυτή η Δημοτική Αρχή είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει από αυτόν τον τόπο. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Ασχολούνται με άλλα πράγματα. δεν ασχολούνται με όλα αυτά. Γιατί αν οι καταγγελίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα που έτσι είναι, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε τίθεται σοβαρά ζητήματα σχετικά με τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την έγκαιρη διάθεση των πόρων που προορίζονται για την εκπαίδευση. Εάν αντιθέτως τα στοιχεία είναι διαφορετικά, η Δημοτική Αρχή οφείλει να παρουσιάσει αναλυτικά δεδομένα που αποσαφηνίζουν την προβατική εικόνα. Κύριε Αρχοντούλη, κάντε το. Με ελαφρά πηδηματάκια, κύριε Αρχοντούλη, την κάνατε και την περίοδο του ειδικού σχολείου, με ελαφρά πηδηματάκια την κάνετε και τώρα. Σε κάθε περίπτωση, η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διοικητικών καθυστερήσεων ή πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων αφορά άμεσα μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες και απαιτεί απόλυτη διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τι μας είπε ο κύριος Μητσός, ότι όταν το έφερε το θέμα ο κύριος Καράς, εκεί λέει επεκράτησε ένταση, διαξεφισμοί και δεν ξέρω τι άλλο. Τι λέτε ρε, γι' αυτό σας βάλανε εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να έχει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, ανάλογα και με την παράταξη που κυβερνάει, αυτό μας λέτε. Τα λεφτουδάκια σας όμως, εσείς όλοι σας, οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι, την αντιμιστία των 2-300 περίπου ή 3.500 ευρώ το μήνα, ξέρετε και τα παίρνετε. Σταματήσετε ένα μήνα να τα παίρνετε. Να δούμε, θα σας αρέσει κύριε Παπαγεωργίου. Αν λοιπόν για τέτοια θέματα γίνεται κουβέντα από το ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε για τα πιο σοβαρά θέματα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Έχει αποδειχθεί πλέον στην πράξη ότι αυτή η Δημοτική Αρχή πάνω απ' όλα βάζει ποιο είναι το συμφέρον της παράταξης στη Νέα Δημοκρατία. Τα περισσότερα δημοτικοί σύμβουλοι είναι οργανωμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μιλάει κανείς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι και δεν τους καίγεται καρφί που την ίδια στιγμή γίνεται ζωντανή αναμετάδοση. Αλλά είναι με το κινητό στο χέρι και παίζουν με το κινητό. Ούτε συμμετέχουν ό,τι πει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ό,τι πει και ο δήμαρχος. Κανένας άλλος. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν λοιπόν δεν μπορείτε να λύσετε τέτοια θέματα και όπως δεν σας πιάσανε στον ύπνο κύριε Παπαγεωργίου η κυβέρνηση, κοιμάστε ολόκληρος. Το να σας πιάνανε μια φορά στον ύπνο, άντε να πούμε μια φορά, δικαιολογείται. Αλλά κοιμάστε ολόκληρος μόνο και μόνο για να μην εκθέσετε την Νέα Δημοκρατία. Τίποτα. Και αυτή είναι η κατάνοια του τόπου. Έχετε έναν άνθρωπο που τραβάει κουπί, τον Βαγγέλη τον Καρλοβασίτη, και οι υπόλοιποι χασκογελάτε στα διάφορα site που εμφανίζεστε και βγάζετε φωτογραφίες. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Θα συζητήσουν, λέει, τώρα για να υπάρχει διεκδικητικό πλαίσιο. Τι λέτε κύριε Παπαγεωργίου, να σας βγάλω κάτι έγγραφα δικά σας όταν είστε σαν πρόεδρος της ΝΕΔΕ και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση, να δείτε τι λέγατε. Και τώρα θα μιλάτε για διεκδικητικό πλαίσιο, ποιο πλαίσιο, που απλώνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ τα χέρια σας στον Υπουργό και του λες Υπουργέ, και που πας στην Αθήνα, στα διάφορα Υπουργεία, και σε πάει και σε γυρνάει ο βουλευτής, στα διάφορα Υπουργεία, γιατί δεν σε ανοίγουν οι πόρτες, ζητάτε συνέχεια χρήματα από το Υπουργείο Μετανάστευση. Και εκεί που πρέπει να πάρετε χρήματα δεν παίρνετε. Α, λέει, πήραμε, λέει, 3 εκατομμύρια για το βιολογικό. Α, πήραμε 3 εκατομμύρια, δεν ξέρω τι. Αν πήραμε, ό,τι πήρανε. 23 εκατομμύρια έχουν πάρει. Και πιστεύετε λοιπόν ότι με τα 23 εκατομμύρια που πήρατε θα κάνετε εσείς διεκδικητικό πλαίσιο. Λοιπόν, ή δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ο βουλευτής ο Στεφανάδης έβγαλε μια ανακοίνωση. Μεταφορά παράνομων μεταναστών στη Σάμμο από την Κρήτη. Σε νέα, λέει, επικοινωνία που είχα, εξαντλεί το θέμα του στην επικοινωνία. Για το σοβαρό θέμα κτλ. Ο κύριος Υπουργός με ενημέρωσε, τα ξέρετε, Και ακούστε τι άλλο είπε. Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Έτσι. Σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των Δήμων μας, κατά την τελευταία πενταετία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ως απόδειξη έμπρακτης αναγνώρισης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας των συνεπειών του μεταναστευτικού προβλήματος που έχει υποστεί η Σάμος, στους Δήμους του νησιού έχουν δοθεί. Δήμος Ανατολικής Σάμου 16.500.000 από το Ταμείο Υγείας 4 εκατομμύρια, πάμε λοιπόν από τα 16 και 4, 20 για έκτακτης ανάγκης, και ο Δήμος Δυτικής Σάμου 2.300.000 αντισταθμιστικά και 500.000 για έκτακτη ανάγκη. Συνολικά πάνω από 23 εκατομμύρια ευρώ. Και μας λέει γέλος ο κύριος βουλευτής, ευχαριστώ τον κύριο υπουργό και θα συνεχίσω να παρακολουθώ στενά το θέμα. Αυτά είπε το παλικάρι και τράβηξε προς το δάσος. 23 εκατομμύρια κύριε Παπαγιώργιο, 20 εκατομμύρια κύριε Παπαγιώργιο. Και ζητάς διεκδικητικό πλαίσιο. Το μόνο διεκδικητικό πλαίσιο που είναι να πλώνεις το χέρι σου στον υπουργό. Και έρχεται η ώρα που τα πληρώνεις όλα μαζί. Μην κοροϊδεύετε λοιπόν τον κόσμο. Γιατί σωστά σας λένε υποκριτές και σωστά σας λένε εδώ σε αργή. Έτσι κύριε Παπαγεωργίου. Μπορεί έχεις μυαλό, δεν ξέρω. Μπορεί να έχεις και μυαλό. Αλλά πάνω απ' όλα είσαι Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και δεν αντιδράς πουθενά. Γι' αυτό και δεν κάνεις δημοτικό συμβούλιο και προσπαθείτε να πείστε τώρα τους άλλους ότι ξέρετε θα κάνουμε διεκδικητικό πλαίσιο. Που σημαίνει ότι ο Δήμος δεν έχει διεκδικητικό πλαίσιο. Και δεν έχει διεκδικητικό πλαίσιο γιατί ζητάει. Έχει βγει στη ζητιανιά. Πώς σας το λένε. Κατεβάζουν τα βρακιά, φιλούν κατουρημένες ποδιές και έχουν πάρει μέχρι τώρα από το φίλημα των κατουρημένων ποδιών 20 εκατομμύρια ολόκληρα. Να σας το ξαναπώ, 20 εκατομμύρια. Συντονισμένοι στη συχνότητα Ράδιο Σάμος 102, αν θίκεστε κύριε Παπαγεωργίου, καλέστε το τηλέφωνο του σταθμού και πείτε ότι εγώ θέλω να πω τα δικά μου. Σας το λέμε συνέχεια αυτό. Αλλά πού, τολμάτε να το κάνετε αυτό. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Σάμος FM στους 102.
21: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
22: Ανακαινίζεις,
23: χτίζεις,
22: βάφεις
23: ή επισκευάζεις.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Επισκευές,
23: ανακατασκευές,
22: οικοδομικές ανακαινήσεις,
23: σοβάδες,
22: βαψίματα,
23: σκεπές.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Καρλόβαση Σάμου.
22: Ανακαινίζεις,
23: χτίζεις,
22: βάφεις
23: ή επισκευάζεις.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
24: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
25: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
19: Λοιπόν, ακούμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τον πρέσβη τον κύριο Βέρο, ο οποίος μας λέει ότι ο Ερντογάν περιφρονεί την ηγεσία της Ελλάδας. Πάμε να τον ακούσουμε, είναι πολύ σημαντικό για την ενημέρωση όλων μας γύρω από όσα συμβαίνουν με την Τουρκία.
26: Ορθώς αναδεικνύονται και πρέπει να αναδεικνύονται. Ολόκληρη ομιλία μετά τη Λουκία Γκάτσου, δηλαδή γύρω στις 12-12 παρά απόψε τα μεσάνυχτα. Καλωσορίζω στο στούντιο τον πρέσβη επιτιμή, κύριο Φραγκίσκο Βέρο. Κύριε πρέσβη, έχουμε μπροστά μας τη σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να πάει να πει εκεί ο κύριος Πρωθυπουργός? Γιατί άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη και ανησύχησα. Ο Γεραπετρίτης δεν είναι τυχαίος, είναι καθηγητής δημοσίου δικαίου, δικηγόρος διακεκριμένος. Δεν επιτρέπεται να προσπαθεί να ξεπλύνει την Τουρκία λέγοντας ότι τώρα λέει για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, μην απαντάμε σε εικασίες του τουρκικού τύπου. Ο Φιντάν του είπε, αυτές είναι διαρροές για το Φιντάν, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι. Η Τουρκία το σπρώχνει προς τα τέλη Οκτωβρίου για να αποφύγει το σκόπελο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που είναι 7 και 8 Ιουλίου, για να υποχρεώσει σε εισαγωγικά το Μητσοτάκη να τον καθησυχάσει και να μην θέσει τα ζητήματα στο τραπέζι. Ποια ζητήματα πρέπει να θέσει ο Πρωθυπουργός Ελλάδος?
27: Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η ελληνική ηγεσία εάν πιστεύει ότι υπάρχει νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα το οποίο ετοιμάζεται ή δεν το πιστεύει.
26: Τι δεν το πιστεύει? Εδώ έχει βγει ο πρόεδρος της Αρμοδίας Επιτροπής της Τουρκικής Βουλής, Παύλα Εθνοσυνέλευσης.
27: Πιστεύει λοιπόν.
26: Και το έχει παρουσιάσει το νομοσχέδιο.
27: Εφόσον λοιπόν το πιστεύει, το αν θα περάσει σήμερα ή θα περάσει αύριο,
26: μπράβο,
27: έχει να κάνει με την τακτική,
26: μπράβο,
27: των γειτόνων μας, η οποία εάν πετύχει είναι σαφέστατα εις βάρος μας.
26: Έτσι.
27: Κάνεις λοιπόν ό,τι μπορείς για να το προλάβεις αφού το πιστεύεις. Και είναι πάρα πολύ λογικό, όπως είπατε, να το πιστεύουμε. Τι μπορεί να κάνεις? Να χαλάσεις τον κόσμο.
26: Έτσι,
27: όταν πηγαίνεις σε μια συνάντηση κορυφής συμμάχων, δεν νοείται σοβαρά θέματα που υπονομεύουν κατά τη γενική αντίληψη την συμμαχία να τα ξεπερνάς.
26: Έτσι,
27: σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
26: Να
27: διότι συμβαίνει.
26: Να ξεπλένεις την Τουρκία δηλαδή.
27: Ξεπλένεις στην Τουρκία και διαστρέφεις την πραγματικότητα εις βάρος σου.
26: Άμπρα, έτσι.
27: Δεν μπορεί, μπορεί να θέλουμε όλοι ήρεμα νερά στο Αιγαίο, όπως λέγεται. Αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε μπροστά μας το πώς θα τα πετύχεις αυτά τα ήρεμα νερά. Το πώς θα έχεις μια σχέση στοιχειωδώς ή και καλά λειτουργική με την Τουρκία. Ο αντίπαλός σου, διότι δυστυχώς πρόκειται περί αντιπάλου συχνά και όχι περί γείτονα απλώς, mm-hmm, πρέπει να σε σέβεται.
26: Έτσι.
27: Εάν δεν σε σέβεται, δεν θα δουλέψεις καλά μαζί του, διότι θα σε ρίξει ακόμα περισσότερο.
26: Mm-hmm.
27: Πόσο μάλλον που εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν γείτονα που έχει αποδείξει ότι περιφρονεί την αδυναμία.
26: Έτσι, πράγμα.
27: Ίσως
26: περιφρονεί και εκμεταλλεύεται την αδυναμία.
27: Και την εκμεταλλεύεται. Ίσως αυτό να είναι μακριά από τη δική μας ελληνική, ορθόδοξη, χριστιανική, εθνική κουλτούρα. Δεν είναι όμως μακριά από την κουλτούρα των γειτόνων μας και δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς πάρα πολύ ιστορία για να το αντιληφθεί. Οφείλουμε λοιπόν σε τέτοια φόρα όπως είναι το Συμβούλιο Κορυφής του ΝΑΤΟ να θέτουμε τα πράγματα όπως είναι και όχι να προσποιούμαστε ότι αν όχι όλα είναι καλά, τέλος πάντων τα πράγματα δεν είναι και άσχημα. Και θα προσέθετα και κάτι άλλο, επιτρέψτε μου, σαν παλιός διπλωμάτης. Παρτενέρ μας, οι σύμμαχοί μας,
26: οι εταίροι μας
27: εκπλήσονται μερικές φορές όταν έχουμε δίκιο και δεν το λέμε. Δεν λέμε να βάζουμε τις φωνές ως κακομαθημένα παιδιά, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί στη διπλωματία. Αυτό δεν αποδίδει και έχει αντίθετα αποτελέσματα μάλιστα. Όταν όμως έχουμε δίκιο πρέπει να το λέμε.
26: Έτσι.
27: Διαφορετικά χάνουμε και των φίλων μας την εκτίμηση και πάντως αυξάνουμε την όποια περιφρόνηση των αντιπάλων μας.
26: Τώρα πάμε στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που φαίνεται ότι αποτελεί πλέον γεγονός. Μία πρώτη εκτίμηση θέλω.
27: Η πρώτη εκτίμηση, μια φιλιρηνική χώρα όπως εμείς δεν μπορεί παρά να χαίρεται.
26: Έτσι,
27: εφόσον έχουμε μια πολύ σοβαρή προοπτική συμφωνία. Δεν είμαστε μόνοι που αισθανόμαστε χαρά. Έκανε δηλώσεις ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, έκανε δηλώσεις η κυρία Λαγκάρντ, έχουν κάνει δηλώσεις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μεγάλες, η Ισπανία πρώτα απ' όλα, η Αγγλία αν δεν κάνω λάθος.
26: Θα κινδυνεύσει αυτή η συμφωνία να ανατραπεί με βάση γεγονότα που θα επισυμβούν στο Λίβανο? Σας θυμίζω ότι ήμουν ο πρώτος μετά από 30 χρόνια υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας που πήγα στο Λίβανο και είδα όλο το φάσμα των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών τάσεων στο Λίβανο. Μάλιστα τότε είχε τρομάξει λίγο η πρέσβης της Ελλάδος στη Βηρυτό, διότι έδωσα και μια συνέντευξη στο κανάλι Αλμανάρ της Χεσμπολά, που είναι πολιτικό κόμμα η Χεσμπολά, ο κόσμος δεν το ξέρει. Η Χεσμπολά συμμετέχει με υπουργούς στην κυβέρνηση του Λιβάνου, είναι πολιτικό κόμμα και έχει μια στρατιωτική πτέρυγα. Θέλω να πω όμως ότι είναι το ευαίσθητο σημείο εκεί. Το Ισραήλ θα παρακολουθήσει αυτή τη συμφωνία σε ό,τι αφορά το Λίβανο?
27: Θα μου επιτρέψετε Πριν απαντήσω άμεσα στην ερώτησή σας και το σχόλιο σας, να θυμίσω ότι βεβαίως έχουμε μια σοβαρή προοπτική συμφωνίας, βεβαίως έχουμε ένα memorandum of understanding, ένα σχέδιο συμφωνίας, δηλαδή ένα σχέδιο κατανόησης όπως το λέμε στα ελληνικά, αλλά δεν είναι σίγουρα τα πράγματα ακόμα. Αυτά τα 14 σημεία ελπίζουμε βάσιμα ότι θα υπογραφούν την Παρασκευή. Mm-hmm. Την Παρασκευή. Όχι τη Δευτέρα το βράδυ που έχουμε σήμερα. Ας το αφήσουμε αυτό, και έχουν και σοβαρότατες ασάφειες όπως και κενά. Αλλά για να έρθω τώρα και σας ζητώ συγγνώμη που δεν απάντησα άμεσα στην υπόθεση του Λιβάνου και της Χεσμπολά, να αναφέρω, μια και αναφερθήκατε, ότι και εγώ έχω υπάρξει σχετικά πρόσφατα πρέσβης Ελλάδος στη Βηρυτό. Και συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο σας ότι η Χεσμπολά βεβαίως έχει μια ισχυρή πολιτική διάσταση, δεν είναι μόνο ένοπλες ομάδες, η οποία ξέρει αρκετά να κινηθεί τόσο σε εθνικό επίπεδο, σε κρατικό επίπεδο του Λιβάνου, συμμετέχει και στην κυβέρνηση, βέβαια. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι και με τους ξένους, όπως είχατε και εσείς την εμπειρία, ξέρουν τι θα πούν, ως πού θα το πούν.
26: Έτσι.
27: Και πώς θα το πούν. Είναι. Δεν είναι τυχαίοι.
26: Έτσι. Είναι έτσι.
27: Τώρα, η σύγκρουση Χεσμπολά και Ισραήλ οπωσδήποτε μπορεί να ναρκοθετήσει την πορεία της ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή και την ίδια τη συμφωνία.
26: Έτσι.
27: Γιατί για το Ισραήλ η κατά το δυνατόν εξουδετέρωση της Χεσμπολά, λέω κατά το δυνατόν γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα, mm-hmm. εδώ δεν ήταν απλά στη Γάζα, mm-hmm. θα είναι στο Νότιο Λίβανο, αποτελεί πολύ σοβαρό αντικειμενικό σκοπό και θα εξαντλήσει, κατά τη γνώμη μου, αλλά νομίζω είναι και γενικότερη εκτίμηση, τις δυνατότητες που έχει να τους συντρίψει στρατιωτικά. Είτε την αφήνει η Αμερική, είτε δεν την αφήνει. Όσο και αν αυτό σε εμάς τους Έλληνες φαίνεται πολύ περίεργο. Λένε, είναι δυνατόν το Ισραήλ να κάνει κάτι άλλο από αυτό που θέλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ?
26: Κι όμως.
27: Ως ένα σημείο
26: φαίνεται δε ότι οι τελευταίες συνομιλίες τηλεφωνικές μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου κινήθηκαν σε πολύ ψηλούς τόνους και με ανταλλαγή και χαρακτηρισμών
27: άκρως διπλωματικών.
26: Άκρως, ναι. Στο επίπεδο των φιλοφρονήσεων, των υβριστικών φιλοφρονήσεων. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Φραγκίσκο Βέρο. Θα τον ξαναδούμε τις επόμενες μέρες για τον ευθύ τρόπο και σαφή τρόπο με τον οποίο μας παρουσίασε, κυρίες και κύριοι, τις απόψεις του σε μια σύντομη αλλά περιεκτική ανάλυση για τα γεγονότα που αφορούν άμεσα ή έμεσα και τη χώρα μας.
19: Λοιπόν, ήταν ο κύριος πρέσβης. Πάμε στα δικά μας εδώ τα τοπικά, όπου εμείς, γράφει σήμερα ο 954, συνεχίζουμε να μην μαθαίνουμε και να μην θέλουμε να διορθωθούμε. Η αγροτική δρόμη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιβίωση για παραγωγούς ζωτικής σημασίας στην καθημερινότητα πολλών, αλλά και θέμα προστασίας του δασικού πλούτου και των ερωινών χωριών του νησιού μας. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε αντιληφθεί τη σημασία της πρόληψης των πόλεμων με τις φωτιές, αλλά για να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα οι ενέργειες πρόληψης, πρέπει απαραίτητο είναι να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Το αγροτικό δίκτυο λοιπόν της ΣΑΜΟΥ έχει πολλούς και διαφορετικούς αποδέκτες και παρενέργειες. Οπότε δεν είναι πολυτέλεια αλλά επιβίωση. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, σε έναν άλλον τομέα, οι δημοτικές αρχές του τόπου εμφανίζονται κατώτερες των αναγκών και αδύναμες, ανίκανες να ανταποκριθούν στα ελάχιστα απαιτούμενα. Το να είσαι τοπική αρχή δεν σημαίνει φωτογραφίες, θεάματα, αλλά δουλειά, οργάνωση, προγραμματισμό, ανοιχτούς ορίζοντες, αγωνία και τέλος όραμα. Ποιος θα έχει όραμα τώρα, είναι μια ιστορία. Ο αγαπητός Γιώργος Αβραμίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
19: Αναφέρομαι για τις έντονες διαμαρτυρίες που εκφράζουν κάτοικοι και αγρότες περιοχών της Σάμο για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αγροτικοί δρόμοι του νησιού, καταγγέλλοντας ελλειπή συντήρηση και συντηρήσεις και καθυστερήσεις στις απαραίτητες παρεμβάσεις, και όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου παρουσιάζουν σοβαρές φθορές με πέτρες, αυλακώσεις, έντονες ανομαλίες στο οδόστρωμα, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση οχημάτων και αγροτικών μηχανημάτων, Γιώργο.
0: Γιάννη, εάν χρόνια τώρα γινόταν σωστή ένας σωστός καθαρισμός και στρώση των αγροτικών δρόμων, σήμερα όλοι οι δρόμοι θα ήταν επαρκείς και θα ήταν προσβάσιμοι για όλους τους αγρότες, και όχι μόνο, γιατί έχουμε και αγροτικούς δρόμους που βγαίνουν σε παραλίες. Λοιπόν, και δεν είναι δυστυχώς περιποιημένες. Και να πω για άλλη μια φορά, τώρα ακούς μηχανές, είμαι στο βαθύ, είναι ό,τι χειρότερο, είναι μια πόλη φασαρίας, είναι μια πόλη πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όποιος θέλει βγάζει την εξάτμιση στην παραλιακή και κάνει βόλτες. Τώρα μόλις, ας πούμε, περάσανε δύο μηχανές πάλι, εξάτμισης, ο κόσμος σηκώνεται, μουντζώνει εκεί που πίνει τον καφέ του. Δεν είναι δραματικές οι καταστάσεις. Υπάρχει μια πόλη, τώρα, δεν ενδιαφέρεται κανείς για το βαθύ τώρα.
19: Παρά το ότι βγήκανε τα κολουνάκια, καταγγέλουν αρκετοί ότι δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις, Γιώργο.
0: Διαγραμμίσεις δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή, ορίστε, είμαι εγώ στο κεντρικό δρόμο, δεν υπάρχουν αυτές οι μισές, αλλά υπάρχουν θολές, έχουν εξεφτύσει, χρόνια έχουν να...
19: Καλά, αυτοί που παριστάνε τους προέδρους των λιμενικών ταμείων...
0: Στο δρόμο,
19: τι κάνουν?
0: Εγώ θα πω το άλλο, ότι για να τους βγάλουν τώρα τους κόνους, για να τους βγάλουν, άρα οι προηγούμενοι που τις τοποθετήσανε κάνανε λάθος. Λοιπόν, άρα για όλες αυτές τις τεχνικές υπηρεσίες, τη μία μας λένε έτσι, την άλλη μας λένε έτσι. Δεν έχουμε δει ποτέ πραγματικά μία επίβλεψη, ένα έργο, να έχουμε δει κάποιους μηχανικούς του Δήμου να είναι από πάνω από το έργο, να προσέχουν, να δείχνουν κάτι κτλ. Όλος ο κόσμος αυτό λέει, με όποιον κόσμο συζητάμε αυτά τα θέματα, αυτό λέει, ότι δυστυχώς δεν υπάρχει επίβλεψη, γιατί αν υπήρχε επίβλεψη δεν θα είχαμε αυτή τη βρώμα που έχουμε τώρα μέσα στο βαθύ. Βλέπουμε κάτι... Και τι δεν βλέπουμε, Γιάννη? Ό,τι που θέλει ο καθένας ζωγραφίζει.
19: Οι μόνοι που δεν βλέπουν είναι αύριο θα του κατέβει
0: στο μυαλό να κρεμάσει φούσκες, ξέρω εγώ, με σχήμα δεν ξέρω τι, στα φανάρια ή εδώ στους προβολείς ή οπουδήποτε αλλού. Είναι μια δραματική. Δεν έχει αυτός ο Δήμος ανθρώπους οι οποίοι θα επιβλέπουν αυτά? Είναι δυνατόν? Όπου θέλουνε γράφουνε, όπου θέλουνε ζωγραφίζουνε, όπου θέλουνε βάζουνε γλάστρες. Και να σου πω και κάτι, μια και αναφέρθηκα σε γλάστρες. Λοιπόν, πριν 10 μέρες έχει κοπεί από την αστυνομία ένα πρόστιμο, 350 ευρώ πρόστιμο σε μια κυρία, γιατί είχε τη γλάστρα έξω στην είσοδο του σπιτιού της, η οποία βέβαια ήταν πάνω στο οδόστρωμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα αν εμπόδιζε ή δεν εμπόδιζε, ό,τι λέει ο νόμος λέει 350, ο αστυνομικός έκανε τη δουλειά του και πολύ καλά έκανε. Από εκεί και μετά όμως βλέπουμε εδώ κάτω στην παραλία, όπου το λιμεναρχείο δεν κάνει την ίδια δουλειά. Δηλαδή, βλέπουμε πάρα πολλές γλάστρες μέσα στη μέση του δρόμου, μέσα παντού, δεν μπορούμε να περάσουμε. Υπάρχει μια, μια αναστάτωση. Ο κόσμος συνέχεια μιλάει γαλλικά. Έχουμε μάθει γαλλικά όλοι εδώ, στο βαθύ. Λοιπόν, λες και είναι η πρώτη μας γλώσσα. Από εκεί και μετά όμως, πρέπει κάτι να κάνει και ο Δήμος. Πρέπει να βγάλει έξω έναν δημοτικό σύμβουλο. Ας μην είναι αντιδήμαρχος, ας τον δώσει κάποιες αρμοδιότητες ο Δήμαρχος. Να πάρει κάποιον που τους ψήφισε, που ήταν Γιώργο, μαζί τους και έτρεχαν.
19: Πάμε στα σοβαρά θέματα.
0: Πάμε και στα σοβαρά.
19: Την παρουσία του στρατηγού, αλήθεια, του κυρίου Ραχουδίτσα.
0: Ναι, πράγματι ήταν μια φοβερή εκδήλωση, μια υπέροχη εκδήλωση, με ομιλητές και ομιλήτριες φανταστικές, οι οποίες αναφέρθηκαν για το παιδί, για τα παιδιά, το πώς πρέπει να μεγαλώνουν, τι πρέπει να λέμε, δεν πρέπει να λέμε. δεν είμαστε καλοί γονείς όταν τα δίνουμε όλα. Ό,τι ζητάνε τα παιδιά, ναι, ναι, ναι, λέμε και ξέρω εγώ. Τους κινδύνους από το διαδίκτυο, τους κινδύνους από τα κινητά, τους κινδύνους από τις παρέες και όλα αυτά βέβαια σε ένα κοινό που ήταν πολύ λίγο στο Δήμο Δυτικής Σάμου. Εγώ πραγματικά απελπίστηκα βλέποντας πολύ λίγο κόσμο, δεν είδα κανέναν εκπαιδευτικό, έπρεπε, έγινε θέμα.
7: Είχαν ενημερωθεί όλοι αυτοί?
0: Ποιοι ήτανε?
7: Ή αυτοί που έπρεπε να έρθουν, είχαν ενημερωθεί?
0: Γιάννη, νομίζω ναι, γιατί από ό,τι...
7: Όχι, ρωτάω, εγώ, δεν είπα, ρωτάω, αν είχαν ενημερωθεί. Ναι.
0: Εμένα μου είπαν ότι είχαν ειδοποιηθεί όλοι.
7: Μάλιστα.
0: Από εκεί και μετά όμως, οι δάσκαλοι αυτοί, οι εκπαιδευτικοί, οι καθηγητές και τα λοιπά, οι οποίοι μετά από τους γονείς είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και οι εκπαιδευτικοί που είναι κοντά στα παιδιά, πώς πρέπει να φέρονται, πώς πρέπει να, τι να προσέχουν και όλα αυτά. Ήταν μια φανταστική εκδήλωση, πάρα πολύ όμορφη, επικοδομητική, ενημερωτική. Αλλά είχε πολύ λίγο κόσμο, Γιάννη. Γιάννη, να σου πω κάτι. Μόνο δεν υπήρχαν δημοτικοί σύμβουλοι πρώτα απ' όλα. Υπήρχαν αυτοί που είναι γύρω από τον Δήμαρχο. Μόνο 3-4 που το κουβαλάνε τα νερά. Λοιπόν, και του δίνουν το μικρόφωνο στο χέρι. Αυτοί, 2-3. Τίποτε άλλο. Από εκεί και μετά, οι δημοτικοί σύμβουλοι αν ερχόταν με τις γυναίκες τους, την οικογένειά τους, θα είχε γεμίσει η αίθουσα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ήμασταν εκεί, δηλαδή ήταν η αστυνομία παρών, πάρα πολλά στελέχη της αστυνομίας. Ήταν ο Ανδρέας ο Βούβουνας, ο διοικητής του αστυνομικού του Καρδοβάσου, η κυρία Νίκη Βεργίνη, η διευθύντρια εδώ στη Σάμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ο κύριος Γατσάς, εμείς όλοι, οι απόστρατοι κτλ. Αλλά από εκεί και μετά, θέλει κόσμο. Θέλει... πρέπει να ενημερωθούν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν παιδιά, είναι παππούδες, είναι γιαγιάδες, είναι γονείς, είναι δάσκαλοι. Ήταν πάρα πολλά, δηλαδή από πλευράς προσέλευσης δεν ήταν ό,τι το επιθυμητό.
7: Τώρα,
0: Γιάννη,
7: ακούστηκε σήμερα το γεγονός που έγινε και είχαμε μια φωτιά έξω από το κέντρο μεταναστών. Από μια καταγγελία που έγινε εδώ, αλλά και από όταν είπε ο Γιάννης ο Βέτας, αρκετοί μετανάστες κοιμούνται έξω από το κέντρο μεταναστών. Εκεί λέει έχει στηθεί και ένα μαγειριό από ΜΚΟ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύανε πάσα στιγμή και καλά σήμερα δεν είχε δυνατό αέρα. Αν είχε δυνατό αέρα θα ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά, Γιώργο.
0: Γιάννη,
7: τελικά...
0: Ναι, μ' ακούτε?
7: Α, ναι, ναι.
0: Ναι, μ' ακούτε?
7: Ακούμε, ναι.
0: Παρακαλώ.
7: Λοιπόν, κάντε μια προσπάθεια επικοινωνίας με τον Γιώργο τον Αβραμίδη. Δεν υπάρχει ίσως και καλό σήμα. Και είναι περίεργο και αρκετός κόσμος μας τηλεφωνεί. Καλά, τι γίνεται? Μέχρι τώρα ξέραμε ότι υπάρχουν μετανάστες εντός του κέντρου μεταναστών. Τώρα λέει, μαθαίνουμε ότι μια ΜΚΟ έχει στήσει ένα μαγειριό εκεί και από ό,τι τουλάχιστον είπε και ο Γιάννης ο Βέτας, υπάρχουν και ύλες,
0: Γιάννη...
7: που παίρνουν εύκολα φωτιά. Γιώργο,
0: Γιάννη, κοίταξε να δεις, εάν πράγματι αυτό που λέει ο κύριος Βέτας συμβαίνει, είναι απαράδεκτο, διότι πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να μένουν έξω από το κάμπ. Πρέπει να είναι με το που έχουν ώρα εισόδου όλοι οι μετανάστες στο κάμπ. Το πρωί βγαίνουν έξω, πάνε για δουλειές, εργάζονται όπου θέλουν να πάνε την βόλτα τους, αλλά το βράδυ είναι...
7: Δεν γίνεται καταγραφή κάθε βράδυ.
0: Πρέπει να γίνεται καταγραφή. Δεν μπορεί να λείπουν κάποιοι, γιατί άμα λείπουν κάποιοι δεν πρέπει να τους αναζητήσουν. Δεν πρέπει να πούν που είναι. Αυτοί μπορεί να πάνε να κάνουν
7: οτιδήποτε.
0: Κάτι κακό. Οτιδήποτε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά πρέπει να ξέρουν ποιοι είναι έξω και πώς. Και αν πράγματι τους ξέρουν οι αρχές ότι αυτοί κοιμούνται απ' έξω, πρέπει να πάνε να τους... να τους σηκώσουν να μπουν μέσα στο κάμπ. Τότε γιατί κάνανε τόσες χιλιάδες... Ναι, γιατί κάνανε τόσες χιλιάδες έξω εκατομμύρια για το κάμπ.
7: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι νόμιμοι, να κάνουμε τα νόμιμα. Δεν πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια πάντοτε. Λοιπόν, τα στραβά μάτια μπορούν να γίνονται κάπου αλλού, αλλά όχι εδώ όπου...
27: Όταν υπάρχει φωτιά και υπάρχουν και γεγονότα που δείχνουν ότι οι μετανάστες είτε να κοιμούνται μέσα στην δομή, κοιμούνται απ' έξω από τη δομή...
0: Είναι απαράδεκτο. Και με τους δρόμους που είπες από την αρχή και πήγα κάπου αλλού, γιατί πραγματικά εκνευρίζεται κανείς όταν ακούει όλους αυτούς τους θορύβους εδώ με εξατμίσεις, βγαλμένες, σούζες κτλ. Μέσα στην παραλιακή, πρέπει κάποια στιγμή όχι μόνο να βγαίνουν όποτε θέλουν οι λιμενικοί και να γράφουν, όποτε θέλουν, δεν έχουν έρθει.
27: Εδώ ποιος θέλει βγαίνει πάνω στην πλατεία και φέρνει βόλτες, Γιώργο. Έχεις δει ποτέ κανέναν να σταματήσει κάποιον να τον αποτρέψει να φέρνει βόλτες, Γιώργο. Έχεις δει ποτέ κανέναν να σταματήσει κάποιον

0: να είναι πλατεία πρωτεύουσα, να μαζεύει τον κόσμο εδώ, να είναι εδώ. Εδώ δεν έχει τίποτα, δεν έχει, το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές. Μία βρύση, ένας άνθρωπος να βρέξει το πρόσωπό του. Δεν έχει μία βρύση, Γιάννη, που θα έπρεπε να είχε δύο-τρεις. Έτσι ωραία φτιαγμένη βρυσούλα και να έτρεχε γάργαρο το νεράκι. Λοιπόν, δεν έχει ένα κιόσκι, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, γιατί να έρθω εγώ στην πλατεία, γιατί να έρθει κάποιος στην πλατεία. Γιατί, ας μου πούνε κάποιοι. Πάμε σε ένα ταβερνάκι γιατί έχει κάτι ξεχωριστό. Για να φάμε κι ας είναι και μακριά. Στην πλατεία γιατί να έρθουμε, τι να κάνουμε εδώ. Λοιπόν, μετά, θέλουμε τουρισμό. Πόσο θέλουμε το τουρισμό. Όταν δεν έχουμε εμπορικό δρόμο, όταν δεν έχουμε εμπορικά καταστήματα, όλα άλλα είναι κλειστά, άλλα ανοίγουν όποτε θέλουν. Όποτε... Να έχει ένα χρώμα, να έχει μια αρχή. Όπως έχει το Πυθαγόριο. Ανοίγει το πρωί, είναι τουριστικό μέρος. Ανοίγουν το πρωί οι άνθρωποι, κλείνουν το βράδυ 12-1. Έτσι είναι τα τουριστικά μέρη. Περπατάς και χαίρεσαι να χαζεύεις όλα αυτά τα τοπικά προϊόντα και ό,τι άλλο έχουν οι άνθρωποι με τα σουβενίρς, με τα τρόφιμα, με τα καταστήματά τους, αυτά που πουλάνε κτλ. Εδώ στο Βαθύ δεν έχει τίποτα. Πώς ζητάμε όλοι να έχουμε τουρισμό όταν δεν έχουμε ένα... Πού είναι ο εμπορικός κόσμος.
1: Λοιπόν, Γιώργο, για μισό λεπτό. Ο κύριος Δημήτρης Συνατιός, πρόεδρος του κόμματος Νίκη, απευθύνει ένα έγγραφο προς τον Θάνο Πλεύρη και λέει: «Κύριε Θάνο Πλεύρη, έτσι θα λύσετε το πρόβλημα των λαθρομεταναστών στην Κρήτη μεταφέροντάς τους στη Σάμο. Χθες το βράδυ μεταφέρεται στο νησί με σκάφος του λιμινικού 300 μετανάστες, γεγονός που προκάλεσε την σέντονη αντιδράσεις. Πριν ένα χρόνο, στις 21 Αυγούστου, δηλώνεται από τη Σάμο ότι δεν θα μεταφερθούν μετανάστες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από άλλες περιοχές, ακόμη και αν υπάρχουν κενές δομές. Σήμερα διαψεύδεστε. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνησή σας και εσείς ότι η λαθρομετανάστευση απειλεί την εθνική συνενοχή υπόσταση. Σταματήστε τη, Γιώργο».
0: Γιάννη, ας μας πει ο κύριος Νατσιός με ποιον είναι. Ο άνθρωπος είναι απαράδεκτος. Δεν είναι έτσι οι πρόεδροι των κομμάτων ή οι αρχηγοί. Αυτός εχθές προχθές στήριξε τη Νέα Δημοκρατία. Την υπόθεση Δημητριάδη. Μαζί με τον Βελόπουλο.
1: Αλλάξανε μετά, αλλάξανε και οι δύο. Αλλάξανε και οι δύο.
0: Γιάννη, είναι απαράδεκτο. Τι άμα σου ο κύριος Νιατσιός εμάς για τη Σάμο. Μπορεί, δεν μπορεί. Δεν ξέρει τι γίνεται εδώ. Απλά κάποιοι τον ενημερώνουν λάθος. Λοιπόν, εγώ ειλικρινά σου μιλώ. Όταν ακούω κάποιους ανθρώπους τώρα που να μιλάνε και να απευθύνονται στον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Πλεύρη, ξέρετε έτσι και ξέρω εγώ και αυτά. Όχι κύριε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ χάλια τα πράγματα στη Σάμο και ο κύριος Νιατσιός έτσι όπως τα λέει, λες και έγινε για πρώτη φορά ή δεν θα ξαναγίνει και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Νιατσιό, ούτε με αυτούς εδώ που κατά καιρούς ανάλογα με τις περιστάσεις και το τι συμβαίνει σε κάποιο νησί της χώρας μας να βγαίνουν και να κάνουν δηλώσεις.
1: Είναι Γιώργη, να σας ευχαριστήσω θερμά, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Είναι πολύ λίγοι για τη Βουλή, για να μας διοικούν.
1: Γιώργη,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Καλή σας μέρα. Καλή
1: περνάμε μέρα. Σε διαφημίσεις και δίνουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο τον Μιχαήλ. Καλό μεσημέρι από όλους εμάς.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα δεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων, έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδικά.

0: Ειδική Θεά. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730 62 153.
7: See you at Corner.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273035426
8: και 6976557349.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις. Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
11: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago dangers of excessive and unwarranted concealment. Pertinent facts far outweigh the dangers which are cited to justify it.

face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε την καλή εβδομάδα, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω και πολύ καλά με τα όσα συμβαίνουν. Τρίτη είναι σήμερα, δεν έχει καμία σημασία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν σκοπό να μας εντελώς σαλτάρουνε, που λέμε, να το πω έτσι πολύ απλά, με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Γιατί ξέρετε, βλέπω ξαφνικά χθες στην ΕΡΤ, έτσι έκανα ένα ζάπινγκ να δω και έβλεπα εκεί πέρα τον παρουσιαστή να λέει πρωτιά μεγάλη της Νέας Δημοκρατίας στη δημοσκόπηση της Άλκο. Εντάξει, πιάσαν και οι ζέστες, τι να λες τώρα.

0: Η Ματίνα με βλέπει και χαμογελάει εδώ πέρα. Λέει τι καλή εβδομάδα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τι να πω τώρα και εγώ. Τι να πω. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου, περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Και για να συνεχίσω το προηγούμενο, έτσι έβλεπα λοιπόν περιχαρή αυτόν τον εκφωνητή της ΕΡΤ, αυτούς τους μετακλητούς, έτσι που στείλουν βέλα το παράθυρο. Κατά άλλα η ΕΡΤ είναι ανεξάρτητη, υποτίθεται έτσι, αλλά δεν, τι σημασία έχει τώρα σε αυτή τη χώρα που όλα είναι ανεξάρτητα αλλά όλα είναι ελεγχόμενα. Να μας λέει πρωτιά, και το λέει και με στόμφο έτσι, δηλαδή να το πιστέψουμε, της Νέας Δημοκρατίας δεν έδειχνε τα αποτελέσματα. Λέω και εγώ, ψάχνω και εγώ στο ίντερνετ να δω τι έγινε ρε παιδιά, τι πήγε στο 40, πήγε η Νέα Δημοκρατία. Και τελικά τα αποτελέσματα που βλέπω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία βάσει αυτής της δημοσκόπησης είναι στο 23,3%. Να, τι να, τώρα μεγάλη πρωτιά έτσι, τι να πω. Λοιπόν, και στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,2. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10,3. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με της Μαρίας Καριστιανού με 8,1. Και βέβαια λέω και εγώ τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε μετά την Ελληνική Λύση να είναι στο 6,6, ΚΚΕ 6,2, Πλεύση Ελευθερίας 3,6. Πάει φούνταρε πάλι εκεί που ανέβηκε βάσει των δημοσκοπήσεων τώρα έτσι. Η Φωνή Λογικής μπαίνει δεν μπαίνει με 2,9. Στη Βουλή βέβαια το μπαίνει δεν μπαίνει. Το Μέρα 25 με 2,8%. Η Νίκη με 1,3%. ΣΥΡΙΖΑ 1,1%. Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη 0,7%. Άλλο κόμμα λέει 2,9%. Και Αναποφάσιστη 16%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα τα οποία δίνει η ΑΛΚΟ και μάλιστα είναι χωρίς αυτό το στυλ της αναγωγής. Έτσι, έτσι πρέπει να είναι οι δημοσκοπήσεις, άσχετα τώρα αν μαγειρεύονται εκεί πέρα και τα λοιπά. Κάποιοι υποψιάζονται ότι δεν, εντάξει μέσα αυτούς είμαι και εγώ, ότι δεν παρουσιάζονται τα πραγματικά αποτελέσματα. Γιατί το ερώτημα είναι, βλέπω την ΑΛΚΟ να έχει αυτά τα αποτελέσματα. Βλέπω την Ιντερβιού να χτυπάει Νέα Δημοκρατία 30 με 31. Μπορείτε να μου πείτε τώρα, δηλαδή, σε άλλη χώρα γίνεται η μία δημοσκόπηση και σε άλλη χώρα γίνεται η άλλη. Ή, γιατί και εδώ υπάρχει ένα μαγείρεμα. Δηλαδή, αν πιάσεις τώρα την Αλφα Αθηνών, αν πιάσεις Ψυχικό, αν πιάσεις Κηφισιά, Κεφαλάρι, εντάξει, εκεί είναι οι προύχοντες, είναι η ελίτ, τους πάει πρίμα ο Μητσοτάκης, θα βγάλει τη Νέα Δημοκρατία με 80% για να τα λέμε. Αν πιάσεις όμως περιφέρειες Περιστέρι, ξέρετε, η Πειραιά, Κερατσίνη, Νίκαια κτλ. Εκεί θα δείτε, θα ψάχνετε τη Νέα Δημοκρατία με το μικροσκόπιο να τη δείτε. Και όλα αυτά βέβαια έτσι έχουμε, επειδή έχω αναφερθεί τι εστί δημοσκοπικές εταιρείες, εργολάβοι από πίσω, μηντιάρχες από πίσω, ευνοημένοι από πίσω, λεφτά από τη Νέα Δημοκρατία σε όλες αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες, για ποιο λόγο άλλωστε, είναι ευνόητο και μπορεί ο καθένας να το καταλάβει, δεν χρειάζεται να το αναλύσω, να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και βέβαια πλησιάζουμε και εντάξει στις εκλογές. Μπορεί ο Μητσοτάκης να λέει ότι δεν, αλλά δεν ξέρω γιατί αυτός έχει αρχίσει και τις περιοδίες. Ο Τσίπρας περιοδίες, ο Ανδρουλάκης περιοδίες και επισκέπτεται και λαϊκές αγορές. Του είπανε και πω τι όμορφος είσαι εσύ του Ανδρουλάκη τώρα, όχι το στημένο του Μητσοτάκη, έτσι εκείνο το στημένο το όμορφο σκετσάκι που φτιάξανε και σε αδική τηλεόραση λένε του Ανδρουλάκη. καλά πάμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί αν ψηφίζουμε με την εμφάνιση του καθενός, πιστεύω ότι έχουμε αποτύχει. Όχι ότι ο Μητσοτάκης είναι ωραίος, αλίμονο. Εντάξει, Δρακουμέλη, γιος Δρακουμέλη, συνεχίζει βέβαια το πώς το λένε. Τώρα εντάξει, τι να λέμε. Μην ρίξω και το επίπεδο, αλλά αυτό πρέπει να κοιτάει ο κόσμος. Αυτό που έχει σημασία είναι το τι κουβαλάει. Δηλαδή, τι έχει το πρόγραμμά του. Είναι ένα βασικό κομμάτι, αλλά χάνει την ουσία του. Γιατί όσοι έχουν βγει, άλλα μας λέγανε προεκλογικά, άλλα μας ετοιμάζουν μετεκλογικά. Έτσι, τώρα μην το κάνουμε θέμα, τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα κόμματα. Εδώ θα έπρεπε να υπήρχε μια, παραδείγματος χάρη, μια ειδική επιτροπή, μια ανεξάρτητη στην Ελλάδα. Άμα ακούς ανεξάρτητο, οτιδήποτε ανεξάρτητο, είναι να σε πιάνουν τα γέλια. Έτσι. Γιατί τίποτα ουσιαστικά δεν είναι ανεξάρτητο. Όλα είναι οι βασικές δομές αυτού του κράτους, είναι πλήρως εξαρτημένες, ξεκινώντας από τη δικαιοσύνη και φτάνοντας σε οποιοδήποτε θέμα. Θέλετε να πιάσετε τι να πιάσετε τώρα εδώ πέρα. Ό,τι και να πιάσουμε είναι απόλυτα εξαρτημένο από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα. Βέβαια, εντάξει, να μην τα γενικεύουμε τόσο χοντρά, αλλά το θέμα είναι ότι ειδικά στην επταετία του Μητσοτάκη το θέμα αυτό έχει εμφανιστεί ιδιαίτερα προκλητικό με τους ανεξάρτητους θεσμούς. Έτσι. Λοιπόν, τι να δω τώρα, έγινε και για... Ξέρετε κάτι, δεν μπαίνω και στα ψηλά των δημοσκοπήσεων. Μπαίνω στα βασικά σημεία, τα οποία βλέπω να λείπει από αυτή την δημοσκόπηση. Να λείπει η δυσαρέσκεια, δηλαδή κάτι που υπήρχε στο προηγούμενο διάστημα στις δημοσκοπήσεις. Εάν ο κόσμος θέλει αλλαγή κυβέρνησης, το βλέπαμε στις προηγούμενες που το 69-70% έλεγε άντε μπάει Μητσοτάκη, άλλαζε, φεύγε. Τώρα βέβαια στην ίδια δημοσκόπηση έβλεπε στο Μητσοτάκη πρώτο, λέει, για πρωθυπουργό. Οκ, εντάξει, τι να κάνουμε. Χρειάζεται, εγώ θα έλεγα και στις αυτές τις εταιρείες, στις δημοσκοπικές, να έχουν και ένα ψυχίατρο δίπλα. Ένα ψυχίατρο. Όχι για το ότι λέει ο κόσμος. Όχι, για αυτά που βγάζουν οι δημοσκόποι. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται και αναλύει μια δημοσκόπηση και δεν μένει μόνο στα νούμερα που του παρουσιάζουν, θα καταλάβει λοιπόν ότι εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δεν κολλάει δηλαδή. Δηλαδή είναι τόσο ευκαιριακές οι δημοσκοπήσεις και τόσο στο γόνατο που δεν κάθονται να διαμορφώσουν και τα άλλα στοιχεία αυτά της δημοσκόπησης. Ο Δημήτρης μου στέλνει και λέει μαγειρεύουν, στο τέλος θα τα πετάξουν στα σκουπίδια τα μαγειρέματα. Ήθελα να ξέρω πόσα λεφτά παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν τις δημοσκοπήσεις. Δημήτρη, δεν είναι πόσα δίνει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ο τηλεοπτικός σταθμός Α ή το Μέγκα ή τα άλλα κανάλια για να γίνει μια δημοσκόπηση ή οι εφημερίδες. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν απευθείας χρήματα στις δημοσκοπικές εταιρείες και είναι επιβεβαιωμένα αυτά. Τα είχε βγάλει και ο Βελόπουλος, αλλά είτε τα έβγαλε ο Βελόπουλος είτε όχι, αυτά φαίνονται ξεκάθαρα, αρκεί να το ψάξει κανείς το τι ακριβώς γίνεται. Χρήματα λοιπόν για την ΑΛΚΟ έχει δώσει πόσο, κάπου 1.700.000, γιατί δεν ξέρω. Για ποιο λόγο. Γιατί αυτές είναι εταιρείες, έτσι. Δεν είναι δημόσιο, δεν είναι κάτι. Γιατί δίνει τα χρήματα αυτά έτσι. Θα μου πείτε τώρα, θέλουμε να χαϊδέψουμε όλα αυτά και να προσπαθήσουν οι δημοσκοπικές εταιρείες να επηρεάσουν την κοινή γνώμη ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει όλα καλά. Είναι δυνατόν κάποιος, ναι, υπάρχουν κάποιοι που επηρεάζονται. Αλλά είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος τα φέρνει δύσκολα, πολύ δύσκολα, και να κάθεται εκεί και να χαζεύει τα νούμερα και να λέει «Α, είναι καλή η κυβέρνηση». Δεν γίνεται αυτό, δεν κολλάει. Δεν στέκει δηλαδή λογικά. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι στα κάγκελα. κυριολεκτικά στα κάγκελα. Για να δούμε όμως, έτσι, για να καταλάβουμε δηλαδή, γιατί και τα κανάλια όσο και να προσπαθούν εκεί πέρα να εξομαλύνουν την όλη κατάσταση, τα στοιχεία τους διαψεύδουν. Έτσι, πάμε να ακούσουμε τον ρεπόρτερ, τον κύριο Ξανθάκη, να ακούσετε εδώ τι γίνεται. Και πείτε μου εσείς τώρα αν πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις ή όχι. Βέβαια δεν θα αναφέρετε, ο άνθρωπος δεν αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις, αναφέρεται στην ακρίβεια. Πάμε.
1: Κάμερα σε μένα.
2: Κάμερα
1: σε μένα.
2: Αποστόλη.
1: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης στην ακρίβεια, καθημερινή πατριωτική εφημερίδα, όχι σαν την αυτεμπορική που είστε αμοβούλγαροι. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και διαβάζω τα στοιχεία. Θέλετε,
2: ναι, κάθεστε,
1: κάθεστε, μισκωθείτε. Λοιπόν, η τιμή του κρέατος στην Ελλάδα, Απρίλιο, αυξημένη σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν κατά 11,8. Ευρωζώνη, 6,7. Φρέσκο γάλα στην Ελλάδα, συν 4,4. Ευρωζώνη, μείον 1,7. Πάμε παρακάτω. Τυριά, συν 3,5. Ευρωζώνη, μείον 1. Μισό λεπτό. Θα βγει τώρα ο άλλος, θα πει.
2: 5,2 στην Ελλάδα, 3,2 στην Ευρωζώνη. Έθεσα λοιπόν το ερώτημα ωραιότατα όπως το λες και εσύ.
1: Έχω χειρότερα.
2: Για πες.
1: Θα βγει ο άλλος τώρα λοιπόν και θα πει ότι είναι η ευλογιά των προβάτων. Η ευλογία που λένε σε κάποια κανάλια παρφουμέ. Περίμενε.
2: Δεν μιλάω, δεν βλέπεις.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα στα καλύτερα. Ρωτάει η εφημερίδα τώρα. Πατριωτική. Πώς εξηγείτε, λέει, ότι οι τιμές των εσπεριδοειδών εκτοξεύτηκαν κατά 18% στην Ελλάδα τον Απρίλιο, κατά 7,5% στην Ευρωζώνη. Λαχανικά 7,3% στην Ελλάδα, 3,2% στην Ευρωζώνη. Και η τιμή της σοκολάτας στην Ευρωζώνη 5,7%, στην Ελλάδα 7,7%. Διότι στις άλλες χώρες, ως γνωστόν, πάει με το παπόρι του κακάο και εδώ έρχεται με το αεροπλάνο. Γι' αυτό πληρώνουμε παραπάνω. Ναι, έχει special delivery.
3: Το έψαξε.
1: Δεν είναι εδώ, δεν είμαστε εδώ πέρα τσαντήρι, φίλε.
0: Καταλάβατε. Εδώ λοιπόν είναι ένα καθαρό τρολάρισμα στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Καθαρό τρολάρισμα. Δηλαδή, η Ευρωζώνη. Δηλαδή, όταν λέμε Ευρωζώνη, λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Οι τιμές εκεί να είναι πολύ πιο κάτω, αλλά ο πόλεμος, ας πούμε, και άνοιξαν λίγο τα στενά του Σουέζ, τέλος πάντων, να δούμε, θα πέσουν οι τιμές. Μην περιμένετε, μην το περιμένετε. Ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα, μένει εκεί πέρα. Αλλά τέλος πάντων, γιατί ό,τι γίνεται στον κόσμο, δηλαδή πόλεμος Ουκρανία, πόλεμος Ιράν κτλ., χτυπάει μόνο την Ελλάδα. Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις αγγίζει μεν, αλλά όχι στο επίπεδο που αγγίζει εμάς. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Αυτή είναι η δυνατή Ελλάδα, έτσι, που μας λέει η κυβέρνηση, η πανίσχυρη, με τον, πώς το έλεγε ο άλλος χθες, ο υπουργός για το Μητσοτάκη. Θέλουμε ένα ισχυρό άντρα, λέει, να διεκδικήσει, λέει, τα 50 δις όταν η Ελλάδα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μας το έλεγε με τέτοιο ύφος, δηλαδή, να τον πιστέψουμε κιόλας. Καλά, τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης τα είδε κανένας πολίτης, τα είδε κάποιος επιχειρηματίας? Και όταν λέω επιχειρηματίες, για να πιάσουμε τους μεσαίους επιχειρηματίες, να πιάσουμε τους μικρομεσαίους, έτσι, και αυτά, τα είδε κανείς? Όχι, πήγανε σε δικά τους γαλάζια ακριδόπουλα. Οι ακριδούλες τα μασίσαν όλα αυτά. Και μας λέει με στόμφο, δηλαδή, ο υφυπουργός οικονομίας, ότι πρέπει να πάρουμε και τα 50 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δει καλύτερες ημέρες ο κόσμος. Μα τα τόσα που έχουμε πάρει, να πιάσουμε τι ο ΠΚΠ να πιάσουμε? Πού πήγανε αυτά? Ταμείο Ανάκαμψης, σε 10 εταιρείες δικές τους πήγανε. Έτσι μασουλήσανε καλά καλά. Και εκτός να το διευκρινίζουν εκεί όταν κάνουν τέτοιες δηλώσεις, ότι αναφέρομαι στους εφοπλιστές, στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σε αυτούς, να ξέρουμε κι εμείς τι μας περιμένει. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα όμορφα, έτσι, μόνο η Ελλάδα πλήττεται, γιατί έχουμε ισχυρή χώρα. Γιατί αν δεν είχαμε ισχυρή χώρα, καταλαβαίνετε που θα πηγαίναμε, έτσι. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Και τρώμε έτσι το δούλεμα και τα λοιπά. Εντάξει, και ο Ξανθάκης εδώ μαζί με τους άλλους εκεί στο πάνελ της ναυτεμπορικής τρολάρανε κανονικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτή τη σταθερότητα που έχουμε, αυτή την ασφάλεια που έχουμε και ειδικά το επενδυτικό κομμάτι που έχουμε, το οποίο βέβαια από ό,τι φαίνεται, είναι η συνέχεια αυτών των πάνελ εκεί στο Θεσσαλικό κάμπο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα για ανεμογεννήτριες, αλλά το ρεύμα, ενώ το παράγουμε από τον ήλιο τσάμπα, το χρυσοπληρώνουμε. Όχι όπως οι Ευρωπαίοι δηλαδή, όχι, γιατί οι Ευρωπαίοι που δεν έχουν πάνελ, ΑΠΕ δηλαδή όπως έχει η Ελλάδα του Μητσοτάκη, καταλάβατε. Γιατί πολύ απλά η Γερμανία σου είπε λιγνίτη, εγώ κύριε παραμένω, λέει λιγνίτη και θα είμαι εκεί στο λιγνίτη γιατί είναι φτηνή ενέργεια μέχρι το 2035. Εδώ ο Κούλης για να μπορέσει να εξυπηρετήσει και να ταΐσει Μυτιλινέους, τη ΔΕΗ, τον Στάση και τα λοιπά και τους άλλους, τα δικά του παιδιά, σου λέει βαράτε εκεί πέρα και εντάξει, όσο αντέξεις, αντέξεις. Τώρα αυτό όλο το κομμάτι συνάδει με τα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Βλέπετε να έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Και στο κάτω-κάτω, γιατί και εγώ κυκλοφορώ μες στον κόσμο, μιλώ με επιχειρήσεις, ανθρώπους και τα λοιπά που μοχθούν και εργαζόμενους και αυτά. Και μου λένε δεν βγαίνει, δεν προχωράει, δεν βγαίνει. Μη μου πείτε τώρα αυτοί, γιατί ένας που δεν βγαίνει και δεν βγάζει το μήνα, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι επιχείρηση, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι εργαζόμενος. Μη μου πείτε ότι λέει ο Μητσοτάκης και ψηφίζει Μητσοτάκη ή θα ψηφίσει και στη δημοσκόπηση ακόμη, θα απαντήσει Νέα Δημοκρατία, εκτός αν τρολάρουν και τους δημοσκοπιστές. Γιατί παίζει και αυτό έτσι. Αλλά δεν μπορούν όλοι συνεννοημένοι και να το κάνουν. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εδώ σε αυτή τη χώρα. Με όλα τα καλά και τα λοιπά. Και θα πάμε γιατί έχουμε και τον άλλο που έκανε το καινούριο, το Μαρκόπουλο τώρα. Τον έκανε και υφυπουργό οικονομικών. Καλά, φαίνεται θάμπωσαν το Μητσοτάκη τα πτυχία του κυρίου Μαρκόπουλου. Τα πτυχία πως είναι εδώ στην Ελλάδα, να σας πω εγώ τα πτυχία πως είναι. Βέβαια ότι τα περισσότερα είναι πέτσινα. Είναι πέτσινα, και όταν λέω πέτσινα καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι ότι ξοπλάμε και γραμμάτια. Δηλαδή ο Μαρκόπουλος όταν ήταν επικεφαλής της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, ο οποίος είπε και είναι και γουρλίδικη επιτροπή, δηλαδή εδώ γινόταν μια εξέταση μαρτύρων για τραγωδία παιδιών και ανθρώπων που χάθηκαν, και αυτός ο ανιστόρητος, ο χοντρόπετσος τύπος, είπε ότι είναι γουρλίδικη επιτροπή, γιατί τότε υπουργοποιήθηκαν από αυτή την επιτροπή, ξοφλώντας γραμμάτια και στη συνέχεια υπουργοποίησε και αυτόν, για να τους, ο Μητσοτάκης να τους ευχαριστήσει για τον τρόπο που λειτουργήσαν συγκαλυπτικά στην Εξεταστική Επιτροπή του Εγκλήματος των Τεμπών. Καταλαβαίνετε λοιπόν το παιχνίδι. Πιστεύω το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να ρωτάω αν το καταλαβαίνετε. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
3: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95 και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48 και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη δύναμη της Μασούτης.
10: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
10: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
10: βαψίματα,
8: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
10: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Watch your face and shut the gate. No one's coming home till late.
1: Ράδιο Σάμος 102 και βέβαια να πάμε, τι που να πάμε τώρα να ακούσουμε το Μαρκόπουλο, μια και αναφέρθηκα πριν σε αυτόν, ο οποίος εδώ λέει ότι είναι υφυπουργός οικονομικών, παρακαλώ, έτσι. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Μια Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων έχει πόσους υπουργούς, 65. Εδώ θα του πάει και 70, δηλαδή κρατικοδίαιτοι να μασουλάνε, έτσι, δικοί μας όλοι. Τους έχει υπουργούς, υφυπουργούς, παρά τον υπουργό, παρά τον υφυπουργό, και γραμματής, φαρισαίου, ό,τι θέλετε έχει μέσα αυτή η κυβέρνηση, τέλος πάντων, εντάξει. Εδώ όμως θα τον ακούσετε να το παίζει και μέγας οικονομολόγος, ο οποίος δηλώνει έτσι με στόμφο ότι δεν υπάρχουν, λέει, περιθώρια να δοθεί η 13η σύνταξη και 13ος μισθός. Πάμε.
2: Θα δοθεί ή δεν θα δοθεί. Δεν υπάρχουν περιθώρια για να δοθεί αυτό το οποίο λέμε, αναφέρουμε ως 13η σύνταξη. Δεν υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικά για να δοθεί αυτό το οποίο αναφέρεται ως 13ος μισθός στους δημόσιους
3: και
2: υπάλληλους.
3: Και εγώ θα ρωτήσω.
2: Μέριμνες
3: το μαξιλάρι, μισό λεπτό. Μπήκατε μέσα, είστε έγκυρος στην οικονομία, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μαζεύεται τη φοροδιαφυγή, my data, έχουν περάσει τα ηλεκτρονικά δεδομένα, υπάρχουν έσοδα πλέον στα ταμεία, υπάρχει ένα μαξιλάρι, πόσο περίπου. Και γιατί όταν λέει αντιπολίτευση, γιατί το έχετε μαζέψει χρήματα, γιατί δεν ξαναδίνετε πίσω. Τόσο στενή είναι πλέον η δημοσιονομική επιτήρηση.
2: Πρόσφατα, ακριβώς επειδή γίνεται μια χρηστή διαχείριση και ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα οποία αναφέρεται ως μαξιλάρια πρόσφατα, και μάλιστα θα έχουμε και περαιτέρω εξειδικεύσεις, είχαμε ένα πακέτο 800 εκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα θα πω και κάτι, ενδεχομένως και εμείς θα έπρεπε να είμαστε πιο επικοινωνιακοί γύρω από αυτό. 800 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα χρήματα τα οποία δόθηκαν, προσέξτε, σε πόσες κοινωνικές ομάδες. Και μιλώ για τον Απρίλιο, έτσι, στους αγρότες, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Να θυμίσω παρεμβάσεις για τα λοιπάσματα, παρεμβάσεις σε μια σειρά στους συνταξιούχους επίσης. Εμείς λοιπόν, όταν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, προφανώς και ξεκάθαρα θα έχουμε μέριμνες για όλους.
1: Λίμω για όλους. Αυτός είναι ο Μαρκόπουλος, έτσι, ο ευνοημένος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι ηδήμων στα οικονομικά. Βέβαια, δεν του έκανε καμιά ερώτηση ο δημοσιογράφος. Από ό,τι καταλάβατε, ο δημοσιογράφος τον πήγε πολύ πρίμα, τον είπε και έγκριτο οικονομολόγο, έτσι. Πού τα πτυχία του, να δούμε και τα πτυχία του στην τελική ανάλυση, γιατί το να λέμε κουβέντες δεν λέει και τίποτα. Βέβαια δεν τον ρώτησε καν για την αύξηση, τον διπλασιασμό μισθών εκεί στους Μητροπολίτες. Δεν είπε κουβέντα. 250 εκατομμύρια περίπου το χρόνο είναι αυτά. Δεν είναι, επεξεγέλασε. Αλλά σου μίλησε για τα λοιπάσματα, για τους συνταξιούχους, για τους εργαζόμενους. Συγγνώμη, οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, είδατε εσείς καμία αύξηση? Για να ξέρουμε δηλαδή. Είδατε, ναι, έγινε κάτι έτσι ψυχουλοαυξήσεις. Έτσι, το σουσάμι ενός κουλουριού την ημέρα δηλαδή σου δώσανε. Αλλά από την άλλη όμως όλα τα άλλα έχουν πάει στο Θεό και ανεβαίνουν συνέχεια, εντάξει. Για να ξέρουμε, γιατί αυτοί εδώ το δούλεμα το έχουν κάνει επάγγελμα. Καθαρό επάγγελμα. Και εντάξει, okay, δεν ξέρω, αλλά Δημήτρη, βλέπω ότι έχουμε άμεση επικοινωνία. Σέλνει συνέχεια εκεί. Καλά κάνεις, και έχω και άλλα τώρα μηνύματα, θα τα πω. Ξέχασα, λέει, να πω για αυτόν που τους βάζει νερό στο ποτήρι, στη Βουλή. 2,5 χιλιαρικάκια, δηλαδή ο τύπος που βλέπετε μέσα στη Βουλή όταν μιλάνε διάφοροι βουλευτές, υπουργοί και άλλα συναφή προϊόντα εκεί μέσα, ο τύπος που κάθε τόσο αλλάζει το νεράκι, χτυπάει 2,5 χιλιαρικάκια το μήνα. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Η δουλειά του είναι να πηγαίνει ποτηράκια. Πόσες ώρες μιλάνε αυτοί? Πόσα ποτηράκια την ημέρα πάει? Εντάξει. Ενώ ένας πιλότος, ξέρετε, και στα πυροσβεστικά αεροπλάνα αυτά είναι 1.100-1.200. Να μην πάμε και στα άλλα. Των ανθρώπων οι οποίοι φυλάνε το Αιγαίο, είναι οι φρουροί της πατρίδας. Έτσι. 1.200-1.300. Εντάξει, καλά πάμε. Σε αυτή τη χώρα Έχουμε τους μετακλητούς, τους ευνοημένους και τους γαλάζιους χρυσοπληρωμένους. Γιατί για αυτούς λεφτά υπάρχουν. Για σένα όμως συνταξιούχε που στάκλεψαν γιατί, αλλά τα δούλεψες τα χρήματα αυτά, γιατί οι κλέφτες αυτοί, οι ανήθικοι, οι απατεώνες, οι πολιτικοί απατεώνες, δεν σε σκέφτηκαν και σου λένε φου, τα βουτάμε από σένα. Γιατί ρε μάγκες όταν μπήκαμε στα μνημόνια και λέω στους πολιτικούς, δεν τους βάλατε και τους βουλευτές να τους κόψουν εκεί πέρα τους μισθούς και απολαμβάνουν μισθούς, να έχουν τις επιτροπές, τις καλοκαιρινές επιτροπές και να χτυπάνε, να φτάνουν δηλαδή από 5 χιλιάρικα, να φτάνει 15 χιλιάρικα. Η βουλευτική αποζημίωση, όχι μισθός, έτσι το λένε. Γιατί, δηλαδή, εσύ σου λέει μαύρε δούλευε εκεί πέρα και εμείς, και μίλησε και για μαξιλάρια. Ποια μαξιλάρια, 800 λέει, 800 εκατομμύρια, ποιο μαξιλάρι. Αυτοί φάγανε και τα αυτά που μάζεψε ο Τσίπρας με την φοροπηχτική οικονομική τακτική που είχε, 37 δις. Πού είναι αυτά? Κούλι, πού τα πήγες τα λεφτά, είναι η ερώτηση. Πού τα πήγες? Ο Τσίπρας άφησε 37 δις. Ήταν από εμάς, από τους φόρους, έτσι. Είναι πατοβαμμένα αυτά. Πού είναι? Και μας λέει τώρα ο άλλος εδώ ότι έχουν ένα μαξιλάρι, θα τα πούμε λέει πιο μετά, των 800 εκατομμυρίων. Καλά δεν ντρέπεστε. 12,5 δις πλήρωσε ο ελληνικός λαός από τους φόρους. 12,5 δις. Έτσι. Πού πάνε τα λεφτά αυτά? Πού πάνε? Γι' αυτό λέω, πού είναι η δικαιοσύνη? Πού είναι η αντιπολίτευση? Ρωτάω, πού είναι αυτή η αντιπολίτευση? Να τα κάτσει κάτω και να μας πει. Εδώ, εκεί, εκεί και να γίνουν αυτές οι ερωτήσεις και να απαιτηθούν να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις. Γιατί η ρεμούλα έχει παραπάει σε αυτή τη χώρα, έτσι. Και τη μια ακούω, έχουμε βγει λέει από την επιτήρηση, από το 22, αλλά οι φόροι συνεχώς βαράνε, μπαίνουν. Όταν βγαίνεις από την επιτήρηση, πάνε να πει ότι η χώρα πηγαίνει καλύτερα. Αλλά και όπως και ο Τσίπρας, είπε, βγήκαμε από τα μνημόνια. Ποια μνημόνια? Ποια μνημόνια? Έχετε δει να γίνεται κάτι να αλλάζει σε αυτή τη χώρα? Η ακρίβεια καλπάζει, οι φόροι καλπάζουν. Παροχές δεν υπάρχουν, το κράτος δηλαδή απουσιάζει σε όλες τις παροχές, σε όλες τις παροχές, υγεία, παιδεία, δεν υπάρχουν. Και σου λέει βγήκαμε από επιτήρηση και σου πουλάνε μούρι με λέξεις οι οποίες στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία, μα καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, για να πάμε και στον άλλον, αυτόν τον Μαρινάκη, το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εδώ είναι πάλι με τον Χρήστο Αβραμίδη, ο οποίος πραγματικά, αν παρατηρήσετε, όποτε είναι να πάρει το λόγο αυτός ο δημοσιογράφος, και καλά τον πάει, καλά τον πάει, τον Μαρινάκη τον πιάνει ξερόφυγας, έτσι. Και βέβαια του κάνει και κάτι χοντρές επιθέσεις, μια αποδόμηση περί δημοσιογραφίας, περί λαϊκισμού και τα διάφορα. Πάμε να το απολαύσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο του Κούλη. Ακούστε. Η ερώτηση βέβαια αφορά για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τα νέα στοιχεία τα που έχουν προκύψει, αλλά ο δικός σου ο Τζαβέλας την πήγε την υπόθεση στο αρχείο, έτσι. Λοιπόν, και λέει αν δόθηκαν, λέει, στην Ιντελέξα από το ελληνικό κράτος και στις κρατικές υπηρεσίες έγγραφα που πιστοποιούσαν την καλή χρήση, λέει, και λειτουργία του Predator στην Ελλάδα. Πάμε.
4: Ο Ταλ Ντίλιαν διαθέτει συστατικές επιστολές, στις οποίες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες πιστοποιούν ότι λειτουργήσαν το Predator στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Βήμα. Τα έγγραφα λένε κιόλας τι καλά που λειτουργεί το Predator στη χώρα μας, συστήνοντάς το για εξαγωγή. Οι ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν αυτά τα έγγραφα, ναι ή όχι?
5: Επειδή σας χρωστάω και μια απάντηση σε προηγούμενη ερώτησή σας και για την ΕΔΕ, καταρχάς να πω για άλλη μια φορά ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση οι απαντήσεις δίνονται από τη δικαιοσύνη. Ερευνά την υπόθεση αυτή από τη δικαιοσύνη εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει εκδώσει τρεις διατάξεις, έχει εκδώσει μια πρωτόδικη απόφαση. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης να δώσει απαντήσεις. Δεν θα κάνουμε εδώ το δικαστήριο. Και οι απαντήσεις της δικαιοσύνης είναι σαφείς. Και θεωρώ ότι δεν είναι και η δική μας δουλειά να τις σχολιάζουμε. Μην είχατε ρωτήσει για την ΕΔΕ του Υπουργείου Εξωτερικών.
4: Επιτρέψτε μας για την ΕΔΕΝΑ να σας ρωτήσουμε άλλη στιγμή. Να. Δεν είχαμε ρωτήσει εμείς κιόλας. Απλά θα μας απαντήσετε με ένα σαφές ναι ή όχι. Υπήρξαν ή όχι κρατικά έγγραφα που πιστοποιούσαν τη χρήση και καλή λειτουργία του Predator στην Ελλάδα?
5: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα από όσα έχω πει μέχρι τώρα. Ισχύουν στο ακέραιο οι προηγούμενες απαντήσεις. Δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φήμες και δημοσιεύματα. Και την υπόθεση αυτή την ερευνά η δικαιοσύνη και βγάζει αποφάσεις. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε γενικότερα δικαστής για να κάνω εδώ πέρα το δικαστήριο. Ούτε σχολιάζω φήμες οι οποίες δεν βασίζονται στην πραγματικότητα.
4: Εδώ δεν μιλάμε για φήμες. Μιλάμε για ένα συγκροτημένο ρεπορτάζ ενός πολύ μεγάλου και έγκριτου μέσου. Επομένως, να σας ξαναρωτήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Διαψεύδετε ότι υπάρχουν αυτά τα έγγραφα από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες? Ναι ή όχι? Είστε εκπρόσωπος κυβέρνησης και έχει περάσει τόσο καιρός. Λογικά θα έχετε ενημέρωση.
5: Δεν έχω καμία εικόνα, καμία ενημέρωση, καμία πληροφόρηση για τίποτα από όλα αυτά τα οποία μου λέτε, για κανένα έγγραφο. Τίποτα από όλα αυτά. Και το σύνολο της υπόθεσης το έχει ερευνήσει και συνεχίζει και το ερευνά σε ένα μέρος της δικαιοσύνη και βγάζει διατάξεις. Το ξαναλέω, μάθετε να σέβεστε τη διάκριση των εξουσιών. Όταν μια υπόθεση έχει πάει στη δικαιοσύνη, αρμόδια να απαντήσει είναι η δικαιοσύνη. Κάποια στιγμή μάθετε ότι είναι άλλο η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Γιατί νομίζω ότι η αιμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα συγκεκριμένου μέρους του πολιτικού συστήματος και κάποιων μέσων ενημέρωσης, για να μην συζητούνται όλα τα υπόλοιπα θέματα, είναι το θέμα αυτό. Δεν το υποτιμώ, είναι σοβαρό. Το χειρίζεται η δικαιοσύνη, έχει αρχίσει πλέον και κουράζει τον κόσμο.
4: Γιατί στην υπόθεση Predator, αν κάποιος έχει αμφισβητήσει τη διάκριση εξουσιών, είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, άρα δεν διαψεύδεται ότι υπάρχουν αυτά τα έγγραφα. Δεν το διαψεύδεται.
5: Νομίζω ότι τα ελληνικά που μιλάω, ακόμα και για εσάς που θέλετε συνεχώς να τα διαστρεβλώνετε, είναι απολύτως κατανοητά. Δεν έχω καμία ενημέρωση, καμία εικόνα. Άρα, τι σημαίνει δεν διαψεύδω? Αυτά τα οποία μου λέτε δεν μου προκύπτουν από πουθενά. Είναι φήμες, είναι δημοσιεύματα. Δεν προκύπτουν από πουθενά. Και η δικαιοσύνη έχει δώσει απαντήσεις. Μάθετε να σέβεστε τις απαντήσεις της δικαιοσύνης. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να μην σας αρέσουν, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
1: Ωραία δημοκρατία έχουμε, έτσι. Καταρχάς προσπαθεί να αποδομήσει το δημοσιογράφο. Πολλές φορές το έχετε ακούσει εδώ, δεν χρειάζεται. Έχετε ακούσει το Μαρινάκι, το στυλ, το απαξιωτικό που μιλάει και μάλιστα να το κατηγορεί για πολλά πράγματα. Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν ξέρει, αλλά ξέρει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη που την υπόθεση την πάει στο αρχείο και δεν την επανακοινεί. Γιατί το βήμα, αυτό είναι το μέσο που ανέφερε ο Αβραμίδης, το βήμα είναι αυτό το οποίο έβγαλε ότι υπάρχουν έγγραφα και σχέσεις μεταξύ της Κρίκελ, της Ιντελέξα, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έτσι, από το 2020 τα έβγαλε αυτά τα στοιχεία. Ο Μαρινάκης ούτε τα είδε, ούτε τα άκουσε, ούτε τα ξέρει. Έτσι, η πλήρη... Τι συγκάλυψη, εδώ είναι συγκάλυψη. Εδώ είναι άλλο θέμα, πολύ σοβαρότερο. Και μ' αρέσει που αυτός ο τύπος επικαλείται και τη λέξη δημοκρατία. Έτσι, θα έπρεπε να είναι καθεστωτική δημοκρατία, όπως έτσι το παρουσιάζουν. Γιατί όταν ένα θέμα, και μάλιστα είπε και τ' άλλο, δεν ενδιαφέρει, λέει, τον πολίτη. Αν δηλαδή μια κυβέρνηση λειτουργεί με παράνομο τρόπο, καταπατώντας συντάγματα, προσωπικές ελευθερίες και οτιδήποτε άλλο, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, όχι, όχι. Και μάλιστα λέει αυτό το θέμα το αναφέρεται για να επισκιάσουμε άλλα σοβαρά θέματα. Καλά, ποια είναι τα σοβαρά θέματα? Γιατί για την ακρίβεια, γι' αυτό δεν είναι σοβαρό θέμα. Οι υποκλοπές δεν είναι σοβαρό θέμα, τα τέμπη δεν είναι σοβαρό θέμα, γιατί και εκεί λέει όλα, για όλα αυτά τα θέματα σε παραπέμπει, λέει, στη δικαιοσύνη. Έχουμε δει τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Έτσι. Και μάλιστα του Αρείου Πάγου μιλάμε, όχι για τους υπόλοιπους δικαστές. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν καλά τη δουλειά τους και μάλιστα έχουν καταδικάσει τους υπαίτιους συνεργαζόμενους με το Μαξίμου και την ΕΥΠ. Αυτό αποδεικνύεται από όλα αυτά τα στοιχεία. Και εντάξει, σου λέει, εδώ δεν τρέχει τίποτα. Έτσι δεν είναι, δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Και τελειώνουμε. Όπως το είχε πει, δηλαδή, είναι μια ρητορική που είχε αναπτύξει και ο άλλος, ο Άδωνης, που είπε για το έγκλημα των τεμπών, αλλά και για τις υποκλοπές. Λέει, ρωτήστε τον κόσμο, δεν τον ενδιαφέρει, λέει, κανένας. Κανέναν ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Μα τι μας λέτε τώρα, σοβαρά? Σοβαρά. Θα θέλατε να μην ενδιαφέρει τον κόσμο? Πολύ θα το θέλατε, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Είδατε και σε αυτές τις έστω δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν βγει στο προηγούμενο διάστημα, αν ενδιαφέρει τον κόσμο ή όχι. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω τους διαψεύδηκε το γεγονός που είχε γίνει πριν 1,5 περίπου χρόνο, 28 Φλεβάρι, που όλες οι πλατείες της χώρας είχαν γεμίσει με κόσμο οι οποίοι ήθελαν κράτος δικαίου και δικαιοσύνη και ένα σώρο άλλα πράγματα. Ήταν πρωτοφανής αυτή η συγκέντρωση που είχε γίνει τότε, αλλά βέβαια για τους τύπους αυτούς που δεν τους συμφέρει όλο αυτό το γεγονός, σου λέει δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Γιατί, και λένε και ψέματα. Γιατί τον κόσμο τον ενδιαφέρει. Και πάρα πολύ μάλιστα. Γιατί αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, αν δεν υπάρχει ένα κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα, αυτή η χώρα δεν είναι στα βήματα της λεγόμενης δημοκρατίας. Λοιπόν, έχετε στείλει μηνύματα, αρκετά μηνύματα, και μάλιστα σχετικά για το, και για το Μαρινάκι. Μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, στέλνει ένα μήνυμα, λέει: ο Μαρινάκης δίνει ο χρήσιμος ηλίθιος της στρατιάς των τρόλ των χρήσιμων ηλίθιων, σπούδασε και νομικά για να σελγεί με βλάβια, λέει, στη δικαιοσύνη παρέα με μετέρους επίορκους δικαστές. Η αθλειότητα, λέει, που γίνεται κανονικότητα. Αν το λένε οι νεοδημοκράτες, λέει, πολιτικό ρεαλισμό, εγώ το λέω σκουπιδαριό. Η Χριστίνα στέλνει και λέει: είναι τραγικός, εμετικός και ψεύτης ο Μαρινάκης, και είναι λογικό, μιας και μεγαλούργησε πολιτικά ο Στρόλ μέσα από την ομάδα αλήθειας. Επίσης, ο Θοδωρής μου στέλνει: ρε παιδιά, δεν το έχει ψάξει ο άνθρωπος, πώς να ξέρει τι κάνει οποιοδήποτε υπουργείο εάν εκδίδει στατιστικές επιστολές για παράνομα λογισμικά παρακολούθησης. Αυτό μπορεί να το γνωρίζει μόνο η κυβέρνηση. Βλέπετε αυτός ο άνθρωπος να είναι στην κυβέρνηση? Ο Κώστας Στένι λέει: έρε Πέτρες, λέει, και βρωμόξυλο, λέει, που πρέπει να αρπάξουν όλοι τις κυβέρνησεις. Ουστ, οχ, έχει και γαλλικά μέσα, εντάξει, ας το αφήσουμε. Και επίσης η Μαρία λέει: επομένως, για να μην απαντάει ευθέως ότι δεν υπάρχουν τέτοια έγγραφα, σίγουρα πάντως να ξέρετε ότι υπάρχουν. Έλεος με το δούλεμα. Μάλιστα. Κοιτάω τα μηνύματα να δω εδώ τι άλλο υπάρχει. Έχουμε, μάλιστα. Ο Αλέξης μου στέλνει για το Μαρκόπουλο, ναι. Λέει: είστε έγκυρος επί των οικονομικών, του λέει ο άλλος ο Ντενεκές, το αρδάκι του Κούλη. Τον λέει έγκυρο γιατί ο Μαρκόπουλος ήταν έγκριτος δημοσιογράφος επί των οικονομικών. Τόσο έγκυρος που ο Μαρκόπουλος, άλλο ένα άριστο τέκνο της κυβέρνησης, των αχρήστων του αρχιτενεκέ Κούλη. Όλα τα μηνύματά σας, τα οποία υπάρχουν. Ο Γιάννης μου στέλνει, ο Μαρκόπουλος λέει, η υφυπουργός οικονομικών, αυτός λέει είναι σουρεαλισμός. Μάλιστα. Έτσι για να έχουμε εδώ και την εικόνα του εσάς που ακούτε και πώς βλέπετε και ακούτε όλα αυτά τα ηχητικά τα οποία βγάζουμε σε αυτή την εκπομπή. Να πάμε λίγο σε... να πάμε σε Τσίπρα εδώ. Έχουν ανοίξει το καλαθάκι εδώ και μοιράζουν κεράσια. Τσίπρας λοιπόν από την Νίκαια μιλάει για το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων και λέει ουσιαστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Πάμε να ακούσουμε Τσίπρα.
6: Τάχτε. Είναι ντροπή για την πολιτεία μας να κρατάει εδώ και 60 χρόνια ένα σύστημα απάνθρωπο και ψυχοφθόρο. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό και το ξέρουμε. Ακόμα Μελίνα και οι άνθρωποι γύρω σου με άσπρα μαλλιά έχουν περάσει από αυτό. Και να το κρατάμε γιατί... Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι, να το κρατάμε διότι δεν έχουμε δυστυχώς ως πολιτεία να δώσουμε τίποτα πιο αδιάβλητο στις επόμενες γενιές. Δεν έχουμε να δείξουμε κάτι αδιάβλητο σε αυτόν τον τόπο. Το μόνο αδιάβλητο που έχουμε είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι όμως μια απάνθρωπη διαδικασία. Και υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει ο τρόπος. Ξέρετε, είχαμε θέσει το 2000, 18-19 σε διαβούλευση ένα σύστημα κατάργησης των εξετάσεων με τη μορφή που είχε και ελεύθερης πρόσβασης για την πλειονότητα των σχολών, διότι το παράδοξο είναι ότι η πλειονότητα των σχολών μπορεί να δεχτεί φοιτητές χωρίς να υπερβαίνει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί. Άρα ελεύθερης επιλογής για την πλειονότητα, υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες σχολές, φιλολογία, φυσικομαθηματικό, χημεία, ακόμα και πολυτεχνικές σχολές. Και βεβαίως η δυσκολία είναι, κάτι το οποίο μπορεί στην πορεία να αντιμετωπιστεί, οι σχολές πολύ υψηλής ζήτησης, όπως η ιατρική. Όμως είναι ένα βήμα, ένα πολύ ουσιαστικό βήμα, το οποίο αν συνδεθεί με μια συνολική φιλοσοφία αλλαγής του ίδιου του σχολείου και του προγράμματος των σπουδών, ώστε το Λύκειο να σταματήσει να είναι εξεταστικό κέντρο, να σταματήσει να είναι προθάλαμος των εξετάσεων και να γίνεται ουσιαστική γνώση, ώστε τα παιδιά μας να κάνουν εκεί το απαραίτητο φροντιστήριο και όχι στα φροντιστήρια έξω από το σχολείο, ώστε να σταματήσουμε να είμαστε η χώρα με τις υψηλότερες δαπάνες, ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση και την υγεία σε όλη την Ευρώπη, τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Και τότε μπορούμε να ελπίζουμε, αν τα παιδιά μας ξαναμάθουν ότι η γνώση έχει αξία από μόνη της και όχι μονάχα για να κατακτήσεις κάτι, από μόνη της όπου και αν βρεθείς, ακόμα και αν γίνεις υδραυλικός, ψυχτικός, οτιδήποτε, έχει αξία η γνώση, τότε θα γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι, τότε θα χτίσουμε μια καλύτερη κοινωνία.
1: Μάλιστα, αυτά είπε ο Τσίπρας από τη Νίκαια. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Αυτά βέβαια είναι μέρη του προγραμματός του που ακούμε. Μου έκανε εντύπωση, επειδή άκουσα τώρα να μιλάει για το εκπαιδευτικό σύστημα και κάποιες αλλαγές, κάτι που ήδη υπάρχει και απορώ, πραγματικά απορώ. Δεν ξέρω, θα... και δεν έχω θέμα, αν με πείτε ομοφοβικό, αν με πείτε οτιδήποτε άλλο κτλ. Κτλ. Εδώ υπάρχει, σε σχολείο παρακαλώ, τρανς. Τρανς σημαίνει άντρας ο οποίος δηλώνει ότι είναι γυναίκα. Και μάλιστα δεν είναι μόνο το δηλώνει, αλλά και η ενδυμασία του όλη παραπέμπει σε γυναίκα. Βέβαια, εντάξει, ξεχωρίζει κτλ. Και γίνεται μία συνέντευξη για το πώς, τον αντιμετωπίζουν στο σχολείο ή κτλ. Κτλ. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Δεν ξέρω που έχουμε φτάσει. Στη δική σας κρίση πάμε να ακούσουμε αυτό το κομμάτι της συνέντευξης.
7: Γιατί και ο λόγος που βρίσκομαι εγώ εδώ σήμερα είναι επειδή είμαι μια τρανς κοπέλα που δουλεύει σε σχολείο και μας φαίνεται τόσο συγκλονιστικά δυσνόητο. Ενώ θα έπρεπε να είναι κάτι. Α, ωραία, είναι άλλη μια δασκάλα. Όπως είναι όλα τα άτομα που μπορούν να δουλέψουν. Τα σερβιτόρισα, τέτοιο σαν δάσκαλες, μπορώ να δουλέψω κι εγώ. Και έχω ακούσει τρανσφοβικά σχόλια στο κομμωτήριο. Και δεν τα έχω ακούσει ούτε μία φορά στο σχολείο. Από συναδέλφους, από εκπαιδευτικούς, από οτιδήποτε.
8: Μίλησε μας λίγο, σε παρακαλώ, για τη δουλειά σου στο σχολείο. Όταν μου το πρωτοείπες, ξαναλέω ότι έπαθα σοκ, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί να αντιδράσουν και οι γονείς και οι δάσκαλοι σε ένα δημόσιο σχολείο με ένα άτομο το οποίο έχει γεννηθεί αγόρι και επιλέγει να ζει σαν γυναίκα και αυτό το μεταφέρει με συντάξεις στα παιδάκια.
7: Τα παιδιά, λοιπόν, αναλόγως με την ηλικία τους, υπάρχουν και άλλα πράγματα στα οποία τους λες. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, και βάσει ΦΕΚ, βάσει κανονισμού, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι μόνο στην 5η και στην 6η δημοτικού. Mm-hmm. Δηλαδή, στα 10, 11, 11, 12. Άρα, πριν από αυτό, δεν αναφερόμαστε σε κάτι στα παιδιά γι' αυτό ή αναφερόμαστε κάπως πάρα πολύ γενικά.
8: Τους λες όμως, μην με λέτε Αντώνη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς σε λέγανε, γιατί δεν μου λες, να με λέτε Ανδρομέδα.
7: Τους λέω ότι χρησιμοποιώ πλέον τις θηλυκές αντωνυμίες και το όνομα Ανδρομέδα. Δεν επιβάλλω σε κανένα παιδάκι όμως να με πει έτσι. Δηλαδή, είμαι σε φάση ότι αν σου φαίνεται πιο λογικό, πιο εύκολο στη γλώσσα σου το να με πεις κύριο, εννοείται ότι μπορείς να με πεις κύριο. Δεν επιβάλλω κάτι σε κάποιον.
1: Αυτό λοιπόν είναι.
7: Το να με πεις κύριο, εννοείται ότι μπορείς να με πεις κύριο. Δεν επιβάλλω κάτι σε κάποιον.

0: να μπουν μαθήματα σεξουαλικής αγωγής, έστω όπως κάνουν σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτοστατεί βέβαια εδώ η Σουηδία, από την πρώτη δημοτικού. Τώρα πέστε μου εσείς, το παιδάκι που πηγαίνει δημοτικό σχολείο να βλέπει ένα τρανς, μία τρανς, δεν ξέρω πώς και τα λοιπά, η οποία τους κάνει μάθημα για ποιο θέμα, δεν ξέρω, γιατί πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί, πέρα από την διδάσκουσα ύλη, βάζουν και άλλα επιμέρους ζητήματα στα παιδάκια προκειμένου να έχουν μια περισσότερη γνώση στα όλα αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσουν στα επόμενα βήματα της ζωής τους μπροστά. Τα σχόλια καθαρά δικά σας, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-80-93-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα, παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης.

0: Ο Σκαλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Σκαλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Έχει έρθει και ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης εδώ στο στούντιο. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, Μανώλη, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Δεν πάνε τίποτα.
0: Πότε πήγαινε για να πάει?
1: Τίποτα. Ναι, τώρα όμως ξεδιπλώνονται και δυστυχώς φαίνονται. Αυτό είναι το άσχημο. Ξεδιπλώνονται και παρουσιάζονται ένα-ένα.
0: Δηλαδή?
1: Όλα. Δηλαδή ακούω από το πρωί, πρώτον, δηλαδή έγινε η Σάμος επισήμως χαβούζα της Ελλάδας όσον αφορά με τους λαθρομετανάστες. Και κάνουν καραγκιοζηλίκια οι νεοδημοκράτες δήθεν για να καλύψουν ότι κάτι δήθεν κάνανε. Δηλαδή στην Κρήτη δεν γουστάρουν ούτε καταγραφές. Τις φορτώνουν, επειδή είναι τσατισμένοι οι κριτικοί που πάνε κάθε μέρα 1.000-1.500 από τη Λιβύη, και τους στέλνουν στα θύματα.
0: Ναι.
1: Σάμος, Μαλακάσα κλπ. Ήρθαν 300. Δηλαδή, τι νόημα έχει να έρθουν στη Σάμο? Γιατί δεν τους κρατήσαν έστω γιατί στην Αθήνα?
0: Γιατί λέει ότι εδώ οι υπηρεσίες ταυτοποίησης, ναι, είναι πιο γρήγορες, είναι πιο εργατικοί.
1: Ναι. Ωραία, να τους πάρουν εδώ όσοι είναι πιο σβέλτοι, να τους πάνε να καταγράφουν στην Κρήτη. Είναι προτιμότερο να πας 1-2 άτομα στην Κρήτη να τους πληρώσει τα εισιτήρια παρά να φέρεις εδώ 300-500 και 1.000.
0: Το θέμα είναι ότι τους φοράνε και βράδυ, έτσι.
1: Για να αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό. Αλλά το θέμα είναι, εντάξει, αρκετά σοβαρό. Υπήρχαν 1.500 άτομα μέσα στο ΚΙΤ αυτό. Ναι. Τώρα ήρθαν άλλοι 280. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, αυτά να τα βλέπουν οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι όταν ήταν να ξεκινήσουν το ΚΙΤ, θυμάστε τι λέγανε? Θα περάσουν πάνω από τα πτώματά μας. Έτσι δεν λέγανε οι εκλεγμένοι νεοδημοκράτες?
0: Λέγανε
1: έτσι.
0: Ό,τι λέμε θα κάνουμε τώρα.
1: Ναι, θα περάσουν πάνω από τα πτώματά τους, λέγανε οι εκλεγμένοι νεοδημοκράτες.
0: Έλα ρε Μανώλη τώρα, εντάξει.
1: Δηλαδή για να γίνει το ΚΙΤ. Τελικά το ΚΙΤ έγινε. Τελικά μας φέρνουν και από άλλα μέρη της Ελλάδας.
0: Σε χρόνο τε έγινε το ΚΙΤ, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Οτιδήποτε άλλο θέλει μελέτη, παραμελέτη,
1: εδώ να φανταστείς,
0: αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Από τότε που είχα έρθει στη Σάμο, ναι, από το 86 για πρώτη φορά, υπήρχε πρόβλημα υδροδότησης και στο Βαθύ και στο Πυθαγόριο κλπ. Πρόβλημα υδροδότησης από τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μέσα σε μήνες επήγανε νερό από το κουκάρι.
0: Θέλεις να πεις με λίγα λόγια για όλο τον πληθυσμό του νόμου εδώ πέρα?
1: Και για την τουριστική ανάπτυξή του.
0: Καλά, μην πας για τον τουρισμό, γιατί εδώ είναι το θέμα τεράστιο. Λοιπόν,
1: δεν
0: υπήρχε νερό. Είχαμε και κάτι καλοκαίρα για κόβεται το νερό σε πολλές περιοχές. Αλλά για το ΚΙΤ φρόντισαν
1: σε μήνες.
0: Και να έχουν σε χρόνο.
1: Μπράβο, σε μήνες.
0: Εντάξει.
1: Άρα λοιπόν οι λαθρέοι, οι λάθρο, να μην τους χαρακτηρίσω πώς, έχουν μεγαλύτερη αξία από τους ντόπιους.
0: Εδώ το χάνουμε το θέμα.
1: Όχι, δεν το χάνουμε καθόλου.
0: Πάλι τα ίδια θα αρχίσουμε. Δεν θέλω να αρχίσουμε
1: εδώ
0: πάλι
1: πέρα,
0: την ιστορία.
1: Συνήχω, εδώ τους λαθρέους
0: δηλαδή,
1: δίνουν από το συντηρέσιο των φαντάρων.
0: Μια ερώτηση μόνο.
1: Ναι.
0: Οι λαθρέοι που λες,
1: ναι,
0: ζητάνε από μόνοι τους να έρθουν στη Σάμο? Ζητήσαν να πάνε στη Σάμο?
1: Έρχονται από μόνοι τους. Εντάξει. Από δεν μόνοι... με ενδιαφέρει πώς.
0: Τι δεν σε ενδιαφέρει πώς?
1: Εμένα με ενδιαφέρει ότι από τη στιγμή που έρχεται ανεπιθύμητος λαθρέος και μπαίνει μέσα στη Σάμο, έχει μεγαλύτερη αξία πρώτον από τον Έλληνα φαντάρο που ουσιαστικά ο λαθρέος ταΐζεται με το λιγότερο πόσο, δεκαπλάσια αξία από το σιτηρέσιο που έχει ο Έλληνας φαντάρος επισήμως.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η πολιτεία που χτίσανε. Αυτή είναι η πολιτεία, Νίκο μου, που χτίσανε. Και να τα ακούνε οι Σαμιώτες και κυρίως οι Νοδημοκράτες και οι Πασόκοι και οι Σιριζέοι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το συντηρέσιο του λαθρέου,
0: ναι,
1: είναι 10 φορές παραπάνω από το συντηρέσιο που παίρνει ο Έλληνας φαντάρος. Αυτή είναι. Αυτή είναι η ελληνική πολιτεία. Εντάξει. Εφόσον τη θέλουν έτσι, να τη χαίρονται.
0: Mm-hmm.
1: Να τη χαίρονται.
0: Λοιπόν, σε αυτό το θέμα είναι σαν να μιλάς τώρα στο αυτό που βλέπεις και όχι να κοιτάς το βάθος της υπόθεσης. η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα για τον κάθε μετανάστη.
1: Ωραία, να τα τρώει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους παίρνει αυτή, κατευθείαν. Γιατί δεν γίνεται αυτό.
0: Σε αυτό πες στο Μητσοτάκη, σε μένα το λες.
1: Μα κοίταξε, όταν γίνει απατεώρες, προδότες και απατεώρες πρωθυπουργοί. Όχι, είναι, έτσι είναι.
0: Όχι, τέλος επιθετάσου, σε παρακαλώ. Μανώλη, εάν θες να συνεχίσουμε την εκπομπή.
1: Εσύ τους ανέφερες.
0: Ποιους ανέφερα εγώ. Εσύ τους ανέφερες.
1: Ο Μητσοτάκης τους αυτό. Εγώ δεν είπα ονόματα. Είπα ελληνική πολιτεία.
0: Ελληνική πολιτεία. Όλη η ελληνική πολιτεία είναι προδότες.
1: Όλοι, ναι. Όλοι όσοι δεχτήκανε και δέχονται τους λαθρομοτέφιους, όσοι δέχονται να πούμε και αλλοιώνουν τον πληθυσμό, όσοι τους ταΐζουν παραπάνω 10 φορές πιο αυτά από ό,τι ταΐζουν τους Έλληνες φαντάρους, λοιπόν, είναι να μην τους χαρακτηρίζω πώς.
0: Ξέρεις πως
1: και να τους χαίρονται αυτοί που τους ψηφίζουν.
0: Εντάξει, το να λέμε τώρα επιφανειακές κουβέντες.
1: Τι επιφανειακές.
0: Επιφάνεια είναι αυτό. Λοιπόν,
1: τι θα πει επιφάνεια.
0: Πιάστο σωστά το θέμα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΑΜΙΦ, έτσι λέγεται η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 21 μέχρι το 27, με επίσημα στοιχεία, Ευρωπαϊκή Ένωση είμαι, εδώ, έχει δώσει 10 δισεκατομμύρια, 940 εκατομμύρια.
1: Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, ναι. Για το μεταναστευτικό, για τους μετανάστες. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, και γίνεται.
1: Τα πήρε οι φίλοι του Μητσοτάκη. Δηλαδή ο πεθερός του Γεραπετρίτσι για να φτιάξουν τις λαθροπολιτείες.
0: Γίνεται να μ' ακούσεις, εγώ κάθομαι και σε ακούω, βλέπεις, δεν σε διακόπτω.
1: Ωραία, πού πήγαν τα 10 δις.
0: Σε αυτό δεν μπορώ να σου το πω, στην κυβέρνηση πάνε, πού να πάνε, σε μένα πάνε ή στον πολίτη πάνε. Λοιπόν, τα 10 δις όταν έρχονται για τους μετανάστες, και επειδή εκεί στην κυβέρνηση έχουμε συνηθίσει με τις λαμογές και τις ακρίδες και τα λοιπά, κάποιοι τα μασάνε και αφήνουν ανοιχτά τα σύνορα να έρχονται για να δικαιολογούν μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών σε αυτή τη χώρα
1: και να
0: κολομάνε περισσότερα. Έτσι το πιάνουμε το θέμα.
1: Όπως και
0: δεν πιάνεις να βρίζεις τους μετανάστες ή τον έναν ή τον άλλον.
1: Έτσι. Σημασία είναι ότι τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνική πολιτεία. Εγώ σου λέω, όποτε πάω απάνω στην Αθήνα, στο γραφείο μου, στην 3η Σεπτεμβρίου, που δεν είναι τόσο, πού να πας από κάτω στην Αριστοτέλου, στη Χαρνών, στη Φιλής, πιο κάτω. Δηλαδή είναι χειρότερη και από το Ισλαμαμπάτ και από την Κένια κλπ. Δηλαδή δεν υπάρχει ελληνική πολιτεία.
0: Λοιπόν,
1: όποιος θέλει ας πάει να ζήσει εκεί πέρα για να δει.
0: Πού να πάει?
1: Στην Αθήνα. Δηλαδή είναι 2 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή αν το κράτος, η κυβέρνηση, αδυνατεί να αστυνομεύσει. Αδυνατεί.
1: Όχι αδυνατεί.
0: Σκόπιμα αδυνατεί.
1: Είναι. Τι να πει. Εδώ από το βήμα της Βουλής σκόπιμα, δεν είπε ο Μητσοτάκης και η αδερφή του ότι θα λύσουμε το δημογραφικό μας.
0: Θα κάνουμε διάλογο ή θα μιλάς μόνος? Δεν κάνεις.
1: Πώς δεν κάνω?
0: Με το μάνα από κάτι πέταγες επάνω μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε λέω πάλι. Φταίει ο μετανάστης, ο οποίος έχει πλημμυρίσει την Αθήνα και είναι γεγονός αυτό που γίνεται ένας χαμός εκεί πέρα και θα γίνει και εδώ και δεν υπάρχει το κράτος, η κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει να αστυνομεύσει, να βάλει τους κανόνες, τους όρους και τα λοιπά. Ποιος φταίει? Ο μετανάστης φταίει πάλι εδώ?
1: Ωραία, δηλαδή εγώ τι θα πω, ότι ξέρεις, αυτός δεν φταίει. Φταίει κυρίως οι κυβερνώντες, κυρίως οι Μητσοτάκηδες, οι Τσίπρες, αυτοί που δημιουργήσαν το πρόβλημα.
0: Εσύ, βάσει αυτών των στοιχείων, ποιος φταίει?
1: Ωραία, τα κόμματα.
0: Για να δούμε τη λογική.
1: Τα κόμματα εξουσίας με τα ρετάλια τους βουλευτές που τους στηρίζουν και λοιπά. Αυτοί φταίνε.
0: Λοιπόν,
1: και δυστυχώς τους ψηφίζει ο κόσμος. Λοιπόν, και καλά να πάνε.
0: Για πήγαινε στο ΚΙΤ, Σάμο είσαι. Αγγλικά ξέρεις. Ξέρεις, πολύ καλά αγγλικά. Πήγαινε και πιάσε τους μετά από εκεί και ρωτά. Άνθρωπέ μου, θες να είσαι στη Σάμο, να είσαι στην Ελλάδα? Ρώτησε τον και θα σου πει. Θα ρώτησε τον. Έχω πάρει 500 συνεντεύξεις από παλαιότερα που έρχονταν και εδώ στο λιμάνι Καρλοβάσου από μετανάστες. Μου λέγανε, εγώ πλήρωσα 2,5 χιλιάρια για το κεφάλι. Μου είπανε για μια χώρα η οποία θα περάσω καλά, θα κάνω να δείξω, δουλεύουν τα κυκλώματα.
1: Στην Ελλάδα εννοείς. Θα περάσει καλά.
0: Ναι, θα
1: εδώ
0: περάσει καλά, αλλά εγώ δεν θέλω να μείνω, λέει, στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να πάω Ευρώπη. Έχω συγγενείς, έλεγε, στην Αγγλία, έχω στη Γαλλία, δεν ξέρω και πού, Γερμανία κτλ. Αυτό λένε οι άνθρωποι.
1: Και δεν τους αφήνουν να φύγουν από εδώ.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω. Τώρα καινούριο είναι αυτό. Μήπως είναι καινούριο ότι δεν τους αφήνουν να φύγουν από εδώ? Η Ευρώπη δεν έχει κλείσει τα σύνορά τους.
1: Κοίταξε.
0: Έχει, εδώ... έχει πάρει το επιστημονικό προσωπικό, όλο το ό,τι επιστημονικό υπάρχει από αυτούς.
1: Ναι, το
0: και τους χρησιμοποιεί και τους άλλους τους πετάει και τους λέει φάτε τους στην Ελλάδα.
1: Ο Μητσοτάκης έχει
0: δεν είναι, αυτή δεν είναι η πραγματικότητα.
1: Έχει συμφωνήσει με τον καγκελάριο το ΣΜΕΤ.
0: Βάλτε με το, με το Μητσοτάκη.
1: Να πάρει 120.000 πίσω. Έχει συμφωνήσει.
0: Γιατί μόνο αυτό είναι.
1: Και κοιτάζει τώρα πώς θα...
0: Είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό.
1: Όχι, επισήμως.
0: Λοιπόν,
1: είναι...
0: όταν γίνεται αυτή η κατάσταση, εδώ υπάρχει ένα σχέδιο. Κάποιοι οικονομάνε χοντρά. Δεν κοιτάς αυτούς οι οποίοι διοργανώνουν το σχέδιο, τους φέρνουν εδώ. Γιατί αυτοί είναι δυστυχισμένοι. Δεν είναι ούτε πλούσιοι, ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο. Τους φέρνουν εδώ, τους χρησιμοποιούν και αυτοί μασουλάνε το χρήμα. Αυτό στέει. Ας κλείσει τα σύνορα. Γιατί δεν είχε πάει τη φρεγάτα κάτω. Γιατί περνάνε από την Κρήτη. Δεν είχε στείλει μια φρεγάτα ο Μητσοτάκης κάτω να φυλάει και καλά τη διέλευση.
1: Τώρα
0: μην μου δουλευόμαστε μόνο. Όχι,
1: όπως είναι ψυχοπαθής να πούμε.
0: Τώρα,
1: και,
0: είναι,
1: δηλαδή,
0: αν είναι ψυχοπαθής τώρα. Μην το
1: χρειάζεται να πούμε ψυχίατρο να τον κλείσει μέσα.
0: Δεν ξέρω αυτός τι χρειάζεται. Δεν είμαι ειδικός επί τούτου.
1: Όχι, επισήμως φαίνεται. Και φαίνεται και εγώ ξέρω ότι χρειάζεται ψυχιατρική παρακολούθηση.
0: Το θέμα δεν είναι εκεί πέρα. Γιατί άμα ήταν κανένα αυτό δεν κάνει για να έχει λουβί. Και να τρώει χρήμα από το μεταναστευτικό. Εδώ ο Λάθε, επί Τσίπρα, μην πας μακριά και ο προηγούμενος, ο Τσίπρας. Δεν έγινε ξαφνικά το σκάνδαλο και ασχολήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΟΛΑΦ για τα χρήματα τα οποία δίνει για τους μετανάστες, αλλά τα χρήματα είχαν έρθει επιτροπές και λένε δεν φτάνει σε αυτούς και τους είχαν πάνω από το βαθύ μέσα σε κάτι παράγκες εκεί πέρα, αυτοσχέδιες. Κάτσε με συγχωρείς. Άρα λοιπόν το μεταναστευτικό. Κάποιος εδώ συμφέρει, αποδίδει χρήμα.
1: Καταρχάς, νομίζω
0: για να τα βάζουμε σωστά τα πράγματα.
1: Χθες ή προχθές κατήγγειλε ο συγκεκριμένος Τραμπ, δεν θα τον κρίνω εγώ, ότι και ο ΙΕ έχει κυκλώματα τα οποία προωθούν λαθρέους στην Ευρώπη.
0: Το χρήμα, Μανώλη.
1: Ναι,
0: το χρήμα. Αρκεί να μασουλάνε. Το χρήμα. Έτσι.
1: Δηλαδή πήρε ο πεθερός του γιου
0: και μπορώ να σου...
1: Πετρίτη να φτιάξει εδώ πέρα τη λαθροπολιτεία πάνω, οικονόμησε τα όλα με το να στήσουν να φέρουν τους οικίσκους και όλα αυτά συγκεκριμένα, δηλαδή πήρανε, βγήκανε με τιμολόγια κανονικά η εταιρεία του πεθερού του Ραγιαδο Πετρίτη.
0: Λοιπόν, έχω όλα τα στοιχεία αν θέλεις και μπορώ να πω με χρήματα τα οποία έχουν έρθει εδώ πέρα. Από ποιες εταιρείες είναι η EMF, είναι η BMVI, είναι ο ISF, αυτός έχει δώσει τα πιο λίγα ο ISF. Τα χρήματα τα οποία έρχονται από αυτές τις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φιλοξενεί η Ελλάδα μετανάστες. Επειδή έχει πολύ μάσα το μεταναστευτικό, αφήνουν τα σύνορα έτσι να μπαίνουν μέσα, δημιουργούν την... Και τι κάνουν εδώ πέρα, το άσχημο το παιχνίδι είναι αυτό που κάνεις εσύ. Δηλαδή, τα βάζεις με αυτόν.
1: Και αφήνεις τον άλλο απ' έξω.
0: Και αφήνεις τον άλλο απ' έξω.
1: Αν δηλαδή, δεν τον αφήνω τον άλλο. Δηλαδή,
0: να το πω πολύ πιο απλά. Σου έρχεται μια πέτρα στο κεφάλι, και αντί να τα βάλεις με αυτόν αυτό που σου πέταξε, τα βάζεις με την πέτρα.
1: Ναι, ωραία. Μα και τι άλλο να πω. Όταν σου λέω ότι πρόκειται περί προδοτών, κλεφτών, ελεηνών, υποκειμένων, μου λες μην τους λες έτσι.
0: Ναι,
1: ωραία, τι άλλο να πω.
0: Τα επίθετα.
1: Ωραία, έτσι. Πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Γιατί άμα μου ήρθε εμένα καμιά αυτό από το Εσούρου, κανένα 30.000, θα σου λέω Μανώλη.
1: Γιατί θα πάω στα δικαστήρια εγώ και θα πω
0: δεν
1: ο Μητσοτάκης τέει και η αδερφή του,
0: ναι, τώρα
1: αυτή φταίνε.
0: Τώρα το Εσούρου δεν είναι δικαστήριο για να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Θα σου πει κύριε, χρησιμοποιείς επίθετα, ακούει κόσμος, ακούει.
1: Μα είναι έτσι, αυτό που χρησιμοποιώ. Θα πάω εγώ, θα κάνω εγώ
0: πολύ
1: μήνυση και στο Εσουρού και στο αυτό και θα πάω εγώ στα δικαστήρια και τον Μητσοτάκη και την αδερφή
0: λοιπόν,
1: του ότι από το βήματο της βολής καλούνε τους λαθρέους να έρθουν.
0: Και πρόσεξε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Από το πόρισμα που υπάρχει της Επιτροπής αυτών των Επιτροπών από την Ευρωπαϊκή Ένωση λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μοιράζει λεφτά απευθείας στους μετανάστες όπως το παρουσιάζουν στα καφενεία έτσι και στα πάνελ.
1: Ναι.
0: Το χρηματοδοτεί ένα ολόκληρο σύστημα υποδοχή, κράτηση, χαρτιά, σύντηση, δομές, ΜΚΟΥ και διεθνείς οργανισμούς, δηλαδή αστυνομία, σύνορα και τις επιστροφές. Όλα αυτά είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: υπάρχει... Εδώ πέρα δεν είπαμε
0: είναι πολλά
1: ότι
0: τα λεφτά.
1: Δώσανε
0: δηλαδή
1: 12 εκατομμύρια για να εκπαιδεύσουν. Το είπε ο Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής. ότι δώσανε 12 εκατομμύρια σε γραφείο υπουργού να εκπαιδεύσει τους λαθρέους στην, στην δασοπυρόσβεση.
0: Κάτσε ρε Μανώλη, γιατί...
1: Και ήρθε η, εδώ πέρα η, αυτή, η βούλτεψη και συγγνώμη, να κάνει εγγέλια.
0: Συγγνώμη δηλαδή, για να καταλάβω. Έτσι, γιατί αυτή η λέξη λαθρέη, αυτή η ακροδεξιά σκέψη...
1: Είναι να... λαθρέη, είναι. Δεν είναι νόμιμη, πάει τελεία.
0: Δηλαδή, να δεν κάνουν... μου λες... Μια, μόνο μια απλή.
1: Να κάνουν αίτηση ασύλου αυτού.
0: Αίτηση. Έκανε, έρχονται εδώ και κάνουν αίτηση ασύλου. Πώς δεν έρχονται. Έτσι αυτό είναι.
1: Ωραία, αλλά την κάνουν εκτός. Δεν λες... είναι εμπόλεμη. Άκουσε.
0: Όταν
1: είναι
0: γίνει...
1: ελαφρέ. Πρώτον, διότι δεν υπάρχει ούτε.
0: Δεν με αφήνει να μιλήσω. Δεν κάνουμε διάλογο.
1: Μα μόνο με βάση μια... τη διεθνή συνθήκη είναι ελαφρέ. Διότι δεν έρχονται από εμπόλεμη ζώνη.
0: Κάνει λάθο. Άμα ήταν ελαφρέ, όπω λε, δεν θα δίναν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε που λέγει επικαλείστε διεθνή συνθήκη.
1: Και
0: εγώ να σε πάω πιο πίσω. Όταν έγινε μικριαστατική καταστροφή, είχαν χαρτιά αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα.
1: Άκουσε, αυτό που λες και το λένε και κάτι ελεηνοί Έλληνες.
0: Ναι, δηλαδή είμαι ελεηνός εγώ δηλαδή. Περίπου. Αυτό μου λες τώρα.
1: Καταρχάς αυτοί, διότι και ο πεθερός μου ήρθε από εκεί και εδώ πέρα σαν μιώτες. Σε πληροφορώ αυτοί που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, από την Ιωνία, ήταν τρία σκαλοπάτια πιο πάνω από τα ζώα τους Έλληνες εδώ πέρα που ζούσαν, τους μαυρογιαλούρους και λοιπά. Τρία σκαλοπάτια πιο πάνω.
0: Και τότε τους λέγαμε τουρκός πόντ.
1: Ποιος του λέγανε?
0: Τουρκός πόντ.
1: Ποια τα ελληνά υποκείμενα που ήταν εδώ πέρα που παρακαλώ, ζούσανε οι Έλληνες να πούμε τις αυτές.
0: Οπα, κοίταξε να δεις.
1: Μα όχι, γιατί δεν το δέχομαι ρε.
0: Εάν θέλεις να συνεχίσουμε την εκπομπή, στο λέω Μανώλη, κομμένα τα επίθετα. Στο λέω τελευταία φορά. Δεν γίνεται κάθε φορά αυτό πράγμα. Δεν είσαι καφενείο. Δεν σέβεσαι το ακροατήριο.
1: Ότι ήρθαν ελαφρέοι.
0: Ναι, δεν σέβεσαι τον κόσμο
1: όμως. Οι μικρασιάτες που ήταν τρία σκαλοπάτια.
0: Δηλαδή μπήκαν με χαρτιά στη χώρα. Μπήκαν με χαρτιά. Ήταν κράτος ελληνικό. Για κάτσε, ποιο? Περίμενε. Απάνω, πόντος. Ελληνικό κράτος ήταν.
1: Μα μιλάς σοβαρά.
0: Α, ήταν ελληνικό, έτσι.
1: Δεν ξέρεις την ιστορία καλά.
0: Όχι, δεν την ξέρω. Έλα μου τη μάθεις.
1: Σε πληροφορώ, ο Νίκος ο Καζαντζάκης.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και πήρε από τον πόντο και έφερε να πούμε μέσα κάπου 10.000 με ελληνικά πλοία. Τους έφερε εδώ πέρα. Και μάλιστα γράφει να Μανώλη. Πούμε μέσα Κάφκασος. Δηλαδή τις συνθήκες που τους έφερε.
0: Μανώλη,
1: αυτοί είναι Έλληνες. Πιο Έλληνες από τους ντόπιους εδώ.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Τους αγρίκους.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ζώα είναι αυτοί οι οποίοι δεν υπολογίζουν το συνάνθρωπό τους, ό,τι χρώμα και να είναι. Στο λέω ίσα και τελειώνει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Για να καθαρίζουμε το θέμα.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό επειδή, δεν το δέχομαι, άκουσε Νίκο.
0: Επειδή ο ένας γεννήθηκε δηλαδή στην Ελλάδα, ο άλλος στην Κίνα και άλλος στην Αφρική.
1: Επειδή το λένε,
0: όχι, εντάξει, το έχουμε ξεφύλλει.
1: Ότι ήρθαν οι μικρασιάτες. Οι μικρασιάτες ήταν τρία σκαλοπάτια πολιτισμικά, οικονομικά, ναι, ανώτερους από τα ντόπια ζώα τους Έλληνες τότε, του 1920. Και τους, δηλαδή καταστράφηκε η Μικρά Ασία και φτιάξανε αυτοί οι παστρικοί και οι παστρικές που πληρώνταν και τους λέγανε παστρικές, διότι εδώ πέρα δεν πληρώνταν ούτε καν. Δηλαδή γιατί, μετά τη βάφτιση.
0: Δεν μου λες γιατί φωνάζεις.
1: Ξέρεις
0: το να φωνάζεις.
1: Εξαγγίστα με ρε Γιώργο.
0: Όπα, περίμενε. Το να φωνάζεις σημαίνει ένα πράγμα.
1: Τι?
0: Ότι προσπαθείς να επιβληθείς για τη φωνή και όχι δια τη λογική. Αυτό σημαίνει.
1: Δηλαδή, καταρχάς δεν φωνάζω.
0: Πώς δεν φωνάζεις, έχουν πει τα αυτιά.
1: Έχω ακουστικό
0: πρόβλημα. Τα μηχανήματα εδώ πέρα έχουν χτυπήσει κόκκινα όλα τα.
1: Έχω ακουστικό πρόβλημα από τότε που κάναμε βολές.
0: Ας δικαιολογίες. Τώρα γιατί μιλάς κανονικά. Τώρα γιατί μιλάς κανονικά. Τώρα μιλάς κανονικά.
1: Και μου λες να πούμε, εγώ νομίζω ότι δεν ακούγουμε και καθόλου. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό το παραμυθάκι να τελειώνει. Περί μικρασιατών και περί Ελλήνων του πόντου.
0: Ωραία, εντάξει, ωραία. Δεν μου λες
1: ακόμα
0: μήπως
1: και
0: ξέρεις,
1: για Αλβανούς.
0: Μήπως γνωρίζεις.
1: Διότι οι Αλβανοί που ήρθαν εδώ,
0: εντάξει,
1: που δεν είναι
0: συζήτηση.
1: Οι Αλβανοί που ήρθαν εδώ φτιάξανε την Ελλάδα, διότι πρώτον είναι ελληνικό φύλο, είναι Ιλλυριοί. Ήταν πιο προκομμένοι από τους ντόπιους και ακόμα και σήμερα είναι. Και λοιπόν, δυστυχώς, από ό,τι μου λένε φίλοι μου και συνεργάτες μου Αλβανοί, χαλάσαν και τα παιδιά τους ντόπιοι. Διότι δεν ασχολούνται πλέον με τεχνικές υπηρεσίες που κάνουν και γίνονται τελειβεράδες και χαλάσαν οι Έλληνες και τα Αλβανόπουλα. Κατάλαβες?
0: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω, έτσι, είναι πραγματικά λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι, για πολλούς οι οποίοι θεωρούν το ελληνικό φύλο το πιο έξυπνο από όλα, το πιο πώς να σου το πω, το πιο καταρχάς, δυνατό από όλα και τα λοιπά.
1: Καταρχάς επισήμως...
0: Και όλοι οι άλλοι με διακόπτεις, εγώ δεν σε διάκοψα.
1: Έχει βγει ότι είναι χειρότερο.
0: Λοιπόν, και παρόλα αυτά, εφού είναι χειρότερο της μελέτης, θεωρούμε τους άλλους, έτσι, λόγω χρώματος, λόγω καταγωγής, που συμπτωματικά είναι αυτό, και ο καθένας γεννήθηκε σε μια περιοχή, υποδιέστερους. Αυτό, με συγχωρείς, ξεπερνάει κάθε,
1: καταρχάς,
0: κάθε
1: δεν
0: όριο.
1: Καταρχάς, δεν είπα ότι είναι υποδιέστεροι.
0: Όταν τους λες, τους έχεις πει και χειρότερα, λαθρομετανάστες, και ένα άλλα, τους έχεις πει, εντάξει.
1: Πρόσεξε, το θέμα είναι το εξής, ότι κάθε κοινωνία έχει τα χαρακτηριστικά της. Δυστυχώς, εμείς δεν μπορούμε, η κοινωνία η δικιά μας, να συμβιώσει με την κοινωνία
0: αυτών. Εφάρμοσε τους νόμους σαν κράτος και θα σου πω αν μπορεί να συμβιώσει.
1: Σε πληροφορώ, έτσι, στην Αγγλία, επειδή έχω φίλους εκεί, ξέρεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν, δεν με αφήνεις ποτέ να ολοκληρώσω και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ναι. Δηλαδή οι Έλληνες που έχουν πάει στην Αμερική και πιο πολύ λαθρέοι. Οι πιο πολλοί λαθρέοι.
1: Όχι, πιο πολλοί ελάχιστοι. Όμως, αυτοί που πηδάγανε από το πλοίο.
0: Αυτοί που πηδάγανε το. Ξέρεις πώς ήταν.
1: Ελάχιστοι.
0: Νομίζεις.
1: Οι πιο πολλοί πηγαίνανε στο Ellis Island.
0: Πάλι με διάκοψες. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν κάνουμε διάλογο.
1: Μου λες ότι είναι αυτό. Μου λες ότι είναι.
0: Και όμως είναι.
1: Ελάχιστοι ήταν.
0: Ελάχιστοι. Έχω σόι, έτσι, ο οποίος και μάλιστα τώρα έχει έρθει διακοπές στην Ελλάδα, ο οποίος μου λέει. Και όλο το πλήρωμα έφυγε από Έλληνες, από πλοίο μέσα. Την κοπάνησε στην Αμερική. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί. Επειδή λες για νοοτροπία και τα λοιπά, ο Έλληνας όταν πηγαίνει στη Γερμανία, είτε με χαρτιά είτε με όχι, παλιά ή τώρα, όταν πηγαίνει, εναρμονίζεται με τους νόμους που υπάρχει και την νοοτροπία που υπάρχει εκεί. Στην Αμερική το ίδιο. Στην Αγγλία το ίδιο. Ολλανδία το ίδιο. Μη μου λες ότι εδώ εμείς είμαστε μια εξέχουσα με διακόπτης. Και όταν με διακόπτης με ενοχλεί πάρα πολύ. Όχι, μα είναι γεγονότα αυτά.
1: Ναι, όχι, δεν είναι γεγονότα.
0: Δεν είναι, γιατί έχουμε ίδια νοοτροπία με τους Γερμανούς, Ολλανδούς, Αμερικάνους.
1: Ίδια έχουμε.
0: Εντάξει, μπράβο σου.
1: Η Ευρωπαϊκή, σε πληροφορώ, δεν διαφέρει πολύ.
0: Τι δεν διαφέρει.
1: Δεν διαφέρει
0: κανείς
1: πολύ. Δηλαδή την ίδια θρησκεία περίπου έχουμε.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Τα ίδια έθιμα.
0: Ποιος το είπε. Στη Γερμανία έχουμε την ίδια θρησκεία. Πώς είναι η χριστιανή ορθόδοξη.
1: Όλοι.
0: Τι, όλοι.
1: Οι Γερμανοί είναι ορθόδοξοι. Και ορισμένοι είναι και πιο αυστηροί από εμάς.
0: Προτέστα. Εντάξει, οκ, okay, Μανώλη.
1: Όλη η Ευρώπη πρόσκες έχει κοινά, έχει ένα ευρωπαϊκό πολιτισμό. Λένε ότι είναι ελληνικός. Δεν το εξετάζω εγώ. Σημασία είναι ότι περίπου, δηλαδή ο Έλληνας που ζει ή στην Αγγλία ή στη Γερμανία, δεν διαφέρει. Δεν διαφέρει. Γιατί? Διότι έχει την ίδια, ας το πούμε, συμπεριφορά, την ίδια, τα ίδια έθιμα, τα ίδια αυτά.
0: Ίδια έθιμα.
1: Ενώ οι άλλοι είναι τελείως διαφορετικοί. Αυτή τη στιγμή στο Belfast καίγεται το Belfast. Ξέρεις γιατί? Διότι πήγαν από την Κένια και πήγε ο άλλος και έσφαξε, αποκεφάλισε στη μέση του δρόμου.
0: Δεν ήταν από την Κένια, από το Σουδάν ήταν.
1: Από το Σουδάν,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: στην Αθήνα ή στην Κηφισιά. Ένας ντελιβεράς επίσης Αφρικανός.
0: Πετούσε πέτρες.
1: Πετούσε πέτρες, λέει, γιατί.
0: Αυτό
1: μου λέει. Διότι λέει έτσι, είχα τα νεύρα μου.
0: Λοιπόν, για μισό λεπτό. Βλέπεις ειδήσεις. Ειδήσεις βλέπεις. Χθες αστυνομικός σκότωσε.
1: Σκότωσε αστυνομική.
0: Προχθές κάτω στην Κρήτη ο άλλος.
1: Του Γιακουμάκη.
0: Μπράβο. Στην Πάτρα πάλι το ίδιο. Δηλαδή, για κοίτα καθημερινά τα δελτία ειδήσεων, να δεις ο Έλληνας που διαφέρει στην εγκληματικότητα από αυτούς τους τύπους που λες.
1: Κοίταξε, ο αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του. Έχει... για λόγους, ας το πούμε...
0: Το λόγο ψάχνεις.
1: Ναι,
0: ψάχνεις το λόγο, δηλαδή ο φόνος κοίταξε, έχει και λόγο.
1: Άκουσε.
0: Μανώλια μας τρελάνησε.
1: Ο άλλος την αποκεφάλισε, διότι έτσι του γουστάριζε. Ο άλλος λέει, είχε τα νεύρα του, ο ντελιβεράσος, ο Αφρικανός. Είχε τα νεύρα του.
0: Λοιπόν, εντάξει, μην το κάνουμε τώρα, γιατί η συζήτηση εντελώς ξεφεύγει. Όλοι είμαστε άνθρωποι.
1: Σίγουρα.
0: Και πρέπει να υπάρχει, σε κάθε κράτος να λειτουργούν οι νόμοι. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, όταν εμένα που λες για τους μετανάστες ή για κάποιοι Έλληνες, είτε για Ρωμά, που λέει τον πιάσαν για κλοπή και κοιτάνε το ποινικό του Μητρό και σου λέει έχει κάνει άλλες φορές, έχει συλληφθεί άλλες 30 φορές. Αλλά τον έχουν έξω, τότε ποιος φταίει, αυτός, ο Έλληνας, ο Ρωμά ή ο μετανάστης?
1: Φταίει το κράτος που δεν.
0: Αυτό
1: που
0: εκεί θέλω να καταλήξω κι εγώ. Εντάξει. Όταν δεν υπάρχει αστυνόμευση, όταν το κράτος κοιτάει άλλα πραγματάκια, τις μάσας και ιστορίες και βλέπεις την Αθήνα να γίνεται το έλα να δεις. Συγγνώμη, για να σου πω το εξής. Επειδή στην Αθήνα έχω πάει και μου αρέσει και να την γυρίζω και όχι, την ξέρω την Αθήνα, γιατί εκεί μεγάλωσα. Αλλά βλέπω πώς έχει αλλάξει η Αθήνα. Όταν πηγαίνω εγώ κάτω από την Αθηνά και βλέπω να έχει 200 εισαγόμενες οι οποίες πουλάνε το κορμί τους για 5 και 10 ευρώ. Και δεν υπάρχει το τμήμα ηθών. Το τμήμα, σου λέω απλά.
1: Ναι.
0: Να τους πιάσει, να τους ελέγξει, να τους κάνει να τους δείξει. Όταν γίνεται, σου πουλάνε τα ναρκωτικά. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα, έτσι. Πολλοί χρησιμοποιούν αυτούς τους μετανάστες.
1: Τους μετανάστες. Σαν βαποράκια.
0: Για βαποράκια. Ναι. Και όταν υπάρχει μία σχέση που από αυτά έρχονται από εφοπλιστές, έτσι, να μην τους αναφέρω, γνωστοί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί λειτουργεί το κύκλωμα εμπορίας, μη μου λες εσύ τώρα ότι λειτουργεί ο νόμος εδώ στην Ελλάδα.
1: Κοίταξε, δεν διαφωνούμε ότι φταίνε οι συγκεκριμένοι πολιτικοί, ναι, οι συγκεκριμένες πολιτικές οικογένειες, δεν το συζητάω. Και αυτές παλεύουμε και αυτές, να πούμε, προσπαθούμε να ανατραπούνε και να αποκτήσει επιτέλους η ελληνική κοινωνία μια σοβαρότητα και μια αυτή. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτά δεν μπορούμε να πούμε, αν δεν τρέχει τίποτα, διότι να πούμε φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει ο Τσίπρας, φταίει και οι άλλοι.
0: Λοιπόν, θα πάω σε ένα μήνυμα. Το στέλνει ο Κώστας από τη Στοκχόλμη. Λέει, κύριε Καλλιγιάννη, κύριε Μανώλη Καλλιγιάννη, λέει, σήμερα τη χάλασε την εκπομπή. Αν οι Έλληνες της Ελλάδας ήταν υποδιέστεροι των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αυτοί όμως οι Έλληνες απελευθέρωσαν την Ελλάδα από τους Οθωμανούς και την Επανάσταση την οργάνωσαν, λέει, στη Ρουμανία. Ήρθαν στην Ελλάδα και βρήκαν μια ελεύθερη χώρα.
1: Λοιπόν, αυτό που λέει, γεια σου φίλε Κώστα, λοιπόν κοίταξε, αυτοί που ήταν στην Ελλάδα εδώ πέρα δεν ήταν όντως αυτοί που ξεκίνησαν την Ελλάδα, την απελευθέρωσαν οι Έλληνες της των παραδουνάβιων περιοχών και χρησιμοποίησαν τους ντόπιους καπεταναίους. Δηλαδή πληρώσανε οι ξένοι, κυρίως της ρωσικής πλευράς, με τους λεφτάδες, αυτοί χρηματοδοτήσανε τον αγώνα, είναι γεγονός. Αυτοί όμως που ήταν εδώ πέρα, δεν λέμε για το 1821, που ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι παλέψανε με τους καπεταναίους τους επώνυμους. Λοιπόν, σε πληροφορώ, το 1900, δηλαδή μετά από 80 χρόνια ελεύθερου βίου, αυτοί που ήταν εδώ πέρα ήταν σε πολύ χαμηλότερο πολιτιστικό, πολιτισμικό, οικονομικό επίπεδο από ότι ήταν οι Έλληνες της Ιωνίας, αγαπητέ φίλε Κώστα. Δηλαδή και αυτοί οι οποίοι φύγανε, οι Έλληνες, η πιο ανθούσα ελληνική παροικία στην Ιωνία, στη Μικρά Ασία, αυτοί εξυπνήσανε τους εδώ πέρα. Εδώ πέρα δεν πληρώνταν. Μετά τα βαφτίσια δεν πέρανε στο νερό.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή και μάλιστα θεωρούσαν μεγάλη ιστορία ότι πληρώντανε αυτοί που ερχόντανε και τους λέγανε παστρικούς και παστρικές.
0: Τα ξέρω αυτά.
1: Με αυτό λέμε. Άρα λοιπόν.
0: Τι άρα λοιπόν, δεν υπάρχει άρα λοιπόν.
1: Αυτοί που ήρθαν ήταν κλάσεις ανώτεροι, ήταν καλύτεροι Έλληνες και πιο ζωντανοί Έλληνες.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι για όλα αυτά ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλον άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά έτσι, να μην λέμε ότι και εμείς, δηλαδή και εμείς υπήρξαμε, λέει, λαθρέοι, και εμείς υπήρξαμε.
0: Βεβαίως, σε πολλά κράτη. Σε πολλά κράτη. Σούπα. Και μου είπες, σιγά στην Αμερική μπήκαν μόνο 2-3. Όλη η γενιά του 60-70, ναι, στην Αμερική ήταν χωρίς χαρτιά.
1: Ελάχιστη, Γίκο.
0: Ελάχιστη ήταν αυτή.
1: Ο Νικήτας ο
0: Βενιζέλος. Δεν μπορούσες να πας στην Αμερική
1: ο
0: εκεί.
1: Ο Νικήτας ο Βενιζέλος,
0: με χαρτιά.
1: Εγγονός πρωθυπουργού. Επήγε στο Έλις Άιλαντ. Μου έκανε ιστορίες ότι όταν έφυγε από την Ευρώπη, ναι, τον εβάλανε στο νησί, στο Έλις Άιλαντ, έξω από τη Νέα Υόρκη, που τους είχαν καραντίνα για να τους εξετάσουν κλπ. Ποιος, ο γιος του εγγονός του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο Νικήτας ο Βενιζέλος, και μου έκανε ιστορίες. Κατάλαβες. Σε πληροφορώ, λοιπόν, τη δεκαετία του 60,
0: ναι,
1: δηλαδή όταν ήμουν εγώ στη Σχολή Ευελπίδων, αδερφός της μάνας μου, δεν είχα βγει ακόμα έξω, δεν είχα ορκιστεί, και πήγε στη Γερμανία και καθυστέρησε 3 μήνες, διότι τον εβάλανε και σφράγισε τα δόντια του στην Αθήνα, σε πληροφορώ. Δηλαδή ερχόνταν οι Γερμανοί γιατροί και εξετάζανε αυτούς που πηγαίνανε εργάτες στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, μη μου λες
1: ναι,
0: κατάλαβες.
1: Όχι,
0: το κατάλαβες. Δεν θα μου περάσει τη γνώμη σου εσύ,
1: ναι,
0: επειδή η γνώμη σου είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μου.
1: Ναι, έτσι,
0: μισό λεπτό, γιατί έχουμε παρέμβαση. Να πάμε στην παρέμβαση, να την ακούσουμε. Καλό μεσημέρι.
2: Έλα, ο Κώστας είμαι ο Κώστας από τη Στοχόλμη.
1: Ω, γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου Κώστα.
2: Λοιπόν, να πω πολύ σύντομα, θα είμαι πολύ σύντομο σε ένα απλό πράγμα. Απελευθερώθηκε η Ελλάδα γιατί οι Τούρκοι τους καταπατούσαν. Γιατί υπάρχει μια συνέχεια, κύριε Καλλιγιάννη, και πρέπει να μην χώνουμε το κεφάλι μας σαν σλουθοκάμιλοι μες στο άλλο, μες στην άμμο. Από το 1832 που τις φέρανε τον Όθνα και τον καθένα και τον άλλο, την καταπατούσαν αυτή τη χώρα που πραγματικά χαρσαπλιάδες ήταν, αλλά αυτή την απελευθέρωσαν.
0: Σωστά.
2: Δεν της δόθηκε ποτέ δυνατότητα να κάνει ούτε ανώτατα ιδρύματα, ούτε να κάνει πανεπιστήμια, ούτε τίποτα. Ενώ στην Τουρκία υπήρχαν πάρα πολλά πανεπιστήμια. Μέχρι και όπερα υπήρχαν. Όταν ακούς, ξέρω εγώ, να πούμε και τον Χατζηχρήστο που σου λέει για Γκέλ, Γκέλ Καεξή και τα λοιπά, να πούμε, είχαν όπερα ελληνισμός εκεί μέσα. Αλλά αυτό τον είχαν κάπου από το τουρκικό κράτος. Ενώ οι Έλληνες της Ελλάδας προσπαθούσαν να απελευθερώσουν τη χώρα γιατί θέλανε να κρατήσουν ένα δικό τους έθνος. Αυτά είχα να πω, να είμαι σύντομος. Δεν θέλω να έρθω, δεν έχω σκοπό να έρθω σε σύγκρουση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά την ιστορία να τη βλέπουμε πιο σφαιρικά και πιο γενικά. Έγινε κατανοητός.
1: Βεβαίως, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο.
0: Σε ευχαριστούμε, Κώστα.
1: Σε ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Καλή συνέχεια να έχεις.
2: Γεια σας.
1: Γεια
2: σας.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αυτό λέμε, ότι μη μου το γυρίζεις. Πώς το γυρίζω.
0: Εντάξει.
1: Όταν σου λέω ότι ήταν τρεις φορές παραπάνω το πολιτιστικό, το κοινωνικό, το οικονομικό επίπεδο αυτοί που ήρθαν εδώ, δεν μπορώ να τους πούμε ότι ήταν λαθρομετανάστες, για όνομα του Θεού.
0: Λαθρομετανάστης, Μανώλη, για να βάζουμε τις έννοιες σωστά, είναι ελληνική γλώσσα. Λάθρομετανάστης, όπως είναι λάθρονακνώστης, λάθρεπιβάτης κτλ. Λοιπόν, δεν μετράς, όταν λες λάθρομετανάστης, το βιωτικό επίπεδο του άλλου, αν είναι ανώτερος από σένα ή όχι. Τη στιγμή που μπαίνεις στην Ελλάδα λαθρέα, είναι λαθρέα. Τελεία και παύλα. Δεν πάει βάση βιωτικού επίπεδου, εξυπνάδας κτλ. Το κατάλαβες, Μανώλη?
1: Λοιπόν,
0: τώρα εσύ.
1: Επειδή έχω μεγάλη γνώση το θέμα του μικρασιατικού ελληνισμού, επειδή με διέφερε και ιστορικά και πολιτικά και όλο αυτό, σε πληροφορώ ότι το ελληνικό κράτος, αυτό είχε δίκιο ο Κώστας, ότι ποτέ δεν απελευθερώθηκε. Πάντα ήταν δοσύλλογοι και προδότες.
0: Τα είχαμε πει αυτά.
1: Είχαν ψηφίσει η δεξιά κυβέρνηση του Γούναρη και έστειλε νομοσχέδιο εις το Στεργιάδη, τον άλλο στριμμένο, αυτό της Μύρνης, και του λέει ότι απαγορεύεται να δίδεις οποιαδήποτε έγκριση να έρχονται στην Ελλάδα ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και λοιπόν, ακόμα και ο πρίγκιπας Ανδρέας λέει καλύτερα να τους σκοτώσει ο Κεμάλ παρά να έρθουν να χαλάσουν τους Έλληνες της Ελλάδας.
0: Αυτούς είχαμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε φύγει για τον χρόνο.
3: Σάμος. FM στους 102.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή μεταξύ τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Amstel 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Nirvana 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92-113.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
13: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
14: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
13: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102, στο στούντιο Ομαλός ο Καλλιγιάννης. Έχουμε μια έντονη συζήτηση, έχουμε πολλά μηνύματα, Μανώλη.
1: Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Κώστα από τη Σουηδία, διότι αυτό μας θυμά ιδιαίτερα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να πάω σε στοιχεία έτσι που τα έχουμε. Λοιπόν, στοιχεία τα οποία αφορούν την μετανάστευση των Ελλήνων στην Αμερική. Δεν πάμε σε άλλες χώρες, έτσι, γιατί και σε άλλες χώρες γίνονταν αυτά. Λοιπόν, υπάρχει μια μελέτη του Hellenic Studies που αναφέρει λόγω του πολύ αυστηρού νόμου μετανάστευσης στην Αμερική οι νόμιμες εισόδοι ήταν πάρα πολύ περιορισμένες και ένα συνηθισμένος τρόπος παραμονής ήταν οι ναυτικοί να μπουν ως πλήρωμα και μετά
1: να διαφύγουν στις πόλεις.
0: Ναι, και μετά να παρέμεναν εκεί. Ένας όρος που χρησιμοποιούνταν στην Αμερική είναι το Miss the Boat.
1: The boat.
0: Έχασα το πλοίο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην επιστρέψω στο καράβι. Η ίδια πηγή δίνει για την περίοδο ακόμη του 1921 έως το 1950 περίπου 70-80.000 ανθρώπους που ανσυνυπολογίζοντας την παράνομη μετανάστευση κυρίως από ναυτικούς. Και συνεχίζει βέβαια εδώ πέρα, υπάρχει ένα ολόκληρο άρθρο σχετικά με αυτό, το οποίο τι συμβαίνει. Εδώ το ζήτημα είναι...
1: Οι μόνοι νόμιμοι που πήγανε ήταν της Βασίλισσας ή τα κοριτσάκια.
0: Ή το παιδομάζωμα της Φρυδερίκης.
1: Αυτά ήταν νομιμότατα.
0: Το οποίο υπήρχε και εξαπάτηση τότε, δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρχε τότε στη δεκαετία 50-60 ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο λέγανε επειδή πήγαν πολλά νύπαντρα κορίτσια εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και ήθελαν να πάνε να κάνουν γάμους και καλά στην Αμερική, να βρουν Αμερικάνους. Και λένε πολλές μετά, όταν πήγαν εκεί, ότι ενώ είχαν στείλει φωτογραφίες, ωραίοι και τα λοιπά, έβρισκαν ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τη φωτογραφία. Αυτοί είχαν στείλει άλλες φωτογραφίες, τέλος πάντων, και θα μου πεις τώρα έκανε ταξίδι. Τέλος πάντων, τι γίνεται. Αλλά το θέμα αυτό με τη μετανάστευση είναι ένα σημαντικό θέμα. Εδώ βέβαια έχουμε φτάσει σε εποχές, για να τα βάζουμε κάτω. Να υπάρχει ένας όρος από πίσω, ο οποίος κατά τη διάλειμμα τώρα, στο διάλειμμα της, που παίζανε τα διαφημιστικά μηνύματα, είναι ότι εντάξει, προσπαθούν για αλλοιώσεις πληθυσμών, προσπαθούν να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό έχει φανεί. Γι' αυτό πέφτουν και τόσα χρήματα, τόσες ΜΚΟ, οι οποίες δεν είναι και όλες, δεν λειτουργούν όλες βάσει αυτών των στοιχείων, το οποίο έχουν σαν καταστατικό τους. Πολλές έχουν πιαστεί να λειτουργούν. Και για βοήθεια το πώς θα περάσουν, παίρνοντας και χρήματα από τους μετανάστες.
1: Βέβαια.
0: Εδώ μιλάμε για πλήρη εκμετάλλευση του ανθρώπου, έτσι.
1: Λοιπόν. Μα και είναι στο κόλπο μέσα και αυτές. Δηλαδή πιάνουν λεφτά ελευθερία.
0: Αυτό είπα. Ακριβώς, αυτό ξεκάθαρα είπα. Έτσι. Αλλά εντάξει, μην θεωρούμε όμως τους εαυτούς μας, δηλαδή, το λέω και άλλη για άλλη μια φορά, καμιά μελέτη και κανένα στοιχείο δεν έχει αναφέρει ότι το ελληνικό DNA είναι ανώτερο από τα άλλα DNA της υπόλοιπης ανθρωπότητας. Ναι, μεν έχει κάποια στοιχεία μέσα. Αυτά όμως δεν είναι στοιχεία τα οποία εσύ να βλέπεις στους άλλους ανθρώπους ως υποδιέστερους.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια καταξιωμένη αντίληψη, επειδή έχω σπουδάσει και έχω ζήσει στο εξωτερικό, ότι οι Έλληνες, εάν υποτεθεί ότι είμαστε συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων, έχουμε μια προηγμένη, ας το πούμε, πολιτιστική και πνευματική.
0: Πού την είδες,
1: κάτσε, συγγνώμη.
0: Όταν μου βγάζεις, συγγνώμη, μια απλή ερώτηση.
1: Ναι.
0: Όταν μου βγάζεις πρωθυπουργό το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Μπράβο, τι περιμένεις.
0: Δηλαδή, κάτσε ρε Μανώλη, κάτσε.
1: Είναι...
0: Ότι ο Έλληνας βάσει της ιστορίας του, που δεν τη μαθαίνει όλη, την πραγματική ιστορία του,
1: ναι,
0: με την αρχαία Ελλάδα κτλ. Ναι, είναι περήφανος και νιώθει, αλλά ουσιαστικά ντρέπεται για το σήμερα.
1: Ο όταν ο Κινέζος... Όταν ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρεται για στο Θουκυδίδη και εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Θουκυδίδης.
0: Και ποιο είναι την παγίδα του Θουκυδίδη που ανέφερε.
1: Από εκεί και πέρα να πούμε, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια. Ότι είμαστε αμόρφωτοι, δεν το συζητάμε.
0: Πόσο πίσω σαν χώρα είμαστε.
1: Κοίταξε να δεις. Όταν οι διάφοροι ανώμαλοι κυβερνώντες θέλουν, όπως είπε στην αρχή, προτού να έρθω, προσπαθούν να βάλουν τρανς να κάνουν μαθήματα αντί να μαθαίνουν το Θουκυδίδη, μαθαίνουν δήθεν να πούμε πώς θα είναι τρανς και πώς θα είναι αυτό. Τι περιμένεις?
0: Συγγνώμη, ένα παιδί, για να το βάλω πολύ πιο απλά το θέμα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει διαπαιδαγωγηθεί πάνω στην σεξουαλικότητα. Δεν έχει ιδέα. Έτσι, έτσι λειτουργεί η Ελλάδα. Έτσι λειτουργεί η Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που άλλες χώρες, Σουηδία, Ολλανδία κτλ., το έχουν βάλει στα μαθήματα μέσα, γιατί είναι μια φυσική λειτουργία του ανθρώπου.
1: Ναι, δηλαδή,
0: έτσι, μόνο αυτό να πω.
1: Να σου τονώσουν τη φυσική σου υπόσταση της σεξουαλικότητας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και σε ρωτάω τώρα εγώ. Όταν το παιδί βλέπει κάποιον ο οποίος θέλει και δικαίωμά του να το κάνει στη τελική ανάλυση, δεν θα το πω το πώς είναι. Και βλέπει ότι είναι ντυμένος, είναι άντρας και είναι εμφανέστατα ότι είναι ντυμένος γυναίκα. Το παιδί δεν θα πάει σε καταστάσεις καρναβαλιού. Θα πει τι έχουμε, καρναβάλι έχουμε τώρα, τι έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το λέω με την έννοια να προσβάλλω, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά όταν το παιδί δεν έχει διαμορφωθεί ώστε να δεχτεί αυτό το οποίο βλέπει, λογικά θα πάει εκεί.
1: Κοίταξε, αυτό που λες είναι σωστό και με την έννοια ότι γενικά ο κόσμος πρέπει να υπόκειται πρώτα στους φυσικούς κανόνες. Δηλαδή τη φύση δεν μπορείς να την αλλάξεις. Πάει, τελείωσε.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν μπορείς να την αλλάξεις.
0: Όποιος το κάνει αυτό έχει χάσει.
1: Α, μπράβο. Διότι είναι, δηλαδή, καμιά φορά που λένε να πούμε αυτό, λέω πιστεύω σε Θεό, ο οποίος μεταφράζεται στη φύση. Αυτός είναι Θεός. Η φύση. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το...
0: Η φύση γεννά, η φύση σε ταΐζει, η φύση σε μεγαλώνει.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν μπορείς να πας κόντρα στη φύση. Να υπάρξει ορισμένα φαινόμενα, ιδιαιτερότητες σεξουαλικής. Αντιμετώπισε τα με ανθρωπιά, με νομική. Δηλαδή πολύ σωστά κάνουν την συμβίωση. Δηλαδή ό,τι θες κάνεις στο κρεβάτι σου. Δηλαδή να μην είσαι τέτοιο άλλο, να πούμε να σε
0: Σύμφωνο.
1: Ελέγχει. Πολύ σωστά είναι το θέμα της συμβίωσης, δηλαδή το θέμα τη νομική κατοχύρωση μεταξύ συμβιούντων. Σωστό.
0: Δικαιωμάτως.
1: Δηλαδή, αυτά λέει. Αλλά τα καροτζουζιλίκια που εφάρμοσε ο Μητσοτάκης με τους παρατρεχάμενους.
0: Όχι, Μανώλη, υπάρχει ένα σημαντικό που ούτε δεν το πιάσες.
1: Δηλαδή,
0: είναι το θέμα της υιοθεσίας.
1: Μα της υιοθεσίας και των γάμων.
0: Πριν από 20 μέρες, υπάρχει, το είδα στις ειδήσεις του CNN. Ένα ομόφυλο άντρες ζευγάρι συμβίωνε και είχε κάνει 3 υιοθεσίες παιδιών αγοριών, μικρά αγοράκια. Το τρίτο παιδάκι το πήγαν στο νοσοκομείο σε κατάσταση κόμματος και φρικτά βασανισμένο, σεξουαλικά. Και κοιτάνε τα χαρτιά και λέει έχετε άλλα 2 παιδάκια. Πού είναι τα παιδάκια? Και λέει τα έχουμε χάσει. Δηλαδή δεν ξέρουμε το άρα.
1: Μπορεί αλλά... να τα έχουν θάψει στον κήπο και λοιπά.
0: Λοιπόν,
1: αυτό,
0: όταν
1: βρίσκουν κατά καιρούς τέτοια.
0: Θα μου πεις, εντάξει, και κανονικοί γονείς έχουν πιαστεί και εδώ στην Ελλάδα, μάλιστα, να βασανίζουν παιδιά. Αλλά εδώ όμως το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Είναι και στην ψυχολογία του παιδιού. Και κάποια στιγμή θα έχω και τον κύριο Ισάκ Μιχαηλίδη, έχουμε κανονίσει, να μιλήσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι αρκετά σημαντικά θέματα.
1: Είναι και ειδικός, μπορεί να
0: το κάνει. Είναι η ειδικότητα του ανθρώπου και να πούμε. Αλλά το γενικότερο αυτό το οποίο μπορούμε να κρίνουμε είναι ότι ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του, στο κρεβάτι κτλ. Να μην προκαλεί και να μην δημιουργείται αυτές τις...
1: Να τον κατοχυρώσεις όσον αφορά με τις συμβίωσεις, το θέμα της νομικής υπόστασης, το θέμα της περιουσιακής κατάστασης. Να τους κάνεις, να πούμε, να τους εξισώσεις, μάλιστα.
0: Και ένα σημαντικό θέμα, ότι δεν θα μπαίνει ότι αυτό είναι το σωστό, το φυσικό και το, αυτό που είναι της φύσης είναι το λάθος.
1: Είναι το λάθος. Που θέλουν ντε και καλά.
0: Για να πάμε λίγο στα πολιτικά, αρκετά είπαμε γι' αυτά. Έτσι, γιατί έχουμε, τι γίνεται, Μανώλη, εδώ πέρα ο λογοθέτης ακατεύει. Τι γίνεται.
1: Έχω πω ότι είδα μια ανάρτηση που έγραψε ο Παυλίδης, έχει ανοίξει γραφείο και ξεκινάει.
0: Έχει βάλει πινακίδες απ' έξω.
1: Πινακίδα, ναι.
0: Κανονικά.
1: Μάλλον λογοθέτης, υποψήφιος.
0: Κάτσε, έχουμε ξεκινήσει προεκλογική περίοδο και το ξέρω.
1: Κάποιος από ό,τι βλέπει ο Μάλλος ο λογοθέτης έχει ξεκινήσει. Και προφανώς.
0: Του έχει δώσει διαπιστευτήρια ο Μητσοτάκης. Δεν έχει ανακοινώσει βουλευτές.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι τόσο ανόητος ο λογοθέτης. Όταν έχει βάλει ταμπέλα στον πρώτο όροφο στην πλατεία Πυθαγόρα και λέει Εμμανουήλ Μάνος λογοθέτης υποψήφιος βουλευτής Σάμου Ικαρίας και Φούρνων της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνει ότι από κάπου έχει πάρει το OK. Mm-hmm. Και το OK είναι από το Μητσοτάκη. Δεν το είπε ο...
0: Μωρέ, μπράβο. Εντάξει, ωραία.
1: Αλλά γιατί δεν βγαίνει όμως να το πει ότι έχω πάρει το OK. Ή να βγει ο Μητσοτάκης και να πει μάλιστα του έχω δώσει το OK και δεν με ενδιαφέρει εάν παραιτήθηκε και αν εμπλέκεται στα σκάνδαλα της πολεοδομίας.
0: Λοιπόν, είδε ότι μπήκε και στο παιχνίδι, για να πάμε λίγο στο Τσίπρα, μπήκε και ο ξαδερφός στο παιχνίδι, στο προεκλογικό του Τσίπρα.
1: Ποιος
0: ο ξάδερφος του Τσίπρα.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος Τσίπρας.
1: Ο γιος του φίλου μου του Ηρακλή.
0: Να τον ακούσουμε, ο οποίος εδώ βρίζει τον, το λέει απατεώνα τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ενώ ο Τσίπρας τον έφερε το Κασελάκη. Ο Τσίπρας τον έβαλε. Ο Τσίπρας τον καθαίρεσε.
1: Είναι και ευχάριστη, διότι τον χρησιμοποίησανε.
0: Και τώρα τον βρίζουν. Για πάμε να ακούσουμε έτσι το ηχητικό αυτό.
2: Όταν το πτώμα δεν ανασταίνεται.
3: Το δημοσκοπικό είναι σύμπτωμα. Έτσι δεν ανασταίνεται αυτό το πράγμα, γιατί έχει χάσει κάθε αξιοπρέπεια.
4: Άρα να κλείσει. Άρα να κλείσει. Να παραδώσει τα κλειδιά και να κλείσει.
3: Ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Εγώ, για παράδειγμα, ένας βασικός λόγος που ήθελα να φύγει ο Κασελάκης ήταν αν είναι να πεθάνει, να πεθάνει το αίμα στα χέρια μας. Να μην πεθάνει στα χέρια ενός ξένου ανθρώπου.
5: Να πεθάνει στα χέρια.
4: Είναι ξένος άνθρωπος ο κύριος Κασελάκης.
5: Να πεθάνει στα χέρια.
4: Είναι ένας νέος άνθρωπος που ήρθε, έβαλε υποψηφιότητα. Δηλαδή δεν έχετε σκεφτεί ποτέ, κύριε Τσίπρα, ότι αν έμενε ο κύριος Κασελάκης, ίσως να ήταν και αλλιώς τα πράγματα.
3: Εντάξει, αυτό είναι ανέκδοτο.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι ανέκδοτο.
5: Άρα πρέπει να κλείσουμε.
3: Ο άνθρωπος ήταν ένας απατεώνας.
5: Ήταν απατεώνας.
3: Απατεώνας ήταν εντελώς.
5: Απατεώνας ο Κασελάκης.
3: Απατεώνας.
4: Με συγχωρείτε, αλλά ο κύριος Κασελάκης συνεχίζει και.
3: Μάλιστα και
4: εκεί. Συνεχίζει, έχει κόμμα, το παλεύει.
5: Μπορεί να σε κάνει πρώτο. Αυτό είναι και που λέτε τώρα.
3: Το έχω ξαναπεί.
5: Το έχω ξαναπεί. Ναι, αλλά επειδή το λέτε από την εκπομπή μας, απατεώνας σημαίνει ότι διαπράττει αξιόπινες πράξεις. Άρα μπορεί να σε κάνει μήνυση με αυτό που λέτε.
3: Πολιτικός απατεώνας, να το πω έτσι.
4: Ο κύριος Τσίπρας δεν τον είχε προτείνει.
3: Δεν ξέρω ποιος τον προτείνει.
4: Στην αρχή μου θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να λέει πάρα πολύ θετικά λόγια για τον κύριο Κασελάκη. Βέβαια. Και ξαφνικά δηλαδή θα ήταν ένα ξένο σώμα ο κύριος Κασελάκης μέσα.
0: Όχι, για να καταλάβει τι γίνεται.
1: Βρε Γιώργο Τσίπρα, γιο του Ηρακλή, του φίλου μου του Τσίπρα που μας κάρφωσε στην Κρήτη και μέσωσε, διότι ξέπλεξα από το στρατό νωρίς και σπούδασα.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, ήταν, τώρα ζήταξα δεις. Απατεώνας είναι οι Τσίπριδες, πρώτον. Διότι αυτός έβαλε, ο Αλέξης έβαλε το. Σαν ομογενής, τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο.
0: Το απατεώνας διόρθωσε το, βάλτο σε πολιτική υπόσταση.
1: Ναι, όπως, ναι, διότι πρώτον, ο Αλέξης ο Τσίπρας έφερε τον Κασελάκη και τον έβαλε υποψήφιο για να εκπροσωπεί την ομογένεια στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τον έβαλε 7ο, νομίζω, έχει το 7ο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τον έφερε ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Τον καθιέρωσε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον καθιέρωσε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον εμπακάρισε μέσω τους δικούς τους. Δηλαδή ακόμα και τον Πολάκη έβαλε και τον Αποστολάκη έβαλε και τον εμπακάρανε για να γίνει πρόεδρος και να πάρει την εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Δηλαδή και μάλιστα σαν αψής κριτικός και καθαρός κριτικός ο Πολάκης το είπε. Ότι απολογούμε και παίρνω την ευθύνη.
0: Και ο Κασελάκης κριτικός είναι.
1: Ναι.
0: Ο ένας είναι καθαρός
1: και άλλος δεν είναι. Και έχει και ένα ξάδερφο. έχει και ένα ξάδερφο, ο οποίος είναι του ιδίου φυράματος και τον εγνώρισα σαν πρόξενο στο Παρίσι. Πήγε μετά στη Νέα Υόρκη και τον εγνώρισα σαν πρόξενο στο Παρίσι. Πήγε μετά

0: επίτηδες να πούμε και απλήρωτοι.
1: Τους πλήρωσε κιόλας.
0: Τους πλήρωσε κιόλας. Δηλαδή έφερε τα λεφτά του ο άνθρωπος. Λεφτά από την Αμερική που έβγαλε. Πλήρωσε τους δημοσιογράφους
1: της Αυγής,
0: της Αυγής και του Κόκκινου,
1: Κόκκινου, ναι.
0: Που ήταν λιγούριδες και απλήρωτοι από τους Τσίπριδες. Τους πλήρωσε ο άνθρωπος, τους έδωσε.
1: Και το πετάξανε για πέσα.
0: Και το πετάξανε έξω. Όχι, λοιπόν, μόνο το πετάξανε.
1: Ξέρεις,
0: τον το κάσανε και κατηγορούμενο διότι έφερε λεφτά.
1: Εντάξει, αυτή είναι.
0: Δηλαδή,
1: εδώ είναι θίασος.
0: Είναι θίασος, πραγματικά.
1: Είναι θίασος, το συζητάμε. Εντάξει, αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Δεν ξέρω, Μανώλη, και πολλά πράγματα είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι, τα ακραία πράγματα.
0: Κοίταξε, Νίκο, θα το πούμε άλλη μια φορά. Είναι καιρός να συνέλθει ο κόσμος. Δηλαδή, τον παρακαλούμε, τον παρακαλώ τον κόσμο.
1: Εσύ τον παρακαλώ.
0: Και το εγώ τον παρακαλώ, έτσι. Και τον προσκαλώ να συνέλθει. Δηλαδή, έχει ευθύνη ο κόσμος.
1: Θέλεις εδώ να ακούσουμε κάτι, ένα ηχητικό, ένα ωραίο, δεν ξέρω να το ξακούσει, γιατί ψάχνω το αρχείο μου και τα βρίσκω. Έτσι ψάχνουμε, έτσι κατά λόγια να θυμάμαι. Ο Τσίπρας που εδώ ξεπλένει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον παρουσιάζει σαν τον μεγάλο εθνάρχη κτλ. Τον πατέρα, τον Μακαρίτη Μητσοτάκη, έτσι. Να τα ακούσουμε.
0: Για το...
1: Να ακούσουμε και αυτό. Να ακούσουμε και αυτό το ηχητικό. Είναι όταν απεβίωσε ο. Ναι. Για να πανακούσουμε. Δεν το, όχι. Δεν, το, θα κοιτάξω να το... Το έχω, αλλά δεν το έχω έτσι σε... Έτοιμο, πώς το λένε...
0: Τότε που πενθούσε ο Μανούσος ο Γριλάκης στο φέρετρο.
1: Ναι.
0: Που ήταν σαν το πιστό σκυλί του Μητσοτάκη και καθότανε στο φέρετρο δίπλα μέσα στο ΣΕΚΑΤΟ 30 που τον πήγε στην Κρήτη.
1: Α. Κάτσε, γιατί εδώ είναι πράγματα τα οποία πρέπει ο κόσμος να τα θυμάται για να ξέρει. Γιατί ο Τσίπρας αλλίωσε και την ιστορία για να εξευμενήσει το Μητσοτάκη, για να ικανοποιήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, γιατί αυτά τα πράγματα είναι αρκετά προκλητικά. Τα οποία βέβαια, εντάξει, λοιπόν δεν ξέρω αν θα το βρω τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Να,
1: το έχω. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί κοινή ομολογία ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπήρξε ένας πολιτικός που άφησε έντονο το προσωπικό του στίγμα στην μεταπολεμική ιστορία της χώρας.
3: Τα κουστούμια και τα λεφτά τα δώσατε μέσα στο γραφείο.
4: Βέβαια.
3: Πώς έγιναν όλα αυτά χωρίς να... Ποια απόσταση.
4: Τα λεφτά τα έφερνε από πάνω, η ΕΣΟ.
3: Ήταν στον έκτο όροφο.
4: Τον έβδομο.
3: Στον έβδομο όροφο ήταν η ΕΣΟ.
4: Εκεί έφεραν τα πακέτα.
3: Τι κάμανε στο γραφείο του Μπελίδη.
4: Ψάχναν να βρουν το Μητσοτάκη.
3: Για ποιο λόγο.
4: Και είχε υποσχεθεί ότι είχε δώσει στον βασιλιά τον Κωνσταντίνο. Τα λένε ιστορική αυτά.
3: Ναι.
4: Ένα κατάλογο με 70 ονόματα.
2: Οφείλουμε ωστόσο να το αναγνωρίσουμε ότι κατά την περίοδο της δικτατορίας δραστηριοποιήθηκε ενεργά για την καταγγελία και την διεθνή απομόνωση του καθεστώτος των συνταγματαρχών.
5: Achtens, es gibt eine realistische, eine praktische Lösung, die Rückkehr des Königs.
2: Στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίστηκε ακόμα και από ηγετικά στελέχη της αριστεράς. Η ταραγμένη εκείνη περίοδος έκλεισε με την ολιγόμηνη κυβερνητική συνεργασία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον συνασπισμό.
6: Προσπάθησε να πιει λίγο νερό για να συνέλθει, ψιθύρισε κάτι ότι δεν νιώθει καλά, κάθισε στο κάθισμά του και στη συνέχεια λιποθύμησε. Στη συνέχεια τον ξαπλώσανε κάτω, σηκώθηκαν όλοι οι παράγοντες της δίκης, διακόπηκε βέβαια η δίκη σε αυτό το σημείο από τον κύριο Κόκκινο για αύριο στις 9.30 το πρωί.
2: Ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας αναγνώρισε την ανάγκη να απαλλαγεί η παράταξή του από κατάλοιπα.
1: Μάλλον έχουμε θεματάκι.
0: Ποια κατάλοιπα.
1: Λοιπόν, θα κοιτάξω να το βρω, γιατί τώρα το βρήκα πρόχειρα σε αυτή την...
0: Κοίταξε, καλό θα λοιπόν, είναι...
1: Εδώ πέρα είναι που μιλάει στα γερμανικά για τη Χούντα, έτσι,
0: ναι,
1: η οποία
0: ναι.
1: Δεν είναι την κατηγορία. Γι' αυτό
0: μην... λέμε τώρα.
1: Έτσι, και για τη δίκη που είχε αυτόσει και λιποθύμησε ο Μακαρίτης.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων είναι...
2: Θα θυμόμαστε λοιπόν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και ως έναν αταλάντευτο υπερασπιστή της δημοκρατίας και του

0: Πλευτισμού.
1: Κάναμε προστατή. Δεν είπα καμία απολία. Υπήρχε μια εποχή, εγώ ας πούμε, το 1951, έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια. Και φυσικά διόριζα. Διόριζα όσους ήθελα.
0: Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν θα ήθελα να συλληπιθώ για άλλη μια φορά τους οικείους του και να ευχηθώ να θυμόμαστε τον εκλειπώντα και κυρίως την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, Τσίπρας ήταν αυτός.
3: Πολιτικός απατεώνας των ολκής. Και απορώ πως κάτι ρετάλια. Εχθές κοίταζα χθες ένα μπάρκα ο οποίος κάνει το δημοσιογράφο βουλευτή Πρεβέζης του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
3: Και λέει, εμείς λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ μας πήρε από το 3,5% και μας έκαμε βουλευτές.
2: Ναι.
3: Άρα λέει, εγώ ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν του είπε η Άλφαρο Δέλτα ότι καλά ρε εσύ, γιατί κάθεσαι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν παραιτήσε να πάει στο κόμμα του Τσίπρα. Δηλαδή, κάθονται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μπλοκάρουν τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει ο Φάμελος ότι να, εγώ έχω την πλειοψηφία. Ποια πλειοψηφία? Έχεις τον Μπάρκα, έχεις να πούμε τους άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κάθονται εκεί μόνο και μόνο για να μπλοκάρουν τις εξελίξεις και να κλείσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να μην αφήσουν αυτούς που πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου και οι άλλοι, ότι ωραία, δεν μας θέλει ο Τσίπρας, ούτε τον παρακαλάμε και πάμε μόνοι μας.
2: Ναι.
3: Αλλά σου λέω όχι, να μην πας μόνος σου. Θα σε πνίξω εγώ να μην έχεις κόμμα, δεν θα τα αφήσω να το πάρεις, μόνο και μόνο για να μην πας κόντρα στο Τσίπρα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή αυτή είναι τα ρετάλια που έχει, να πούμε, δηλαδή στυλ Μπάρκα, στυλ του άλλου,
2: ναι, ξέρω, Μανώλη,
3: της Χαλκίδας.
2: Ας αποφασίσει ο κόσμος ότι θα κάνει. Έτσι,
3: δηλαδή, πρέπει να έχουν και λίγο τσίπα, όπως τους λέει ο Πολάκης, να πούμε. Για όνομα του Θεού. Για όνομα. Δηλαδή δεν έχουν τσίπα, ρε παιδί μου.
2: Για κοιτά το πολιτικό σκηνικό που υπάρχει.
3: Ακόμα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή δεν έχουν τσίπα. Διότι, να πούνε άσυχτη, ρε. Δηλαδή, ωραία, εντάξει, εσύ θες να πάμε όλοι μαζί ξανά. Καταρχάς, γιατί έφυγες, ρε Τσίπρα? Δεν ήσουν βουλευτής, δεν ήσουν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έφυγες?
2: Για να ξεχάσει ο κόσμος, άφησε ένα μεγάλο κενό και ήπιε το αμήλυτο νερό.
3: Τους εξεφτέλησε, τους έβγαλε στον εξώστη και στις τουαλέτες του εξώστη, τους εξεφτέλησε και τώρα τον παρακαλάνε να γυρίσουν. Και δεν τους παίρνει.
2: Γιατί είναι καρέκλα.
3: Δηλαδή δεν το καταλαβαίνει.
2: Σου λέει καρέκλα.
3: Αλεξιοπρεπέστατοι άνθρωποι.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μανώλη, φύγαμε το χρόνο. Έχουν φύγει 6 λεπτά το χρόνο της εκπομπής. Ήρθες εδώ πέρα. Εντάξει, καλά τα πάμε.
3: Καλά τα πάμε.
2: Δεν μπορώ να μεταδώσω όλα τα μηνύματα. Τα πολλά, πιο πολλά είναι λίγο γαλλικά τα μηνύματα. Έτσι, όχι για μας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αύριο πάλι θα είμαστε μαζί στις 12 το μεσημέρι. Με νέα πράγματα.
3: Φρέσκα
2: πράγματα. Λοιπόν,
3: καλή όρεξη.
2: Καλό απόγευμα.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
7: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου. Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
13: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
14: Άλλος είναι τυπικό. Φαίνεται το τι έχει γίνει. Θα ενσωματωθεί στην δικογραφία τόσο για τον αυτόχειρα, όσο και για το θύμα αυτής της νέας τραγωδίας. Νέα γυναικοκτονία, το τονίζω, η έκτη.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτό θα επαναλάβω και εγώ αυτό που λες συνεχώς, ότι πρόκειται για την έκτη γυναικοκτονία μέσα σε 6 μήνες. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, αφού σε ευχαριστήσουμε Θεοδόση, τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, που μίλησε στον Αντένα.
15: Ποτέ δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα. Ήταν απόλυτα λειτουργικοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία τους. Δεν είχαν αναφέρει ότι υπάρχει κάποια ένταση, αν υπάρχει κάποια ένταση στο σπίτι, καθώς αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό, ακόμα και από το πολύ στενό περιβάλλον του ζευγαριού. Δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό κακοποίησης τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρα στοιχεία. Και επειδή έχουν αναφερθεί διάφορα στα μέσα, να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ ο άνθρωπος αυτός δεν παραπέμφθηκε από την υπηρεσία του σε κάποιον υπηρεσιακό ψυχολόγο. Εξετάζεται αν είχε χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες ότι ο άνθρωπος αυτός επισκεπτόταν κάποιον ειδικό και μάλιστα από κοινού κάποιες φορές και με τη σύζυγο. Προφανώς και προσπαθούσαν να διαχειριστούν αυτό το ότι ίσως υπάρχει τέλος αυτή τη σχέση, ο οποίος υποστήριζε σίγουρα τον συνάδελφο. Δεν έχουμε εικόνα να υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης. Γι' αυτό ακριβώς και είναι συγκλονισμένοι και οι συνάδελφοι που υπηρετούσαν αυτούς τους ανθρώπους.
16: Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βολεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη πέρασε τη νύχτα στη Γαδά μετά το διαδικαστικό αλαλούμ. Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χθες, καθώς δεν είχαν εκδοθεί ακόμη τα απαραίτητα έγγραφα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για το σκεπτικό της απόφασης των δικαστών.
17: Άλλο μεσημέρι. Οι αεροπαγίτες λοιπόν έκριναν ότι στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εφαρμόζεται διάταξη του νόμου του 2021, ο οποίος προβλέπει ότι όσοι εκτείουν περισσότερες από μία ποινές ισόβιας κάθετης μπορούν να απολυθούν υπό όρους μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής κράτησης. Και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ ευμενέστερος νόμος, ο προηγούμενος ευμενέστερος νόμος, όπως έκριναν οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, γιατί πρόκειται για μια καινούργια διάταξη που έχει πρόβλεψη για τους πολυεισοβήτες.
16: Ο προηγούμενος νόμος, Άννα, για να καταλάβει και ο κόσμος, προέβλεπε ότι στα 19 χρόνια πραγματικής έκτησης φυλάκισης.
17: Και 6 με ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή με πτυχία, με ηλικία, με τέτοια. Όπως επίσης έκριναν οι αρεοπαγίτες ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Έτσι ανατράπηκε το βούλευμα βέβαια του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και επιστρέφει στην φυλακή και έχει πλέον δικαίωμα, το σημειώνω, να καταθέσει εκ νέου αίτημα για υφόρον απόλυσης σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή το 2027.
16: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτοδικαίως θα απελευθερωθεί κιόλας το 2027, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
17: Όχι, γιατί ακριβώς με τις αλλαγές που έχουν γίνει δεν λέει ότι βγαίνει ούτως ή άλλως κάποιος πολυεισοβήτης στα 25 χρόνια, αλλά ότι τότε εξετάζεται το αίτημά του. Δεν είναι δηλαδή όπως παλιά που όταν συμπληρωνόταν ο χρόνος της υφόρων απόλυσης, ακόμα και η φυλακή η ίδια, αν δεν κινούσε ο κρατούμενος, κινούσε τη διαδικασία.
16: 25 λοιπόν μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και να θυμίσουμε ότι είχαν προκληθεί έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Θυμόμαστε και την αντίδραση του State Department για την αποφυλάκησή του στις 21 Μαΐου. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Τραγωδία σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας και κατέληξε. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, η άτυχη γυναίκα πέθανε από στρες, καθώς ομάδα Ρωμά είχε εισβάλει με φωνές και βρισχές στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Οι ακριβείς συνθήκες, ωστόσο, διερευνώνται, Μιλία Σταθάκου.
19: Πραγματικά τραγικό περιστατικό. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με την ΠΟΕΔΗΝ, στα επίγοντα του νοσοκομείου, το οποίο δεν εφημέρευε εκείνη την ημέρα, υπηρετούσαν μόλις 2 νοσηλεύτριες όταν διακομίστηκαν 5 τραυματίες Ρωμά από τροχαίο ατύχημα, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού στους χώρους του νοσοκομείου, επικράτησε ένταση από τον μεγάλο αριθμό συγγενών και συνοδών των τραυματιών. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον, η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι συνάδελφοί της έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί. Η είδηση μας έδωσε συγκλονίζει ακόμα περισσότερο, καθώς η άτυχη νοσηλεύτρια έχει βιώσει τη δική της προσωπική τραγωδία, έχοντας χάσει το παιδί της πριν από 3 χρόνια. Και μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ΠΟΕΔΗΝ, η οικογένειά της είχε αποφασίσει να διαθέσει χρήματα στο νοσοκομείο στη μνήμη του παιδιού της. Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τις μεγάλες πιέσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, που λειτουργούν με πολύ περιορισμένο προσωπικό και υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.
18: Να ακούσουμε τι είπε στον Real FM ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
20: Ασθενείς στη Συνοδή έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις υπηρεσίες υγείας, αλλά ταυτόχρονα και για τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν είναι μηχανές. Τι συνέβη ακριβώς? Χθες λοιπόν το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 τραυματίες Ρωμά στον αυτοί. Αν έπαιρναν το ΕΚΑΜ, θα τους πήγαινε στο νοσοκομείο του Άρου, γιατί αυτό επιμέριβε και όχι του Ναυπλίου. Αποφάσισαν να βάλουν σε δικά τους αυτοκίνητα τους τραυματίες, καμιά τριανταριά Ρωμά, και τους έφεραν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου που δεν επιμέριβε. Παρότι δεν επιμέριβε, υπήρχαν δύο νοσηλεύτεροι στα ΤΕΠ που τους υποδέχτηκαν, κινητοποιήθηκαν οι γιατροί, ήταν ελαφρά τραυματίες οι 4, σταθεροποιήθηκε το παιδί, το παιδάκι που ήταν περίπου 10 ετών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους εκτός κινδύνου. Όμως σε όλο αυτό το σκηνικό υπήρξε μια απίστευτη ένταση από τους Ρωμά, οι οποίοι έβρεζαν, φώναζαν το προσωπικό, ούρλιαζαν, χτύπαγαν. Όλο αυτό όταν έφυγαν αμέσως η συνάδελφος, η 55 ετών νοσηλεύτρια, τον επιγόταν, έπαθε ανακοπή, διασωληνώθηκε και δεν τα κατάφερε. Μίλησα με τους γιατρούς, οι οποίοι μου είπαν ότι η γεννησιούργος αιτία ήταν αυτή η στρεσογόνος κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί, η οποία ήταν απίστευτη.
18: Πριν από λίγο, ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης, αναφέρει ότι το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance, ενώ στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται δυσαρεστημένο με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι ο εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
21: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της G7, με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κυριαρχεί στην ατζέντα. Παρά την ανακοίνωση του πλαισίου της συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο, το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί. Λίγο πριν από τις τελικές υπογραφές, ο Τραμπ έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει βασική αμερικανική προτεραιότητα. Το μόνο πράγμα, δήλωσε, που έχει πραγματικά σημασία για μένα, είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια των συνομιλιών, λέγοντας ότι το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας θα είναι στην πραγματικότητα ευκολότερο, ενώ απέρριψε ως fake news δημοσιεύματα περί αμερικανικών επενδύσεων στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance αποκάλυψε ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι μόλις μία μισή σελίδα και αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο αρχών, με τις λεπτομέρειες να παραπέμπονται στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τραμπ για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέναν Νετανιάχου, όπου είπε: «Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν θα ήταν πρόθυμος να κάνει όσα έκανα εγώ», δήλωσε. Πριν προσθέσει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσο αφορά το Λίβανο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με τη Χεζμπολά, η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιβιώσει, χαρακτηρίζοντας το μέτωπο του Λιβάνου ως μικρό πόλεμο σε σύγκριση με τη σύγκρουση με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου απέφυγε τη δημόσια αντιπαράθεση, αλλά αναγνώρισε τις διαφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσυρθεί από το Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή τη Συρία. Στη σύνοδο της G7, αρκετοί Ευρωπαίοι ζήτησαν περισσότερες διευκρινήσεις για τη συμφωνία και για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζβολά συνεχίστηκαν παρά τις ανακοινώσεις περί αποκλιμάκωσης. Κλείνοντας, να πω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το πυρηνικό σχέδιο της συμφωνίας και παραμένουν έντονες. Ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφορίων έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι πραγματικά διατεθειμένη να αποδεχτεί τις πυρηνικές παραχωρήσεις που ζητά η Ουάσιγκτον.
16: Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα κανθόδη ζητήματα όπως είναι τα πυρηνικά της Τεχεράνης, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
0: Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα κανθόδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακανθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ώρα το ζήτημα. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο. Οι σύμμαχοί του τον άφησαν μόνο του. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει απέναντι στο Ιράν.
18: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χορήγηση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, αλλά και το μέτρο της ρύθμισης χρεών σε 72 δόσεις. Παράλληλα, Σύση Σταυροπιεράκου προβλέπει την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών και παράταση, πολύ σημαντικό, του χρόνου προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
1: Πράγματι, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που αγγίζουν από τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες και τους δημοσίους υπαλλήλους έως τις οικογένειες με παιδιά. Να ξεκινήσουμε με τις νέες διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, το οποίο μέχρι τώρα βρισκόταν σε διαβούλευση. Να ξεκινήσω από αυτά που ανέφερες, Βασίλη. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, ενώ παρατείνεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ και να πάρουν μια ανάσα. Επίσης, στις νέες διατάξεις περιλαμβάνεται η παράταση για ένα εξάμηνο έως τις αρχές Ιανουαρίου του 2027, η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελούων ταξινόμησης ποσοστού 50% ανεξαρτήτως εκπομπών μάζας διοξιδίου του άνθρακα, ενώ η σημαντική είναι η διάταξη για την προσωπική διαφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Με το νέο μέτρο, οι φορείς του δημοσίου, όπου η πλειονότητα των υπαλλήλων είχε προσωπική διαφορά, εξισορροπούνται οι μισθολογικές απολαβές με την αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς με τακτοδικές αποδοχές ύψος 300 ευρώ. Οφελημένοι εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.500 δημόσιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων. Αυτές είναι οι νέες διατάξεις. Τώρα, στις διατάξεις που υπήρχαν στο νομοσχέδιο, ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Θεσπίζεται η δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί ως το τέλος του 2023. Εδώ στόχος, να πούμε, είναι να ανοίξει σχετική πλατφόρμα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τα τέλη Ιουνίου, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα το ελάχιστο όριο οφειλών. Ενώ παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης ακινήτων που διαθέτει ο φιλέτης στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για οικογένειες και συνταξιούχους, έχουμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου σε οικογένειες με παιδιά. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, αυξάνεται το επίδομα, η ενίσχυση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι στα τέλη Νοεμβρίου από 250 ευρώ που είναι σήμερα σε 400 ευρώ, ενώ την ίδια ενίσχυση θα λάβουν από την ηλικία των 60 ετών αντί των 65 όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Επίσης, στις παρεμβάσεις για την στέγαση, έχουμε την επιστροφή ενοικίου επίσης τον Νοέμβριο, πλέον με διευρυμένα εισοδηματικά όρια, ώστε μεγαλύτερος αριθμός μισθωτών να λάβει την επιστροφή ενοικίων, ενώ προβλέπεται η επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
16: Ένταση σημειώθηκε στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με το καλημέρα. Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκε τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης ανέλαβε χρέη Προέδρου, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανεβάζει τους τόνους και να αποχωρεί με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Φαίνεται, Γιώργο Λικουρέτζο, ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες, αφού τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν εκ των προτέρων ότι δεν θα υπερψηφίσουν τις διατάξεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι εχθές είδαμε το περίγραμμα αυτών που θα ακολουθήσουν σε σχέση με την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Δηλαδή μια πολύ σύντομη χρονικά διαδικασία, η οποία μάλιστα δεν θα εξαντλήσει καν αυτό το δίμηνο της προθεσμίας που έχει λάβει η Επιτροπή. Σημειώνω ότι ο κύριος Βορύδης εχθές ως πρόεδρος της Επιτροπής όρισε ως προθεσμία, ως ημερομηνία λήξης εργασιών της Επιτροπής τη 15η Ιουλίου. Mm-hmm. Δηλαδή σε χρονικό διάστημα
16: ένα μήνα
3: από σήμερα. Και νομίζω ότι σε αυτό θα παίξει προφανώς ρόλο και αυτό που μόλις ανέφερες, η αποχώρηση δηλαδή του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας από τις εργασίες της Επιτροπής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκλογή του κυρίου Βορύδη. Δεν ξέρω κατά πόσο και τα υπόλοιπα κόμματα θα ασχοληθούν ιδιαίτερα σοβαρά με αυτή την Επιτροπή από τη στιγμή που δεν πρόκειται να ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επιβεβαιώνεται και αυτό που είχαμε γράψει στη Real News στα προηγούμενα φύλλα, ότι με το κλίμα που επικρατεί και δείχνει να μεταφέρεται αυτό το κλίμα πόλωσης της ολομέλειας και στις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να βρουν περισσότερες ψήφους από αυτούς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σχεδόν αδύνατο και νομίζω ότι μπορούμε από τώρα να το προβλέψουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποια πρόταση να λάβει από τώρα 180 θετικές ψήφους. Άρα με προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα θα είναι και μικρότερο το ενδιαφέρον αυτής της Επιτροπής. Πριν από λίγα λεπτά άρχισε η πρώτη ουσιαστική συνεδρίαση με τα πρώτα άρθρα τα οποία έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
16: Τα οποία είναι
3: το άρθρο 5 για την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, το 5α για το δικαίωμα στην πληροφόρηση, η ελευθερία του τύπου, ο κινηματογράφος, η φωνογραφία, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Αντιλαμβάνεστε ότι ως πολύ σημαντική κρίνεται η αυριανή συνεδρίαση. Θα αφορά στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και εκεί, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφιστεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας από άλλα κόμματα, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις των κομμάτων, ακόμα και ενδεχομένως για την επόμενη Βουλή. Οπότε και θα ασχοληθεί με την τελική διατύπωση του άρθρου.
16: Την ίδια ώρα τα κόμματα έχουν τεθεί ήδη σε εκλογική ετοιμότητα και οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσκεψη στα αντιπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Βάρης. Θα συναντήσει επίσης δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο της πόλης, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώνεται με συνάντηση με πολίτες σε καφετέρια της Βούλας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που χθες βρέθηκε σε Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον να μιλά για την ακρίβεια και την ανάγκη αντιμετώπισης της, σήμερα θα μιλήσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής, επιχειρώντας μια γενική παρουσίαση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική της χώρας. Ενώ τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων με τίτλο «Τώρα μιλάμε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία». Η αρχή έγινε από την Νίκαια, όπου συνομίλησε με πολίτες. Ενώ σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το απόγευμα θα έχει τέτα-τέτ και με τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μείνετε μαζί μας. Λίγο ανάχωμα στην υπογεννητικότητα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων. Τι επιδόματα δίνει σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελλάδα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
24: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
23: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
25: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
23: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
26: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
27: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
28: Ναι, πάμε.
5: πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
5: Μήλο.
27: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey.
27: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
28: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
29: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
30: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
31: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
30: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
31: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
32: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
33: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
34: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
33: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
34: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
33: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
34: Μα οι άλλοι λένε...
33: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
35: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
36: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ανάχωμα στην ερημοποίηση της περιφέρειας και στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης. Ανακοίνωσε τη χορήγηση εφάπαξ ποσού έως και 5.000 ευρώ στα νέα ζευγάρια που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Επίσης, στην Ελάτη θεσπίστηκε η χορήγηση 1.000 ευρώ ετησίως σε όσα παιδιά γεννιούνται μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των 10 ετών. Στόχος μας είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αναφέρουν οι δημοτικοί άρχοντες Σοφία Γαλάνη.
2: Το δημογραφικό πρόβλημα και στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης λαμβάνει ενισχυτικές διαστάσεις, όπως είπες, λόγω έντονης υπογεννητικότητας και γύρανσης του πληθυσμού. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ανεργία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής, ο οποίος έφυγε για να κατοικήσει σε μεγαλύτερες πόλεις. Για την αντιστροφή αυτών των τάσεων, λοιπόν, ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης έχει θεσπίσει συγκεκριμένες δράσεις. Στη δημοτική κοινότητα Ελάτης εφαρμόζεται πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ζευγαριών ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια. Επιπροσθέτως, άρχισε η οικονομική στήριξη κάθε νέου ζευγαριού που έχει επιλέξει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, με ποσό έως 5.000 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα, με σκοπό να βοηθηθεί στα πρώτα βήματα της κοινής ζωής. Ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, Χρήστος Ελευθερίου, μίλησε στον Real FM για το πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη ανταπόκριση από νέα ζευγάρια.
3: Είναι μια διπλή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία η μία ισχύει εδώ και 2 χρόνια και αφορά την Δημοτική Κοινότητα της Ελάτης, όπου από κάποια χρήματα ανταποδοτικά μέσω μιας εκμετάλλευσης δάσους, για το κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελάτη θα παίρνει 10.000 ευρώ σε βάθος χρόνου δεκαετίας, 1.000 κάθε χρόνο. Κάθε παιδί όμως μπορεί να γεννηθούν 2, μια οικογένεια 3, 4, όσα και να γεννηθούν, έχουμε δυνατότητα να φανταστείτε μέχρι και 17 παιδιά το χρόνο να δώσουμε στην Ελάτη. Φανταστείτε ότι τα 2 αυτά χρόνια γεννήθηκε μόνο ένα παιδάκι. Και μετέπειτα η περσινή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που ήδη έχουμε δώσει 7 νέα ζευγάρια, τα οποία με ισοδηματικά κριτήρια και εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερβίων, να μπορούν να πάρουν, αν έχουν εισόδημα κάτω από 16.000 ευρώ, έως και 5.000 ευρώ το κάθε νέο ζευγάρι. Έτσι ώστε να αναγεννηθεί επιτέλους κόσμος της περιοχής μας. Το πρόβλημα της περιοχής, όπως και όλης της Ελλάδας, της ακριτικής Ελλάδας, είναι η έλλειψη ζευγαριών νέων. Είμαστε ένας Δήμος γερασμένος, ένας Δήμος που έφαγε τη σφαλιάρα της απολιμνητοποίησης, κλείσαν τα ορυχεία μας και εμείς προσπαθούμε πλέον και με τέτοιες κινήσεις κατάλυση κάνουμε να φέρουμε κοντά κυρίως νέους οι οποίοι έφυγαν από τον τόπο τους και έχουν και σπίτι να μείνουν και έχουν δυνατότητα να έχουν ελεύθερο χρόνο και να ζουν μια ζωή με μεγαλύτερους και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.
4: Και πώς να στήσουν σπιτικό τα νέα ζευγάρια όταν το κόστος στέγασης εξακολουθεί να είναι στα ύψη. Μάλιστα, η Ελλάδα κάνει πρώτο αθλητισμό πλέον στις ταχύτητες αύξησης των μισθωμάτων. Μία ακόμα συγκριτική έρευνα δείχνει ότι η χώρα μας ανταγωνίζεται κράτη της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης ως προς τα ποσοστά αύξησης των ενοικίων. Συγκεκριμένα, η έρευνα μας κατατάσσει στην 4η θέση ως προς τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με πέρυσι, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Σε κατάσταση εκτός ελέγχου, Ελισάβετ, βρίσκεται η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, με το κόστος στέγασης να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο οικονομικό αγκάθι για την πλειονότητα των πολιτών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η χώρα μας καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό της ανόδου να αγγίζει το εκρηκτικό συν 10,1%, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση, καθώς οι τιμές απορροφούν πάνω από το μισό του μέσου εισοδήματος των οικοκυριών. Να σου πω ότι η πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μάλιστα ότι η ισορρευτική αύξηση των ενοικίων έχει αγγίξει το 26% την τελευταία πενταετία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν είναι συγκυριακή, αλλά τίνει να γίνει πιο σταθερή, οδηγώντας τα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο. Μιλώντας για την ευρωπαϊκή κατάταξη, πάνω από την Ελλάδα την πρωτιά στη λίστα της στεγαστικής ακρίβειας, ως προς τη στέγη κατέχει η Κροατία με ετήσια αύξηση 17,6%. Ενώ μετά την Ελλάδα, που το ποσοστό αύξησε περνά το 10%, όπως είπαμε, βρίσκεται η Ουγγαρία με άνοδο 9,8%. Αν και σε απόλυτες ονομαστικές αξίες το κόστος ενοικίασης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο από χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, όμως η αναλογία ενοικίου εισοδήματος καθιστά την κατάσταση στην Ελλάδα πολύ χειρότερη.
4: Ναι, φαίνεται, Μέρη, ότι οι αυξήσεις των ενοικίων στη χώρα μας τρέχουν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από τον γενικό πληθωρισμό και αυτό βέβαια δημιουργεί μια κατάσταση ασφυξίας στα νοικοκυριά.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, γιατί έχουμε και το συνδυασμό της ραγδαίας ανόδου των τιμών και σε συνδυασμό με τα χαμηλά εγχώρια εισοδήματα, παίρνει την Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών και για στέγαση. Να πούμε ότι με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η στέγαση εξάλλου απορροφά πλέον πάνω από το μισό του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των οικιαστών. Και το γεγονός αυτό στερεί πόρους από άλλες βασικές ανάγκες όπως είναι διατροφή, υγεία και ενέργεια. Δυστυχώς μετά από όλα αυτά, βλέπουμε ότι η στεγαστική κρίση αλλάζει ριζικά το κοινωνικό προφίλ της χώρας και για πρώτη φορά, μάλιστα στην ελληνική ιστορία, η παραδοσιακή ασπίδα της ιδιοκατοίκησης φαίνεται τελικά ότι τελικά υποχωρεί ραγδαία.
4: Έχει πέσει κάτω και από το 70%. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 56χρονο, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και τα πολλούσε μέσω διαδικτύου. Στο σπίτι του στην Αττική εντοπίστηκε πλήθος αντικειμένων, Θεοδόση Πάνου.
6: Πάνω από 50 αρχαία νομίσματα, αλλά και αγκία, περιορισμένα βέβαια στον αριθμό, και όπως αποδείχθηκε, τα περισσότερα τα είχε κάνει παραγγελίες από το εξωτερικό. Ορισμένα από αυτά φαίνεται να προέρχονται ακόμα και από τον Dark Web, από διάφορους πολιτές, και του έρχονταν με δέματα. Στη συνέχεια ο ίδιος φαίνεται να τα διαφήμιζε στα social media, στο διαδίκτυο και να τα πολλούσε. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας του ελληνικού FBI, με αποτέλεσμα αμέσως να ξεκινήσουν έρευνες και εν συνεχεία βεβαίως να προβούν οι αστυνομικοί στη σύλληψη του 56χρονου. Όλα τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του εξετάστηκαν από αρμόδιους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι βεβαίως το πόρισμά τους έλεγε ότι όλα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Κατά συνέπεια, σχηματίστηκε και σε βάρος του δικογραφία. Και την επαύριο θα έχει να τα πούμε τον εισαγγελέα.
1: Τα διαφήμιζε λοιπόν στα social media και του έκαναν like οι αστυνομικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Πρώτη μέρα σήμερα εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων με τα αγγλικά. Οι εξετάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα με τα ισπανικά, Κασιανή Βραχά.
7: Ακριβώς, Ελισάβετ, με το θέμα των Αγγλικών ξεκίνησαν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Τα θέματα χαρακτηρίζονται εύκολα με κείμενα κατανόησης χωρίς παγίδες. Γραμματική και λεξιλόγιο ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια, ενώ η έκθεση δεν είχε δύσκολο θέμα, αλλά χρειαζόταν σωστή χρήση της γλώσσας και επαρκές λεξιλόγιο. Τα ειδικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα ισπανικά, όπως είπες και εσύ, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθούν οι απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και τα πρακτικά αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ. Αύριο οι μαθητές θα εξεταστούν στο ελεύθερο σχέδιο. Οι υποψήφοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, το κάνουν προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα στην εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται η εξέταση σε αυτά τα ειδικά μαθήματα. Ο βαθμός τους, ανάλογα με τη σχολή, είτε προστίθεται στη βαθμολογία, είτε ο υποψήφιος χρειάζεται να έχει γράψει πάνω από 10 στο ειδικό μάθημα. Οι βαθμολογίες για τα βασικά μαθήματα τώρα αναμένεται να ανακοινωθούν από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος του Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου.
1: Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε με φόλες αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Λεπτομέρειες για την υπόθεση έχει ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στα χνάρια ενός 57χρονου συνταξιούχου αστυνομικού έφτασαν οι αρχές αναζητώντας τον δράστη που έριχνε φόλες σε γάτες τον Μάρτιο του 2025. Θύματα του 57χρονου, 8 γάτες που βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Η εξερμίαση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας γυναίκας στην περιοχή που φρόντιζε τα αδέσποτα. Κάμερες ασφαλείας φανέρωσαν την παρουσία του 57χρονου στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον κατηγορούμενο αποδίδεται ότι άφησε σε συγκεκριμένο σημείο σκεύος με τροφή που φέρεται να περιείχει το δηλητήριο. Κατά την απολογία του, ο συνταξιούχος αστυνομικός αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, χαρακτήρισε αβάστημες τις κατηγορίες, επικαλέστηκε ότι υπάρχουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις του σκεύους που δεν προέκυψε να έχει DNA που να τον συνδέει με το αντικείμενο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι κατά το επίμαχο διάστημα βρέθηκε στην περιοχή τόσο πεζός όσο και τη μηχανή. μηχανή, τόσο και με τη μηχανή του, γιατί υπήρχε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον, ο οποίος διαμένει στην περιοχή και του μετέφερε αδιάθετα γεύματα από την φοιτητική λέσχη. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα, με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας, σε βαθμό κακουργήματος. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 60.000 ευρώ.
0: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τέσσερις αγώνες για το χθεσινό μενού του Μουντιάλ. Δημήτρη, τέσσερις ισοπαλίες και μια μεγάλη έκπληξη για την Ισπανία, που είναι και ένα από τα φαβόρι της διοργάνωσης.
9: Η προαθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, που ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Πρώτη παρουσία για την ομάδα της Δυτικής Αφρικής σε Μουντιάλ και είχε κορυφαίο το 40χρονο τερματοφύλακα που παίζει στην Τσάβε, στην πορτογαλική ομάδα, τη δεύτερη κατηγορία. Είχε περάσει και από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού, τον Βοζίνια, που χθες ήταν πραγματικά καταπληκτικός και κράτησε το 0 στην αιστεία του.
4: Πανηγύριζαν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου στο τέλος του αγώνα. Δημήτρη, και πώς να μην πανηγυρίζουν δηλαδή?
9: Πανηγυρίζουν φυσικά, και ο ίδιος ήταν συγκινημένος. Και να πω και ένα χαρακτηριστικό, ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του είχε 50.000 ακολούθους. Πήγε μετά από αυτό το 0-0 το 1,7 εκατομμύρια.
4: Είναι αυτό που λέει, ανέβηκαν οι μετοχές του ξαφνικά.
9: Τώρα στην Ισπανία κάνουν λόγο για καταστροφή για την πρεμιέρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια στον ισπανικό τύπο για αυτό το 0-0. Το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 1-1 με την πολύ μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία με προπονητή τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο, τον Έλληνα τεχνικό, έβαλε δύσκολα στην Ουρουάη 1-1 έλξη αναμέτρηση. Έγινε ο Γιώργος Δόνης ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Στο Λος Άντζελες το Ιράν με τον Μεχτή Ταρέμι, τον επιθετικό του Ολυμπιακού, σύνθεσή του, έφερε 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ το Ιράν, αλλά έβγαλε αντίδραση. Έχουμε λοιπόν από έναν βαθμό τον 7ο όμιλο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος μετά την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Τον 8ο όμιλο από έναν βαθμό μετά την πρώτη αγωνιστική Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.
4: Μια απόλυτη ισορροπία είναι αυτή.
9: Ναι, και δύσκολα πράγματα για αυτούς που θέλουν να περάσουν. Γιατί είναι, περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, από τους 12, και περνάνε και οι 8 τρίτοι καλύτεροι. Οπότε τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν όταν έχουν από έναν βαθμό την πρώτη αγωνιστική. 10 ώρα το βράδυ Γαλλία, Σενεγάλη. 1 ώρα τη νύχτα Ιράκ, Νορβηγία. 4 το πρωί Αργεντινή με Μέση απέναντι στην Αλγερία. 7 το πρωί Αυστρία, Ιορδανία. Μένω στο του Μουντιάλ, να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, στην εθνική ομάδα του Ιράν, ο Μεχτή Ταρέμι και ο Σαΐντ Αλαχούι αντιμετώπισαν πρόβλημα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά την επιστροφή του στην Τιχουάνα στο Μεξικό μετά τον πρώτο αγώνα. Θυμίζω ότι η αποστολή του Ιράν μένει στη Τιχουάνα και πηγαίνει-έρχεται αυθημερών για τα παιχνίδια στη ΣΥΠΑ. Καθυστέρησαν στον έλεγχο πάρα πολύ. Τους είχαν αλλεπάλληλους ελέγχους. Η Ομοσπονδία του Ιράν ανέφερε πως η βίζα του Ταρέμι ήταν έγκυρη για την είσοδο στη ΣΥΠΑ και κατά την έξοδο από τη χώρα θεωρήθηκε ληξιπρόθεσμη. Περίεργα πράγματα. Τελικά, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση έφυγε η αποστολή και ταξίδευσε.
4: Είναι μεγάλη ταλαιπωρία πάντως για την ομάδα του Ιράν. Αυτό είναι δεδομένο.
9: Βέβαια, τώρα την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, η FIFA και ο Γιάννη Ινφαντίνο εξετάζουν το ενδεχόμενο το τελικό στις 19 Ιουλίου το τρόπαιο να το απονείμει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά παράβαση των κανονισμών, γιατί το απονείμει ο πρόεδρος της FIFA, της διοργάνωσης, εξετάζουν να γίνει αυτό και μάλιστα εξετάζουν και το ενδεχόμενο, αν κάνει την απονομή, να παραμείνει μετά και στη φωτογραφία την ομαδική που είναι για την νικήτρια ομάδα.
4: Έρχονται τα πάνω κάτω από ό,τι φαίνεται, ακόμα και στο Μουντιάλ. Τα φέρνει τα πάνω κάτω ο Τραμπ.
9: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν λίγο πριν να χωρίσει από την Αθήνα. Χθες είχαμε τη λύση συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια. Και στο Πασχετικό Παναθηναϊκό είχε μία κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, 2 κατακτήσεις κυπέλου Ελλάδος. Είπε ακόμα ο Τούρκος τεχνικός, πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη Συρία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού, πρόσθεσε. Επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό όλα δείχνουν ότι έρχεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, να πάρει τα κλειδιά του μαγαζιού, δηλαδή να έχει την πλήρη ευθύνη για όλα στον Πασχετικό Παναθηναϊκό. Αυτό αναμένεται να γίνει, ξαναλέω, ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Στον Ολυμπιακό αποχώρησε μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ομάδα ο Αμερικανός forward ο Άλεξ Πίτερς, που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο. Ποδοσφαιρικά στην ελληνική επικαιρότητα, στον ΠΑΟΚ περιμένουμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση για τη λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
4: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
9: Υποψήφι να πω ο Ολλανδός, ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς που έφυγε από την Αλ Τζαζίρα, ο Σαν Χωσέ που είναι στην Αιμπάρ και ο Λουίς Κάστρο που είναι στη Λεβάντε, και οι δύο όμως έχουν συμβόλαια και η κατάσταση για αυτούς τους δύο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη. Τέλος, στην Brighton θα συνεχίσει την καριέρα του Πορτογάλος μπακ ο Κωστίνια που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός. Την ανιούσα τραβά ο υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια καιροφυλακτεί τα σοαρνίακε.
10: Πράγματι έτσι είναι, έχουμε ένα 35 αυτή τη στιγμή στη Θήβα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 32-33 στην Αττική. Έχουμε και κάποιες βροχές κυρίως τα ορεινά ψηλά. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την αστάθεια να επικρατεί. Ξεκινάμε από το Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το πρωί θα έλεγα, ενώ και πριν το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσουμε με λιακάδα το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά τα υπόλοιπα οι βροχές θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αιγαίο τα 6 υποφόρη, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά όμως μακριά από τη θάλασσα τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα να έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες, πρόσκαιρες με βελτίωση νωρίς το βράδυ. Βοριάδες 3 με 4, στα δυτικά έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Βοριάδες 3 με 4. Το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια αύρα με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με ενίσχυση των βοριάδων και μικρή υποχώρηση του υδραργύρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Και άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr, στο νοσοκομείο η Μάρο Κοντού.
4: Και στο enikos.gr, τουρισμός για όλους, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και οι δύο φάσεις του προγράμματος, οι δικαιούχοι του βάουτσερ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Αγαπηδάκη, στο Ενώπιος Ενωπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής, από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park. The place of happiness.
14: People have every power. People have every power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα σταδομικτίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα σταδομικτίων.

0: διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
2: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
2: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες τα ανανεωμένα.
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
14: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-0-35-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
6: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils 4x500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις. 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή...
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream. Οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς στο κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
10: και 6983 199 081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάζεται.

0: Σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις.
0: Χτίζεις.
1: Βάφεις.
0: Ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
9: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Με
0: Valentino non stop.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Ποιότητα και οικονομία. Έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 69 32. Η επιτυχία δέξει και 6944 63 69 32.

παλιός είναι αλλιώς θα το δεις. Τζάμπα ψάχνεις αλλού να με βρεις. Το μυαλό σου το έχω πάρει εγώ. Έχω ώρες πτήσεις πολλές και πέτω σε συνθήκες τρελές. Όπου πας τα ζητάς πάντα να έρχεσαι εδώ.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
0: βαψίματα,
15: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ!
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: της Ηλιούπολη.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.

0: από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7 στη Γαλλία. Πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα δώσει στη δημοσιότητα το ακριβές περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι θα υπάρξουν διόδια στην αυσιπλοεία. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που υποχώρησε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Παρεμβάσεις σε μισθούς του Δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο enikos.gr. Η απουσία ειλικρινούς μετάνοιας, η μία αποκοπή από το εγκληματικό του παρελθόν, η έλλειψη στοιχείων που να δείχνουν ότι δεν θα τελέσει νέες αξιόπινες πράξεις, αποτελούν, σύμφωνα με τον Άριο Πάγο, τους κρίσιμους λόγους για την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του Νίκου Παπά τοποθετούνται η Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Εκπρόσωπος τύπου στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψίνδριας. Εγκρίθηκε παράλληλα η τρίμηνη παράταση του ίδιου καθεστώτος για το μεγανήσι της Λευκάδας. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Βελγική Σαρλερουά για την απόκτηση του Γάλλου μέσου Ετιέν Καμαρά. Την προσεχή Πέμπτη αναμένεται ο ποδοσφαιριστής στην Αθήνα προκειμένου να επισημιωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και είμαστε την επόμενη μέρα της συμφωνίας, ανακοίνωσης συμφωνίας μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Δεν μπορεί να γίνει αποτίμηση της κατάστασης. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε τι ισχύει μέχρι στιγμής και ποια είναι η μέχρι στιγμής κατάληξη της επίθεσης, εγκληματικής επίθεσης, δολοφονικής επίθεσης των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν. Αυτό λοιπόν που από πρώτη ματιά μπορεί να δει κανείς είναι ότι οι Αμερικάνοι είναι σε δυσκολότερη θέση έναντι των ανταγωνιστών τους από ότι πριν ξεκινήσει αυτό το έγκλημα. Οι Αμερικάνοι δεν πέτυχαν κανέναν από τους στόχους που είχαν θέσει, ούτε αλλαγή καθεστώτος κατάφεραν στο Ιράν. Παρά τα όσα λέει τώρα ο Τραμπ, καλά, ο Τραμπ βέβαια είναι και ένας γελίος κλόουν, ο οποίος μπορεί μία και δέκα να λέει αυτό και δύο παρατέταρτο να λέει το άλλο. Σε κάθε περίπτωση δεν πέτυχαν αλλαγή καθεστώτος, ούτε τη συνθηκολόγηση του Ιράν πέτυχαν, ούτε τα προσχήματα για τα οποία εκστράτευσαν ικανοποιήθηκαν, με πρώτο βεβαίως το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το οποίο προκύπτει με βάση τα όσα ξέρουμε, ξαναλέω, μέχρι τούτη την ώρα, είναι ότι προχωρούν σε μία συμφωνία η οποία δεν διαφέρει καθόλου από τη συμφωνία για το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στην οποία είχαν καταλήξει Αμερικανοί και Ιρανοί το 2015 επί Ομπάμα. Αντίθετα λοιπόν, τα όσα έχουν διοχετευθεί ως μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκείνο το οποίο φανερώνουν είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν αποδεχτεί ρόλο ηγεμονικό του Ιράν στην διαχείριση των στενών του Ορμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτά τα οποία διοχετεύονται από την ιρανική πλευρά, η υπόθεση της διαχείρισης των στενών του Ορμούς είναι η υπόθεση του Ιράν και του Ομάν. Και ότι, όπως λένε, κάτι τέτοιο το έχουν αποδεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν παραιτηθεί οι Αμερικανοί, αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις του Τραμπ, από σκέψεις για ανατροπή της εκεί πολιτικής κατάστασης, και έχουν αποδεχθεί ακόμα και καταβολή αποζημιώσεων μέσα από αυτό το λεγόμενο πρόγραμμα ανοικοδόμησης για τις καταστροφές που προκάλεσαν, που βεβαίως οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ το εμφανίζουν ως fake news. Αλλά είπαμε ποια είναι η αξιοπιστία του Τραμπ και θα δούμε βεβαίως πώς καθορίζεται και αυτό το ζήτημα όταν έρθει στην δημοσιότητα το κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο αναμένεται να το υπογράψουν την Παρασκευή στη Γενέβη οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο έχει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι οι Αμερικάνοι σε αυτή τη φάση οδηγούνται σε μία συμφωνία με τραυματισμένη, έως θα έλεγε κανείς βαριά τραυματισμένη, την εικόνα τους. Ποια εικόνα? Την εικόνα μιας αδιαμφισβήτητης στρατιωτικής υπεροχής και μιας υπερδύναμης που η στρατιωτική της ισχύ φάνταζε πρώτου πολέμου ότι ήταν αδιαπραγμάτευτη. Το αντίθετο συμβαίνει πλέον 4 μήνες μετά την έναρξη αυτού του μακελιού. Η ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδείχτηκε μεν ότι είναι ικανή να δολοφονεί παιδάκια σε σχολεία. Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο χτύπημα, με τα δεκάδες νεκρά παιδιά, νεκρά κορίτσια στο σχολείο στο Ιράν. Η ισχύ τους αποδείχτηκε ικανή να εξοντώνει ηγέτες και αξιωματούχους του αντιπάλου, αλλά δεν ήταν εκείνη η ισχύς που θα μπορούσε να κερδίσει έναν τέτοιο πόλεμο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι, και αυτό είναι σε απόλυτη σύνδεση με το προηγούμενο που αναφέραμε, τα δεδομένα, όλα τα δεδομένα που καθόριζαν το τοπίο στη Μέση Ανατολή για δεκαετίες και που αποτυπώνονταν σε ισορροπίες και σε συμφωνίες, τώρα πια έχουν μεταβληθεί σοβαρά, με πρώτο και βασικό ότι η προστασία που υπόσχονταν στους συμμάχους τους στην περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε αυτοί, οι σύμμαχοί τους δηλαδή, να αποτελούν το μακρύ αμερικανικό χέρι στο πετρέλαιο και στους δρόμους της ενέργειας, κάθε άλλο παρά επιβεβαιώθηκε. Γιατί οι πετρομοναρχίες στην περιοχή είδαν να βομβαρδίζονται τα εδάφη τους και είδαν τον ισχυρό προστάτη τους να μην μπορεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να μην είναι ικανός να αποτρέψει αυτά τα χτυπήματα στα εδάφη τους. Ένα γεγονός το οποίο θα παίξει το δικό του ρόλο στη στάση που αυτές οι πετρομοναρχίες θα τηρήσουν ενδεχομένως έναντι των υπόλοιπων παγκόσμιων παικτών το επόμενο διάστημα. Ένα τέταρτο στοιχείο το οποίο μπορούμε να δούμε είναι βεβαίως ότι ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει στο προσκήνιο το Ισραήλ αφενός ως κράτος δολοφόνο και γενοκτόνο, έτσι κι αλλιώς αυτό προϋπήρχε της κατάστασης του πολέμου στο Ιράν. Αυτή η εικόνα του δολοφόνου, του γενοκτόνου, του απαρχάι, του κράτους τρομοκράτη προφανώς και δεν ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφετέρου όμως φέρνει στο προσκήνιο το Ισραήλ και ως παράγοντα αποσταθεροποίησης των ισορροπιών που επιδιώκουν ακόμα και οι πιο στενοί σύμμαχοί του στην περιοχή, εν προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τον επανακαθορισμό ισορροπιών και σχέσεων, οι οποίες έμοιαζαν αμετάβλητες πριν από τις 28 Φλεβάρι. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ότι η εξέλιξη αυτής της φάσης του πολέμου, και λέμε αυτής της φάσης γιατί κανένα από τα αίτια που έφεραν αυτή την υπεριαλιστική επέμβαση δεν έχει φύγει από το τραπέζι, η εξέλιξη λοιπόν αυτής της φάσης του πολέμου βρίσκει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνο το τμήμα του κεφαλαίου, τα συμφέροντα του οποίου προωθεί η πολιτική του Τραμπ, να υφίσταται αναταράξεις στο εσωτερικό του. Στο εσωτερικό δηλαδή του πολιτικού του προσωπικού. Πράγμα το οποίο δεν αποκλεί μετατοπίσεις του πολιτικού εκκρεμούς, γεγονός το οποίο πιθανά να έχει τις αντανακλάσεις του με πρώτο σταθμό τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβρη που έρχεται. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα οποία ακούμε ως συμφωνία και ως μνημόνιο συνεννόησης είναι αντικρουόμενα. Άλλα λένε οι Αμερικάνοι, άλλα λένε οι Ιρανοί. Σε κάθε περίπτωση αυτή η διαφορετική προσέγγιση και ερμηνεία ουσιαστικά συνιστά την έναρξη της πραγματικής διαπραγμάτευσης. Γιατί αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι προχωρούν σε αυτό το μνημόνιο με μια χρονική φάση 30-60 ημερών, ώστε να διαπραγματευτούν όλα εκείνα τα οποία σε κάθε περίπτωση παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, αν θέλαμε να καταλήξουμε σε ένα πρώτο συμπέρασμα, είναι αυτό που είχε θυμίσει στην έναρξη του πολέμου ο πρώην ανώτατος διοικητής των νατοϊκών δυνάμεων στην Ευρώπη, ο Βρετανός, ο Σίρεφ. Αυτός λοιπόν είχε θυμίσει μία φράση του Κίσιγκερ από την περίοδο του Βιετνάμ, του πολέμου στο Βιετνάμ. Τι έλεγε λοιπόν ο Κίσιγκερ? Ο Κίσιγκερ έλεγε «Οι αντάρτες κερδίζουν αν δεν χάσουν, ο συμβατικός στρατός χάνει αν δεν κερδίσει. Να το μεταφράσουμε. Με άλλα λόγια λοιπόν, είμαστε ακριβώς στο σημείο που το Ιράν κερδίζει αφού δεν έχασε και οι ΗΠΑ χάνουν αφού δεν κέρδισαν. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι αυτό για το οποίο μιλούσαμε και χτες, ότι εδώ πια μετράμε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, μετράμε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους, ανυπολόγιστες πραγματικά καταστροφές. Αυτό που είδαμε και βλέπουμε είναι ένα πλανητικό οικονομικό έγκλημα, προστέρψη των βρικολάκων, του ολέθρου, μιλάμε για τις πολεμικές βιομηχανίες, μιλάμε για τους πετρελαιάδες, μιλάμε για τους μεταφορείς εφοπλιστές των πετρελαίων. Έχουμε λοιπόν ένα οικονομικό έγκλημα από το οποίο θρέφονται οι βρικόλακες και βεβαίως οι ίενες, οι οποίες τρέχουν μετά για να τραφούν από το αίμα του πολέμου. Έχουμε έναν, αν όχι στραπατσαρισμένο, σε κάθε περίπτωση όμως λαχανιασμένο αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Έχουμε βεβαίως ένα φασίστα κλόουν που εκπροσωπεί τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό να παριστάνει τον νικητή. Δίπλα έχουμε ένα κράτος δολοφόνο που συνεχίζει το έγκλημα και τη γενοκτονία, καθιστώντας βεβαίως τις όποιες εκεχηρίες και τις όποιες συμφωνίες σε διαλύματα ενός διαρκούς πολέμου. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι ακόμα πιο βαθιά βουτυγμένη σε αυτό το οποίο αποκαλούν ορθή πλευρά της ιστορίας, αλλά δεν είναι τίποτε άλλο από την πλευρά των δολοφόνων. Και βεβαίως έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος είναι έρμεο των συμμοριών που αντιμάχονται για την παγκόσμια κυριαρχία. Είναι προφανές λοιπόν ότι 4 μήνες μετά την επίθεση των Αμερικανών και του Ισραήλ στο Ιράν, τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά είναι εξίσου προφανές ότι τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, έχουμε νέα αναγραφόμενα για το σκάνδαλο, για αυτή τη βρωμερή υπόθεση των υποκλοπών και το παράνομο λογισμικό, το Predator. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας στο Βήμα, η πλευρά του Ισραηλινού, του καταδικασμένου, έτσι, 126 χρόνια φυλακή, του Ισραηλινού επιχειρηματία, μιλάμε για αυτόν τον πρώην αξιωματικό του δολοφονικού Ισραηλινού στρατού, για αυτόν μιλάμε, τον Ντίλιαν. Η πλευρά λοιπόν του Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι κατέχει συστατικές επιστολές ελληνικών κρατικών υπηρεσιών για τη χρήση του χάφιεδο συστήματος, του Predator, με σκοπό να διευκολυνθεί η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες. Τα έγγραφα αυτά, κατά το δημοσίευμα, αποτελούν ένα από τα 3 βασικά στοιχεία που φέρεται να επικαλείται η πλευρά του Ισραηλινού μαζί με συμφωνητικό συνεργασίας του 2020 μεταξύ της εταιρείας του και της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΙΠ. Όπως επίσης η πλευρά αυτή του καταδικασμένου Ισραηλινού μιλάει για ηλεκτρονική αλληλογραφία με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού, του χαφιεδό λογισμικού. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, με το δημοσίευμα, μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται πιστοποιητικά η ύπαρξη των οποίων λέει μια άλλη ιστορία, την οποία η κυβέρνηση δίνει μάχη για να μην βγει στην επιφάνεια. Και ξαναλέω, μιλάνε για πιστοποιητικά τα οποία φέρεται να εκδόθηκαν το 2020-2021 μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι άδειες εξαγωγής του Predator σε χώρες όπως το Σουδάν, η Μαδαγασκάρη και η Ουκρανία. Και σε ορισμένες από αυτές τις εξαγωγές εμπλεκόταν και άλλη εταιρεία, η εταιρεία Krikel, του επίσης καταδικαστέντα για την υπόθεση Predator, του κυρίου Λαβράνου. Τα σχετικά αυτά έγγραφα για τις εξαγωγές φέρεται να έχει υπογράψει ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μετά επιβραβεύτηκε από τον κύριο Μητσοτάκη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Μία θέση την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα. Ξαναλέω, αυτά λένε τα δημοσιεύματα. Εφόσον αυτά τα στοιχεία επαληθευτούν, είναι προφανές ότι αμφισβητούν άμεσα την κυβερνητική στάση, μία στάση έτσι κι αλλιώς συγκάλυψης αυτής της βρωμερής υπόθεσης, και βεβαίως τεινάζουν στον αέρα όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα ότι η χρήση, λέει, του Predator είναι αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση. Ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση υπουργών, ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση του αρχηγού του στρατού, ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση δημοσιογράφων, επιχειρηματιών κτλ. Κτλ. Συνοψίζοντας λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ένα δυσόδες σκάνδαλο. Έχουμε ένα δυσόδες σκάνδαλο απέναντι στο οποίο η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Ένα σκάνδαλο στο οποίο έχει προκύψει από τους παρακολουθούμενους ότι εμπλέκεται η ΕΕΠ, αφού στόχοι του Predator ήταν και στόχοι της ΕΕΠ. Έχουμε μία δικαστική απόφαση που αναπέμπει την υπόθεση στον Άριο Πάγο με το ερώτημα της κατασκοπίας. Έχουμε τρίτη απόφαση του Άριου Πάγου, ο οποίος βάζει την υπόθεση στο αρχείο. Έχουμε μία έφεση των καταδικασμένων στο δικαστήριο που τους επιμέρισε 126 χρόνια να εκκρεμίσει το εφετείο, και εκεί περιμένουμε να πάει ο και εκβιάζων Ντίλιαν για να δούμε τι χαρτιά θα παρουσιάσει. Αλλά αυτό το οποίο κυρίως έχουμε είναι μια κυβέρνηση η οποία ακολουθεί τον βαθύ πολιτικό αμοραλισμό, τον βαθύ πολιτικό κινησμό, ο οποίος έγινε σλόγγαν την εποχή του Σιμίτη. Τι έλεγε στην εποχή του ο Σιμίτης, εκείνο το παροιμιώδες, όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Αυτό έλεγε ο Σιμίτης. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τους μισούς του Σιμίτη και τους έχει κάνει υπουργούς ή στελέχη στο κόμμα του, δικαίωμά του, ταιριάζουν από ό,τι φαίνεται απόλυτα, έχει πάρει και τις πρακτικές εκείνης της διακυβέρνησης. Και μας λέει τώρα ότι βαθύτατα πολιτικές υποθέσεις, άρα λοιπόν θα πρέπει να απαντήσουν καλά η δικαιοσύνη σας, η ανεξάρτητη που τη διορίζετε εσείς βέβαια, έτσι. Αλλά το κράτος, η κυβέρνησή σας δηλαδή, τι ακριβώς έχει κάνει για να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση? Αυτό που έχει κάνει είναι να έχει ξεπετάξει την υπόθεση της πρώτης επιτροπής στην Βουλή χωρίς να καλέσει κανένα μάρτυρα για αυτές τις αθλειότητες, και το δεύτερο που κάνανε είναι να πηγαίνουν στον προηγούμενο αίτημα, το πρόσφατο αίτημα για τη συγκρότηση εξεταστικής, και να την απορρίπτουν. Επομένως εδώ το ζήτημα δεν είναι τι κάνει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ας κάνει αυτά που είναι να κάνει. Και βεβαίως και οι κρίνοντες κρίνονται, και οι κρινόμενοι επίσης.
1: Αλλά
0: εδώ έχουμε ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Ξαναλέω, την παρακολούθηση, τις υποκλοπές του Υπουργού Άμυνας, του Υπουργού Εξωτερικών, πολιτικών αρχηγών. Αφήστε τις στη Βένους και τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Εσείς ως κυβερνώντες, εσείς της τάξης και της ασφάλειας, εσείς του νόμου και της τάξης, τι ακριβώς έχετε κάνει και τι κάνετε? Εσείς που μάλιστα μία από τις πρώτες πράξεις σας το 19 ήταν να πάρετε την πολιτική εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών και της ΕΥΠ. Τι ακριβώς κάνετε για αυτή την υπόθεση? Τι ακριβώς? Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης προχθές στον Χατζηνικολάου, υπήρξαν παραιτήσεις? Σε ποιον αναφέρεται? Στον Δημητριάδη. Ο οποίος τι είπε στη συνέντευξη εδώ στη Real? Τα πήρα, λέει, όλα πάνω μου. Τι είναι αυτό? Αυτή τη φράση είναι. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι τα κάναν όλα καλά? Δεν νομίζω ότι όταν τα κάνεις όλα καλά, μετά χρησιμοποιείς ως φράση τα πήρα όλα πάνω μου. Ποια πήρε πάνω του? Δηλαδή, τι ακριβώς έχει γίνει εδώ? Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημα δεν είναι τι κάνει η δικαιοσύνη, που λέει ο Μαρινάκης 3 φορές την ημέρα. Το ερώτημα είναι τι κάνετε εσείς ως κυβερνώντες. Και αυτό που κάνετε εσείς είναι μπάζωμα και συγκάλυψη.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητα.
2: Radio Samos
8: FM στους 102.
9: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Όπως αυτό εσένα.
21: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι με χωρίζει άβυσσος από αυτά για τα οποία έχει καταδικαστεί ο Γιωτόπουλος. Άβυσσος. Όπως επίσης με χωρίζει άβυσσος από την άλλη μεριά με εκείνους όπως οι Αμερικάνικες πρεσβείες, το State Department, οι οποίοι καθορίζουν ποιο είναι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό το οποίο γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι για τους καταδικασμένους, για όλους τους καταδικασμένους, ισχύει ο ευμενέστερος νόμος. Θα πρέπει να σημειώσουμε λοιπόν ότι αυτή η χώρα, για την Ελλάδα μιλάω, δεν είναι μία μπανανία, όχι, δεν είναι μία μπανανία, είναι μία χώρα όπου, όπως έλεγε προχτές και ο Μητσοτάκης, επικρατεί το κράτος δικαίου χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Τώρα, θέλω να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας, τον καλησπερίζω και...
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Θανάση
1: μου. Καλό απόγευμα.
0: Θέλω να σημειώσω, εσύ θα μας πεις βέβαια τα καινούργια από εκεί, ότι κάθε φορά που ο Τραμπ έχει ή εκλογές ή ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με εκλογές ή είμαστε σε χρόνο που έχει σημασία ότι έρχονται εκλογές, έχουμε και μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του.
1: Απόπειρα,
0: δεν λέω,
1: ναι.
0: δεν λέω ότι δεν μπορώ να αξιολογήσω τη βάση των γεγονότων και την σημασία τους, αλλά απλώς σημειώνω την αλληλουχία.
1: Οι κομμουνιστές πάντα τα αξιολογούν αυτά.
0: Ναι.
1: Και προτρέχουν να δούμε τι θα λέει.
0: Και γι' αυτό και διάφοροι τύποι σαν τον Τραμπ, επειδή οι κομμουνιστές τα αξιολογούν αυτά, φροντίζουν να τους στέλνουν είτε στη Γιάρο είτε να στέλνουν ένα πάλμ εδώ για να μπορέσουν να τελειώνουν με αυτούς.
1: Έτσι, είναι οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Να το σκέφτεσαι αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα επισκεφτείς και στη Νέα Υόρκη, θα σε υποδεχτώ και πρέπει να είσαι προσεκτικός στις διατυπώσεις σου. Για να μην σε κόψουν στο JFK.
0: Λες, θα μου δώσουν βίζα, γιατί είδα ότι εκεί σε 15 Παλαιστίνιους βίζα δεν έχουν δώσει. Δεν δώσανε βίζα στον επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Παλαιστίνης. Δεν δώσανε βίζα σε καμιά δεκαπενταριά Ιρανούς. Εμένα θα μου δώσουν, λες.
1: Τι είναι όλοι αυτοί μπροστά στον Νίκο Μπογιόπουλο. Έχεις access εδώ πέρα από μένα.
0: Εντάξει, έχεις εξασφαλίσει, θα βγαίνεις 4 φορές κάθε μέρα στην εκπομπή. Το εξασφάλισες αυτό.
1: Εγώ θέλω την Πέμπτη να δεις τη μεγάλη παρέλαση των Knicks στη Νέα Υόρκη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Πρωτάθλημα μετά από 50. New York Knicks, μην είσαι άσχετος. Ναι. Οι Knicks πήραν πρωτάθλημα στο NBA μετά από 53 χρόνια.
0: Τι άθλημα είναι αυτό, παιδί μου? Τι άθλημα είναι αυτό?
1: Μπάσκετ.
0: Είναι μπάσκετ. Αυτό με την μπάλα, την πορτοκαλιά εκεί που έχει κάτι σπηριά επάνω.
1: Το Σάββατο οι δύο αγαπημένες μας πόλεις, ο Πειραιάς και η Νέα Υόρκη, πήραν πρωτάθλημα. Είναι τυχαίο?
0: Όχι, δεν είναι τυχαίο.
1: Λοιπόν, θα δεις την Πέμπτη λοιπόν.
0: Γιατί ξέρεις, οι γνώσεις μου γύρω από τον μπάσκετ τελειώνουν στον Μπαρτζόκα και στη Θρυλάρα. Εκεί τελειώνουν. Ναι.
1: Χάνεις ακροατές τώρα.
0: Ποιους ακροατές? Δεν ξέρω ακροατές ότι εδώ επικρατεί η Ολυμπιακάρα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Σε όλο το μαγαζί, πες το, σε όλο το μαγαζί.
0: Δεν ξέρω αν είναι σε όλο. Εδώ πάντως 7-9 είναι τα παιδιά του Πειραιά, παρελάβουν.
1: Μπράβο.
0: Για πες μου τώρα, τι έχει γίνει εκεί? Έχουμε συλλήψεις γιατί πήγαιναν σε δολοφονία του Τραμπ?
1: Φέρετε ότι να απέτρεψε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικό πανικό και αιματοχυσία στην καρδιά της Ουάσιγκτον. Στόχος ήταν η εκδήλωση κατά τις αρχές για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μαζεύτηκαν πάνω από 100.000, οι οποίες συνέπεσε και με τα 80 γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ. Από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για την υπόθεση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα σε 4 διαφορετικές πολιτείες, ενώ άλλοι 23 εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή. Σύμφωνα με αυτά που διαραίουν οι αρχές, οι ύποπτοι συζητούσαν τη χρήση οπλισμένων drones πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος με στόχο να προκληθούν θύματα και χάος. Και ορισμένα σενάρια προέβλεπαν και δράση ενόπλων ή ελεύθερων σκοπευτών και κινήσεων να μπουν και στο Λευκό Οίκο. Η απειλή γνωστοποιήθηκε στις αρχές της 10 του Ιούνιου, ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση του FBI. Και τις μυστικές υπηρεσίες. Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει ταυτότητες ή κίνητρα. Κάποιοι έχουν συλληφθεί σε κάποιες πολιτείες στην Νεμπράσκα και στην Καλιφόρνια. αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του αντιπρόεδρου J.D. Vann, ο οποίος άφησε να νοηθεί ότι μια τόσο σύνθετη επιχείρηση δύσκολα θα μπορούσε να οργανωθεί χωρίς χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη και ευρύτερο δίκτυο συνεργών. Μένουν οι ανακοινώσεις, αυτά τα ισχυρίζονται οι αμερικανικές αρχές, είδομε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία που θα, το μνημόνιο κατανόησης, μάλλον, που θα υπογραφεί η Γενέβη, στη Γενέβη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ προσπαθεί να παρουσιάσει τη συμφωνία ως σχεδόν κλεισμένη. Το Ιράν ανεβάζει τον πύχη, βάζοντας πλέον επίσημα στο τραπέζι το θέμα του Λιβάνου, κάτι που ούτε ο Ουάσιγκτον ούτε το Ισραήλ αποδέχονται αυτή τη στιγμή. Ο Τραμπ από τη Γαλλία δηλώνει ότι το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες και δεσμεύτηκε ότι θα σταλεί και στο Κογκρέσο. Παρουσιάζει τη συμφωνία ως σημαντική διπλωματική επιτυχία και υποστηρίζει ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα θα είναι ευκολότερη. Επιτίθεται και πάλι στον Νετανιάχου από τη Γαλλία, λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος απέναντι στο Λίβανο. Ο Βάνς δηλώνει ότι το μνημόνιο κατανόησης είναι ένα πολύ γενικό έγγραφο, για να καταλάβουν και οι ακροατές, λιγότερο από 2 σελίδες, που ανοίγει το δρόμο για μακρύτερες διαπραγματεύσεις. Όλοι συμφωνούν ότι αυτές οι 60 μέρες θα παραταθούν. Η απέτηση της Τεχεράνης, όπως είπα, είναι ότι θεωρεί πως η συμφωνία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς Ισραηλινή αποχώρηση από το Νότιο Λίβανο. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία, και το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει. Αυτά.
0: Πες μου κάτι, γιατί ξημερώθηκα 4 η ώρα να δω το παιχνίδι Νέα Ζηλανδία-Ιράν. Θέλω να μου πεις αν έχει σχολιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σε ένα γήπεδο που είχε 60-65 χιλιάδες ανθρώπους, οι 50.000, 70 ήτανε, οι 50.000 φώναζαν υπέρ του Ιράν. Κατά βάση ήταν Μεξικάνοι, αν κατάλαβα καλά, γιατί τους έχουν εξωστρακίσει κάθε φορά που παίζουν αγώνα αυτοί. Φεύγουν οι Ιρανοί και ξαναγυρίζουν στο Μεξικό, όπου δεν τους επιτρέπουν να μείνουν, δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει σχολιαστεί το γεγονός ότι το γήπεδο ήταν σε τέτοιο βαθμό με το Ιράν?
1: Είχε και πολλούς από την Ιρανική διασπορά, οι οποίοι είχαν μπει μέσα με τις σημαίες του Σάχη της Περσίας, γίνανε και κάποια επεισόδια, αλλά γενικά οι Μεξικάνοι είναι υπέρ των αδύναμων και καταπιεσμένων, σε εισαγωγικά. Η υποστήριξη που έχουν προς το Ιράν είναι σημαντική, τους φιλοξενούν στο έδαφος, άλλωστε και τα αισθήματα που τρέχουν οι Μεξικάνοι απέναντι στους Αμερικανούς λόγω του μεταναστευτικού κύματος δεν είναι πάντα τα πιο θερμά, αλλά το γεγονός είναι ότι σχολιάστηκε ότι η αποδοχή που είχαν από το κοινό ήταν ιδιαίτερα έντονη, όντως. Ήταν και μεγάλη. Και ένα ωραίο παιχνίδι, μάλλον.
0: Έγινε, Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελό σερί.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
18: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
19: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
18: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει με τα νίκια και αυτό το οποίο συμβαίνει με το πρόβλημα στέγης στη χώρα είναι δραματικό. Το πόσο δραματικό είναι, θα μας το περιγράψει η Μέρη, η Μέρη Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε εδώ ενίκια της Ελλάδας, καινούρια έρευνα τώρα, μας δείχνει για άλλη μια φορά λίγο απογοητευτικά τα στοιχεία. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι τα ενίκια της Ελλάδας τρέχουν με γρηγορότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και σε απόλυτους αριθμούς, ονομαστικές τιμές, όπως τις λέμε, φαίνονται χαμηλότερα από άλλες πόλεις, όπως είναι το Λονδίνο ή το Παρίσι. Η αναλογία τους όμως με το εγχώριο εισόδημα καθιστά τη χώρα μας πρωταθλήτρια στην ακρίβεια στέγασης. Μάλιστα για τους χαμηλόμους τους και όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, η Αθήνα πλέον είναι αναλογικά και πιο ακριβή και από τις Βρυξέλλες. Το 2025, να σου πω, ο μέσος όρος αύξησης των ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γύρω στο 3%. Ξέρεις πόσο αυξήθηκαν στην Ελλάδα?
0: Για πες.
1: Πάνω από 10% μέσα σε μια χρονιά.
0: Τρεις φορές πάνω.
1: Αυτό μας φέρνει, Νίκο, στη δεύτερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη στις αυξήσεις ενοικίων, ακριβώς πίσω από την Κροατία. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Το πρόβλημα είναι η σχέση των ενοικίων με το τι βάζουμε στην τσέπη μας κάθε μήνα. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στο ποσοστό του εισοδήματος που ξοδεύουμε για το σπίτι. Έχουν βγει έρευνες που λένε ότι σχεδόν το 26,4% του πληθυσμού αντιμετωπίζει αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν υπερβολική επιβάρυνση στο κόστος στέγασης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι ένας στους τέσσερις συμπολίτες μας δίνει πάνω από το 40% των χρημάτων του μόνο για ενίκιο, κοινόχρηστα και στους λοιπούς λογαριασμούς που συνοδεύουν μια κατοικία. Και αν μιλήσουμε ειδικά για όσους νοικιάζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, το ποσοστό αυτό συχνά αγγίζει και πολλές φορές ξεπερνά και το 50% του μισθού. Για να κάνουμε τώρα τη σύγκριση με την Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για την ίδια επιβάρυνση είναι μόλις 7,7%. Και εμείς είμαστε στο μέσο όρο που είπαμε, στο 26,4%. Είμαστε δηλαδή τρεις φορές χειρότερα από το μέσο Ευρωπαίο.
0: Ας τώρα μιλάμε για πραγματικά δραματική κατάσταση. Το βέβαια το βιώνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Απλώς έρχονται και τα στατιστικά στοιχεία για να δώσουν
1: την εικόνα αυτή και την κατάσταση που ζούμε. Λένε οι αναλυτές μάλιστα ότι από το 2022 και μετά ήταν τα ενίκια που πήραν ξανά την ανηφόρα στην Ελλάδα και πλέον ξεπέρασαν ακόμα και τις τιμές που είχαμε το 2010. Που ήταν πριν την οικονομική κρίση. Μόνο που τότε, Νίκο, η μισθή ήταν διαφορετική. Σήμερα η ζήτηση για τα σπίτια είναι τεράστια. Τα διαθέσιμα κίνητα όμως είναι και αυτά λίγα. Γι' αυτό είναι και ένας λόγος που ανεβαίνουν και οι τιμές. Γιατί τα περισσότερα δίνονται είτε για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, είτε γιατί πολλοί ιδιοκτήτες αδυνατούν να τα ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους και να τα διαθέσουν στην αγορά. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα, βέβαια, να δούμε τι θα γίνει με τα προγράμματα που θα τρέξουν. Μέχρι όμως να δοθούν και αυτά τα προγράμματα, δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο στεγαστικό αδιέξοδο. Και αυτό οδηγεί σε νέα πραγματικότητα. Βλέπουμε δηλαδή νέους ανθρώπους που δεν μπορούν ακόμα να φύγουν από το πατρικό τους μέχρι τα 30 ή τα 35 τους. Οικογένειες που ψάχνουν απεγνωσμένα μετακομίσεις σε κάτι μικρότερο, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και ένα ποσοστό ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας που συνεχώς
0: βαίνει μειούμενο.
1: Υποχωρεί. Ναι. Ναι. Αυτό. Αν θες να σου συνοψίσω και τα στοιχεία, πρωταθλήτρια στην κορυφή ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο δίκτυο υπερβολική επιβάρυνση στέγαση. Η χώρα δηλαδή με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που αναγκάζεται να δώσει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού του. Δεύτερη θέση στην ταχύτητα αύξηση των ενοικίων. Η Ελλάδα κατέγραψε την αύξηση που είπαμε το 10,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που μόνο ακούγεται λίγο σαν θετικό, θα ήθελα να στο κλείσω με αυτό, είναι ότι υπάρχουν έρευνες ότι η Ελλάδα ακόμα κατέχει την τέταρτη θέση σε απόλυτες τιμές αγοράς. Πρόκειται όμως για μια παγίδα αριθμών και θα σου πω τι εννοώ. Αυτές οι έρευνες δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη πιο φθηνή χώρα στην Ευρώπη για να αγοράσει κανείς σπίτι ανά τετραγωνικό μέτρο. Όμως αυτό το στοιχείο δείχνει γιατί έρχονται πολλοί ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα, αλλά δεν αποτυπώνει τώρα τη δυσκολία που ζούμε εμείς, τη μόνιμη κάτοικη που
0: ζούμε. Μα θυμάμαι η δυσκολία που καταγραφόταν σε εκείνη την έρευνα ότι πρέπει, λέει, να δουλεύεις 15 χρόνια, ακριβώς, να μην φας, να μην πιείς, να κρατήσεις αυτά τα οποία θα έχεις ως εισόδημα, μήπως και αγοράσεις μετά από 15 χρόνια ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
7: Προσλαμβάνεστε!
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
11: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στην
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
16: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστημα. Και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά.

0: Ακενήσεις,
1: σοβάδες,
0: βαψίματα,
1: σκεπές,
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας,
1: Καρλόβαση Σάμου,
0: ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
0: βάφεις
1: ή επισκευάζεις,
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
2: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ!
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
9: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
10: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
9: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: West is Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε η Μίλαν. Ο Πορτογάλος προπονητής που διαδέχεται τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
15: Real Weather.
16: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασά.

0: του Αλέκος Ισοβίτης Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
1: Γη μου, έχει μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Και έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία. Έχουμε μία ακόμα δολοφονία στην Δράμα. Αστυνομικός δολοφονεί την επίσης αστυνομικό, η γυναίκα του, και αυτοκτονεί. Έχουμε τρεις γυναικοκτονίες μέσα σε 15 μέρες. Έχουμε 6 από την αρχή του χρόνου, σε μια κοινωνία που δεν θα είχε συμβιβαστεί με την βία κατά των γυναικών. Αυτό, σωστά λέει η Τζένι Κρυθαρά, γράφει σήμερα στον ημεροδρόμο, θα αποτελούσε ένα εθνικό σοκ. Αντιθέτως όμως, αυτό που φαίνεται είναι να μοιάζει ένα γνώριμο μοτίβο. Οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα ονόματα αλλάζουν, οι φωτογραφίες αλλάζουν, οι λεπτομέρειες αλλάζουν, αλλά εκείνο που μένει ίδιο είναι το αποτέλεσμα. Μια γυναίκα νεκρή ακόμα και μια κοινωνία που εξακολουθεί να αναρωτιέται, όταν αναρωτιέται, τι συνέβη, αντί να δούμε στα σοβαρά γιατί συμβαίνει ξανά και ξανά. Οι δράστες κάθε φορά αλλάζουν, οι τόποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν. Εκείνο όμως που μένει ίδιο και απαράλλαχτο είναι ότι γυναίκες δολοφονούνται και η συζήτηση η οποία γίνεται επιμένει να αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση σαν να έχει εμφανιστεί από το πουθενά. Και πάλι σωστά λέει η Τζένι ότι η έμφυλη βία αντιμετωπίζεται ως ένα ζήτημα, θα έλεγε κανείς, ειδικού ενδιαφέροντος και όχι ως μια κοινωνική πληγή η οποία θα έπρεπε να αφορά τους πάντες. Και πάνω από αυτήν την συλλογική αδράνεια, εκείνο το οποίο πλανιέται είναι η βαρύτατη ευθύνη της πολιτείας, γιατί βεβαίως κάθε γυναικοκτονία συνοδεύεται από τις ίδιες πάντα δηλώσεις αποτροπιασμού, από τις ίδιες διαβεβαιώσεις περί μηδενικής ανοχής, από τις ίδιες υποσχέσεις ότι το φαινόμενο θα αντιμετωπιστεί, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία δείχνει, μοιάζει να έχει αποδεχτεί τις δολοφονίες γυναικών σαν να ήταν ένα ανεκτό κοινωνικό κόστος, σαν μια τραγωδία, τι να κάνουμε όμως, η οποία προκαλεί μια πρόσκαιρη αναστάτωση, αλλά όχι και τόση, όχι και αρκετή αναστάτωση, ώστε να απαιτηθεί ριζική αναδιάταξη πόρων, πολιτικών, θεσμών. Και βεβαίως κάθε νέα γυναικοκτονία αποκαλύπτει όχι μόνο την αποτυχία της προστασίας της γυναίκας από τα καθάρματα, αλλά και την πολιτική τελικά επιλογή να παραμένει η έμφυλη βία πολύ χαμηλά στη λίστα με τα επίγοντα ζητήματά τους.

0: επόμενη. Μέρωσε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Πάνος Παπανικολάου, ο γιατρός από την Νικαία, ότι το νοσοκομείο της Νικαίας είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε και είναι μέρα εφημερίας. Επικοινωνήσαμε με τον σύλλογο στο νοσοκομείο της Νικαίας και είναι μαζί μας η πρόεδρος του σωματείου, η κυρία Μέρη Αγρογιάννη. Κυρία Αγρογιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, τι συμβαίνει στη Νικαία?
1: Κοιτάξτε, εδώ και μία ώρα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην εφημερία. Κόβεται διαρκώς το ρεύμα. Έχει ήδη κοπεί τρεις φορές η παροχή ρεύματος παντού. Ενώ δηλαδή έχουν κλείσει τα φώτα, έχουν κλείσει οι υπολογιστές. Λειτουργούν μόνο οι αναπνευστήρες και τα monitor, τίποτα άλλο. Ο αξιολογικός τομογράφος δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχει ρεύμα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ασθενείς σε βαριά κατάσταση που δεν μπορούν να κάνουν αξιολογική, άρα να παραμένουν αδιάγνωστοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της υγείας τους. Ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν καν να καταχωρηθούν και να τους στείλουμε εξετάσεις, ούτε απλά εξετάσεις αίματος, γιατί δεν δουλεύουν οι υπολογιστές και δεν υπάρχει ίντερνετ. Δεν λειτουργεί τίποτα στην εφημερία την τελευταία μία μισή ώρα.
0: Υποτίθεται ότι τα νοσοκομεία έχουν γεννήτριες, δεν είναι έτσι, κυρία Αγρογιάννη? Δεν δουλεύει τίποτα, κανένα σύστημα δηλαδή?
1: Τα νοσοκομεία έχουν γεννήτριες. Η γεννήτρια, από ό,τι φαίνεται, έχει λειτουργήσει για τους αναπνευστήρες και τα monitor και για τίποτα άλλο. Πριν από λίγο, μέσα στα επίγοντα και εκεί που είναι βαριά περιστατικά, με συγχωρείτε κιόλας για τη φασαρία, γιατί είμαι στην εφημερία.
0: Παρακαλώ, τι λέτε, ναι.
1: Εξετάζαμε και παίρναμε αίμα με φακούς. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι το τι θα γίνει με τους ασθενείς που βρίσκονται στην εφημερία, που είναι σε βαριά κατάσταση, που κινδυνεύει η υγεία τους και δεν μπορούμε ούτε να τους κάνουμε εξετάσεις.
0: Έχετε κάποια εξήγηση? Σας έχουν δώσει κάποια εξήγηση από τη διοίκηση, από το Υπουργείο, γιατί υπάρχει αυτή, γιατί έχει πέσει το ρεύμα, εν πάση περιπτώσει, στην Νικαία?
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε τίποτα και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει για την ασφάλεια των ασθενών να κλείσει αυτή τη στιγμή η εφημερία, να μην έρχονται άλλοι ασθενείς, γιατί πραγματικά οι συνθήκες είναι επικίνδυνες.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: μεταδίδουμε.
1: Ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ξέρουμε όμως ότι τελευταία μία μισή ώρα πραγματικά περνάμε δύσκολες στιγμές.
0: Λοιπόν, μεταδίδουμε και από εδώ το μήνυμά σας. Καταρχάς, ξέρετε αν το πρόβλημα, το ηλεκτρικό πρόβλημα, είναι σε όλη την περιοχή ή αφορά μόνο το νοσοκομείο?
1: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
0: Δεν έχετε καμία ενημέρωση. Είναι λοιπόν μέρα εφημερίας, τέτοιες μέρες εφημερίας και ειδικά ένα νοσοκομείο όπως την Νίκαια δέχεται πάρα πολύ κόσμο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση, καταρχάς για τους ήδη νοσηλευόμενους. Εδώ μας λέτε ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά και, και τις μονάδες εντατικής θεραπείας.
1: Μονάδες εντατικής θεραπείας. Λειτουργούν, όπως σας είπα, οι αναπνευστήρες και τα μόνιτορ, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι να μην υπάρχει ρεύμα μέσα σε μια μονάδα, να μην υπάρχει φως δηλαδή, όσο νυχτώνει, σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως επίσης και στα επίγοντα, να μην υπάρχει φως, καταλαβαίνετε ότι είναι μόνο το πρόβλημα. Συν το ότι με το να μην δουλεύει το ρεύμα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να στείλουμε εξετάσεις, δεν μπορούμε ούτε καν να μπούμε μέσα να δούμε αποτελέσματα για τους ασθενείς, γιατί είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν μπορούμε να κάνουμε αξιογραφίες, όλα δηλαδή όσα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ασκήσουμε ιατρική.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού είναι η διοίκηση του νοσοκομείου, δεν ξέρω πού είναι ο κύριος Υπουργός, ο οποίος λύνει τα θέματα του ΕΣΥ. Ακούμε αυτά που μας λέτε, μεταφέρουμε και εμείς το μήνυμά μας στον κόσμο.
1: Καλό θα ήταν να κάνει μία ανάρτηση ο Υπουργός να μας πει τι γίνεται. Κατά τα άλλα, είναι λαλίστατο όταν είναι να σκοφαντήσει τους υγειονομικούς ή όταν είναι να πει ψέματα ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του. Αλλά τώρα δεν βλέπουμε να μας έχει δώσει κάποια απάντηση.
0: Ο κόσμος που μας ακούει, αν δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος και είναι στην περιοχή, να έχει υπόψη του ότι εδώ έχουμε πρόβλημα σοβαρής δυσλειτουργίας του νοσοκομείου. Όσοι μας ακούνε και είναι υπεύθυνοι, οφείλουν το λιγότερο να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Και κυρία Αγρογιάννη, κρατάτε μας ενήμερους.
1: Κυρίως αυτό, να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος της περιοχής το χρειάζεται το νοσοκομείο, δεν έρχεται για πλάκα. Οπότε πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα. Το ότι ζητάμε να σταματήσει η εφημερία έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος που έχει πρόβλημα δεν θα είναι ασφαλής υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγρογιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην Βουλή. Είναι ο Γιώργος μαζί μας, ο Γιώργος ο Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Πριν πάμε στα του συντάγματος, από ό,τι είδα, η κατάσταση η οποία επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ αντανακλάται και στη Βουλή. Είχαμε αλλαγή του κυρίου Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, έτσι.
2: Σωστά. Και στη θέση του μπαίνει ο κύριος Μπάρκας, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά το είπες, περιγράφει όλη αυτή τη συνθήκη η οποία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, την ώρα που το κόμμα είναι ένα βήμα πριν την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάνε να αλλάξουν εκπροσώπους τύπου και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη διαφοροποίηση, τη διαφορετική στάση και τη διαφωνία που εξέφρασε ο κύριος Νίκος Παπάς στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί στην αυτοδιάλυση. Νομίζω ότι θα έχει πολλά επεισόδια αυτό το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σε επίπεδο Βουλής αλλά και εκτός Βουλής.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα το Σύνταγμα, από ό,τι λέγαμε για fast track διαδικασίες, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται είναι υπερ fast track.
2: Ναι, και τα όσοι ακούνε την εκπομπή σου και μας ακούνε δεν έπεσαν από τα σύννεφα με αυτό που είδαν. Ενδεχομένως θα έπεσαν από τα σύννεφα με την ακόμα πιο σύντομη διαδικασία την οποία επέλεξε η πλειοψηφία. Γιατί είχε γίνει μεγάλος δώρος για το ότι το Προεδρείο και η Ολομέλεια έδωσε δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή για να υποβάλει την έκθεσή της. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε περίπου στις 10 Αυγούστου να υποβάλει αυτή την έκθεση και χθες πληροφορηθήκαμε ότι τελικά η προθεσμία, ή μάλλον το πέρας εργασιών της Επιτροπής, είναι στις 15 Ιουλίου. Δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια πάρα πολύ σύντομη διαδικασία. Ακόμα και αν πάρει μια μικρή παράταση, αυτή θα είναι μία ή δύο συνεδριάσεων το πολύ, δεν πρόκειται να είναι παραπάνω. Το ευχάριστο είναι ότι μετά το χθεσινό μπάχαλο που προκάλεσε η εκλογή του κυρίου Βορύδη στην Προεδρία της Επιτροπής αλλά και η απόφαση για να πάει τόσο γρήγορα η διαδικασία, προκαλώντας και την αποχώρηση της Πλεύσης Ελευθερίας εχθές από τη συνεδρία της Επιτροπής, σήμερα έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μακάρι να πάει έτσι, ακόμα και αν είναι σύντομη διαδικασία. Σήμερα η συζήτηση αφορούσε το άρθρο 5 του Συντάγματος για την ελευθερία του ατόμου. Και εκεί ακούσαμε από την αντιπολίτευση να κατατίθεται μέσω του Πασόκ αρχικά, αλλά χάνοντας και τη στήριξη όλη τη αντιπολίτευση, η πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη για, ώστε να γίνει κρατική ευθύνη η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Είναι προφανώς ότι δεν πρόκειται αυτή η Βουλή να πάρει απόφαση για το πώς θα διατυπωθεί το άρθρο στην επόμενη Βουλή. Ωστόσο, είναι μια συζήτηση που ανοίγει με βάση και τα τελευταία γεγονότα με αποκορύφωμα αυτό το αδιανόητο. Αυτή τη δολοφονία της γυναίκας στη Δράμα, ανοίγει μια τέτοια κουβέντα και σε επίπεδο συντάγματος.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία. Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά!
10: Ναι, ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
10: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
18: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
19: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
18: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
20: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
21: Προπόληση more.com.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2, δήλωσε και...
26: Ράδιο Σάμος
27: FM στους 102.
28: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
29: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
28: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
29: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
28: Πάνελ.
29: Περίφραξη.
28: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
29: Είδη κυγκαλερίας.
28: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
29: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
28: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
29: Τηλέφωνα 2273-035-426.
28: Και 6976-5573-49.
29: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
30: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
31: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
30: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
32: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
33: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
34: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
0: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
1: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
0: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
1: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
0: και 6977809389.
1: Εστιατόριο Κοχύλι.
0: Από το Κοχύλι
1: στα Χίλι.
2: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.

Πριν κάμποσο καιρό πάνω στη Λιάκουρα, στο αετοχώρι το Δαδί, ρώτησα ένα παιδί ως 8 χρονό. «Τον ξέρεις τον Άρη?» «Ναι», μου λέει, «τον ξέρω». «Τον είδες ποτέ σου?» «Όχι, μα τον εξέρω». «Πώς είναι?» «Τρεις βολές πιο αψηλός και από τον πατέρα μου. Και έχει ένα μεγάλο μεγάλο κόκκινο άλογο. Και πίσω τον ακολουθάει πάντοτε σε ένα στρανό αητός με μια σημαία». Μιαν άλλη φορά στα Τρίκαλα ρώτησα ένα αετόπουλο που πέρναγε τις γραμμές του οχτρού μεταφέροντας μαντάτα στους αντάρτες μέσα στο κούφωμα ενός καλαμιού. «Γιώργη, τον ξέρεις τον Άρη?» «Τον εξέρω». «Τον είδες ποτέ σου?» «Τον είδα με τα μάτια μου». «Πώς είναι?» «Έχει μακριά γένια και ένα αληθινό άστρο στο μαύρο σκούφο του. Κι άμα μιλάει και ασιονίζει ακόμα, γίνεται μονομιάς πολύ ζέστα. Και όταν ακούνε το όνομά του οι Γερμανοί, κρύβονται σαν λαγί μέσα στα δάσα. Ένα μεγάλο κόκκινο άλογο, ένας αητός με μια σημαία, ένα άστρο αληθινό. Πολύ ζέστα. Αυτός είναι ο Άρης των παιδιών και των μεγάλων. Κι εγώ, που δύο φορές όλο-όλο τον αντάμωσα, έτσι σαν τα παιδιά κι εγώ, έτσι τον βλέπω και τον τραγουδάω τον Άρη». Γιάννης Ρίτσος. Το ιστερόγραφο της δόξας Άρης Βελουχιώτης. Πριν από 81 χρόνια, στις 16 Ιούνιου του 1945, ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, θα φύγει από τη ζωή. Ο Άρης, κυκλωμένος από τους διώκτες του έξω από τη Μεσούντα, θα ανοίξει ο ίδιος την πόρτα της αιωνιότητας, θα περάσει στην αθανασία της συλλογικής μνήμης και συνείδησης, δίνοντας το τέλος με το ατομικό του περίστροφο. Μαζί του, στο θάνατο, τον συντρόφεψε ο πιστός του αντάρτης, ο Τζαβέλας. Ο Άρης Βελουχιώτης δεν γεννήθηκε μέσα σε μια στιγμή, όπως η Αθηνά μέσα από το κεφάλι του Δία, δεν προέκυψε αστραπιαία. Για να φτάσει να διαμορφωθεί από το Θανάση Κλάρα, αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα, στον χιλιοτραγουδισμένο πρωτοκαπετάνιο του Ελλάς, βγαίνει σε μια πολυκύμαντη πορεία βασανιστικής ορίμανσης. Ο Άρης ήταν δημιούργημα και γέννημα της ανάτασης του ίδιου του ελληνικού λαού. Ο μεγάλος ποιητής, ο Κώστας ο Βάρναλης, στο βιβλίο του «Πάνου Λαγδά», Άρης Βελουχιώτης, ο πρώτος του αγώνα, έγραφε: «Θρυλικός ο Άρης Βελουχιώτης, ο πρώτος που άρχισε την αντίσταση του λαού στα βουνά και ο τελευταίος που την έκλεισε με τον τραγικό του θάνατο. Η πρώτη ψυχή του αγώνα και η τελευταία πνοή. Λίγοι το καταλάβανε, όπως ο Άρης, πως οι εχθροί της Ελλάδας, ξένοι και ντόπιοι, θα μετατρέπανε τη νίκη του έθνους σε νίκη των εχθρών του. Τιμή και δόξα στο ασύγκριτο παλικάρι, τιμή και δόξα και στο λαό που τον εγέννησε», γράφει ο Βαρναλής. Ο Άρης δεν υπήρξε τυχαία, δεν διαμορφώθηκε τυχαία. Η διαδρομή από το Θανάση Κλάρα μέχρι τον κομμουνιστή Άρη Βελουχιώτη είναι μια διαδρομή ταυτισμένη με το μήνυμα που εκπέμπεται από τα ίδια τα νάματα της ποίησης του κομμουνισμού. Πολλοί παριστάνουν τους αρμόδιους να μιλήσουν για αυτή τη διαδρομή, όμως αρμοδιότερος ήταν ο ίδιος ο Άρης. Και ο Άρης μίλησε. «Αν στη ζωή μου υπάρχει ένα σημείο που με συγκίνηση και με υπερηφάνεια αφάνταστη από καιρού σε καιρό γυρίζω και βλέπω, είναι ακριβώς η εποχή που μπήκα στο κομμουνιστικό κόμμα», γράφει σε επιστολή του στο Ριζοσπάστη στις 9 Σεπτέμβρη του 1931. «Έκτοτε», συνεχίζει ο Άρης, «δεν έχω στο ενεργητικό μου παραφυλακίσεις για πάλι επαναστατική. Μιλάν τα γεγονότα, μιλάει αυτή η αλήθεια, ούτε μία κοιλίδα. Είναι αυτό σε βάρος μου? Είναι αυτό στοιχείο ενάντια στο κομμουνιστικό κόμμα?» Περίπου προφητικά, στην ίδια επιστολή, ο Άρης καταλήγει: «Στο κόμμα αυτό
Έδωσα όλη μου τη ζωή και θα συνεχίσω να δίνω όσες δυνάμεις μου απομείναν στον αγώνα του για το ψωμί των εργαζόμενων, κατά των φόρων και των πολέμων, για την Επανάσταση. Από τη σημερινή Ελλάδα δεν λείπουν οι απόγονοι του δοσυλλογισμού, οι πολιτικοί και οι ιδεολογικοί συνεχιστές των ταγματασφαλιτών, οι φασίστες που ματαιοπονούν στην προσπάθειά τους να σπηλώσουν τον Άρη και να παραχαράξουν την ιστορία. Όπως συνηθίζεται στην περίπτωση των φασιστών, ο κεάδας της γελοιότητάς τους είναι τόσο βαθύς όσο η προστιχιά τους. Και όσο πιο πρόστιχοι γίνονται, τόσο περισσότερο θυμίζουν τον ήρωα ενός επίσης προφητικού κειμένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αναγέννηση στις 21 Ιούνιου του 1945. Ο Θεσσαλός δημοσιογράφος, ο Φέδωνας Μακρής, έγραφε: «Σύμφωνα με τους μαθηματικούς νόμους του εκκρεμούς, το καθημαγμένο κεφάλι του Άρη Βελουχιώτη ταλαντευόταν προχθές κρεμασμένο σε ένα φανοστάτη της πλατείας των Τρικάλων. Εωρείτο αργά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, και κάθε ταλάντευση σημείωνε και μια τραγική στιγμή των καιρών που διανύουμε. Σιωπηλά τα πλήθη βλέπαν με κατάπληξη το μακάβριο θέαμα. Ένα γιατί μεγάλο, σαν το έργο του Άρη, γεννιόταν μέσα στις ψυχές όλων, χωρίς να φτάνει στα χίλια. Η ανταρσία του ενάντια στο κράτος τιμωρήθηκε με το θάνατο. Η ανταρσία ενάντια στο κόμμα του τιμωρήθηκε ακόμα πιο σκληρά για έναν κομμουνιστή, με τη διαγραφή του. Όμως, η αισχρή, βάρβαρη και ανίερη διαπόμπευση της κεφαλής του ήρωα είναι μια ιστορική αδικία και μια εθνική ντροπή. Χαράς Ευαγγέλια γάβγησε για το θάνατο του ήρωα η εμπαθής ασημώτης της νομαρχίας Τρικάλων, χωρίς να σκεφτεί ότι όταν αυτός θα εγκαταλείψει μετάς και κανονισμένα στιμά στη ζωή, ύστερα από λίγο δεν θα το θυμούνται ούτε οι στενότεροι συγγενείς του. Ενώ τον Άρη Βελουχιώτη δεν θα τον ξεχάσουν ούτε οι φίλοι του, ούτε οι εχθροί του. Γιατί αυτός και το έργο του έχουν πια καταγραφεί στην ιστορία του έθνους». Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Άρης, ανέγκυχτος από κάθε επιχείρηση γκεμπελικού τύπου λασπολόγησης του ονόματός του. Κι έτσι θα παραμείνει, ολικά και αμετάκλητα εγκατεστημένος στη συνείδηση του λαού, αποκατεστημένος στη συνείδηση του λαού και από το κόμμα του, το ΚΚΕ. Γιατί πολύ απλά, ο Άρης Βελουχιώτης είναι βαθιά εγκατεστημένος στο νου και στην καρδιά του λαού ως σύμβολο των αγώνων για τη λευτεριά και τη δημοκρατία του λαού.

0: Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πριν μου πεις εσύ, να σου πω ότι ο αγαπημένος μας ο Άκης ο Κοσόνας μου στείλε ένα. Δεν το ήξερα. Στην Ελβετία αποφάσισαν, λέει, να αποκαταστήσουν τους αντιστασιακούς, αυτούς οι οποίοι πολέμησαν στη Γαλλία ενάντια στους Ναζί. Το αποφασίσανε με 85 χρόνια μετά.
1: Σωστά, και ετοιμάζουμε στη Real News αυτή τη Κυριακή εκτενέστατο ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα. Νωρίς το θυμηθήκανε.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να πάμε στη Γερμανία για αρχή, καθώς μετά τη Γαλλία.
0: Μισό λεπτό.
1: Και στη Γερμανία.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να μην καταλάβουν οι ακροατές. Είχαν, τιμωρούσαν, εν πάση περιπτώσει, τιμωρούσαν τους ανθρώπους οι οποίοι, τους Ελβετούς, οι οποίοι πολέμησαν ενάντια στο ναζισμό. Για να καταλάβουμε τώρα τι ήταν αυτή η στάση ουδετερότητας των Ελβετών, έτσι. Περί αυτού πρόκειται.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πάμε στα άλλα τώρα.
1: Στη Γερμανία θα σας πω εγώ τώρα, καθώς η ακροδεξιά AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, έχει κυριαρχήσει στις δημοσκοπήσεις πλέον και επίσημα, διευρύνει περιττέρω το δημοσκοπικό της προβάδισμα από τους χριστιανοδημοκράτες του CDU-CSU. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, η AfD κερδίζει μία μονάδα μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση και φτάνει το 29%, με τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση να περιορίζεται στο 20%. Στη συγκεκριμένη μέτρηση το CDU καταγράφει το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό του. Η διαφορά των 9 μονάδων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ως σήμερα σε οποιαδήποτε αντίστοιχη έρευνα κοινής γνώμης. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 14%, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί με 12% και η αριστερά, τον Die Linke, με το ίδιο ποσοστό.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Λίβανο, καθώς είχαμε την πρώτη αιματηρή επίθεση μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Να θυμίσω πως ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Επρόκειτο για μια επιδρομή του Ισραήλ με ντρόουν, η οποία έπληξε ένα αυτοκίνητο στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό του. Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, πρόκειτο για κάποιο μέλος της Χεζμπολάχ. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο στο Λίβανο, αλλά σε αυτή δεν γίνεται αναφορά ούτε σε μια Ισραηλινή αποχώρηση, ούτε στην πάυση της υποστήριξης της Τεχεράνης στη Χεζμπολάχ, αφήνοντας πολλά εκκρεμή προβλήματα στο Λίβανο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στο Λονδίνο, στη Χριστίνα, στη Λαμία, στη Νέα Υόρκη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 69 78 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 2273-62-153.
11: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
4: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπατικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock and Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426.
0: Και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

την ιστορία μου που ξέρετε. Κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της

όλα. Τι κάνεις, ποια είσαι, μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες, πως είναι η ζωή σου.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόνησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά